0: Αχ, στην εκκλησία μπήκα για να λειτουργηθώ. Κυρία Κάτζου μου.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πήγε στην εκκλησία, έμαθε την ιερτοκλασία.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ναι, έμαθε την ιερτοκλασία επιτέλους τα 55 σου χρόνια. Να μάθει την ιερτοκλασία.
0: Ρε λύσα κακιά με την ιερτοκλασία.
1: Μα είναι δυνατόν, τι είναι ο άρτος, πότε γίνεται η ιερτοκλασία, πώς μοιράζει το άρτος, τι έμαθε όλα αυτά. Πανάγια.
0: Εγώ τα ήξερα, δεν χρειάζεται να τα μάθω.
1: Τι ήξερε, εσύ δεν ξέρει τι είναι, λέει, εκείνα ψωμί, λέει, είναι αυτό. Αυτό που δίνουν βάζουν μέσα στη διακοινωνία. Μαζί το Σαφρανίδη τα λέγατε αυτά.
0: Είπα το πρόσφορο.
1: Δεν είναι πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι άλλο.
0: Α, περίμενε. Η Δήμητρα από την Κοζάνη. Λοιπόν, να πληροφορήσεις, λέει την κυρία Αμαλία, ότι εμείς όταν κάνουμε αρτοκλασία πηγαίνουμε 5 πρόσφορα. Αυτά με τη σφραγίδα και όχι γλυκό ψωμί. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω το γλυκό, ότι η αρτοκλασία είναι η μεγάλη άρτη με τη σφραγίδα πάνω που είναι, έχουν μέσα γλυκάνισο. Είναι λίγο. Δεν είναι το αντίδωρο που παίρνουμε τη εκκλησία.
0: Πήγε στην Υπαπαντή, λοιπόν, μπήκε στην εκκλησία για να λειτουργηθεί και τάραξε εκεί τον άρτο. Και όπως λέει.
1: Εμένε, πού το ξέρω εγώ ότι είχε άρτο. Πήγα για να ανάψω το κερί να παρακολουθήσω την Κυριακάτικη Λευθεία.
0: Έσπρωχνε εκεί τους πιστούς, τις γριούλες. Δεν άφηνε να πάρει κανείς. Έβαζε στις τσέπες. Και όπως λέει και η Χριστιανά, μήπως λέει εκεί στην Υπαπαντή πήγε ακριβώς από κάτω που έχει το παλαιότερο και καλύτερο γαλακτομούρεκο και τα σάρξε.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος το στέλνει, ποιος το στέλνει.
0: Η Χριστιανά.
1: Χριστιανά μου, έχεις δίκιο. Εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα ζαχαροπλαστείο. Με είχε πάει η συγχωρημένη θεία μου, λοιπόν, που μένει στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει το γαλακτομπούρεκο αυτό.
0: Σας τα λέω, δεν παιδιά, υπάρχει. Δεν αφήνει τίποτα. Σαρωτής.
1: Δεν πήγα όμως.
0: Δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
1: Δεν πήγα όμως για το γαλακτομπούρεκο, τα που να πάει,
0: αφού είχε σκάσει με τον άρτο.
1: Βρε σου εξηγώ. Άγιε
0: μου παρακαλώ, άσε κανένα κομμάτι και για μας.
1: Βρε Χριστιανή του Θεού, σου εξηγώ.
0: Ο
1: τον άρτο τον έχουν πλέον, τον βάζουν μέσα σε κομμάτι-κομμάτι, μέσα ξέρεις, σε αυτό το πλαστική μεμβράνη και παίρνεις έναν. Δεν παίρνεις 21 για να χορτάσεις.
0: Ναι, αλλά εσύ ξαναπήγαινες όμως.
1: Δεν πήγα,
0: βέβαια. Έστειλε και το Γιάννη και παίρνε.
1: Λες, βρε, ούτω.
0: Δεν σε ξέρω, τώρα θα σε μάθω.
1: Δεν είναι για χόρταση ο άρτος επίσης. Δεν είναι ταβέρνα η εκκλησία.
0: Και έρθει ενθουσιασμένη, μου λέει για την άχνη που είχε από πάνω. Τι ωραία που ήταν, λέω κανένα κέικ έτρωγε. Τα είχε τσακίσει και καμιά γιαουρτόπιτα. Αχ, τουλάχιστον αυτό μας έδωσε αφορμή να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία εδώ πέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, στίχη και φυσικά η φωνή της Μέρης Λίντα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Πάντως να ξέρετε, έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί το 80% του Real εδώ, του πρωινού Real FM, δεν γνώριζε τον άρτο και την αρτοκλασία. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Δηλαδή, οι μανάδες σας δεν σας πήγαν ποτέ σε μία αρτοκλασία. Οι μανάδες σας. Δηλαδή, κυρία Αγγελική μου, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Τι θες εσύ, Μαρία μου? Δεν σας πήγανε? Παναγία μου, τι ακούω. Είσαι μικρή εσύ, έτσι, αλλιώς είσαι μικρή. Αλλά μιλάμε για μένα και τον Καλαμαράκη. Εσύ τώρα είσαι μικρίουλα, εντάξει. Καλημέρα. Να ξέρετε, χθες ρώτησα την κόρη μου. Το παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Oh, ελπίζω να ήξερε το παιδί.
1: Κι όμως ήξερε, παιδιά.
0: Πάλι καλά.
1: Μα έχουμε πάει λίσσα το κλάσιο. Δόξα τω Θεώ, λέω.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Βρε φύγε, λέει, από το μοναστήρι, μην πας αλειτούργητος. Καλημέρα Κώστα, θα σου πω μετά ιστορία για μοναστήρι, παιδιά, τι έγινε στην Κύπρο. Θα ακούσετε και δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια με τη σειρά. Θα βάλουμε τα θέματα έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία. Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, φτερνίστηκα, τι να κάνω. Τα air condition. Μακριά από το μικρόφωνο το έκανα. Ήμαρτον.
0: Ναι,
1: γύρισα και την πλάτη μου. Μαράκι, το είδες.
0: Είπα εγώ τίποτα, σχολίασα κάτι.
1: Με κοίταξες περίεργα με τα γουρλωτά σου μάτια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
1: Τα μπυρμπυλωτά.
0: Ξέρετε εκείνο το περίφημο ηχητικό, έτσι. Το θυμάστε, είχε γίνει και τρέιλερ κάποια στιγμή.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Δεν είναι το θέμα τι ζει. Εγώ τι ζω με την Κάντζου. Εγώ τι ζω, παιδιά, με την Κάντζου. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το περιγράψω.
1: Σταμάτη, γιατί θα σε ρωτήσω και για άλλες.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Για άλλα. Που δεν θα τα ξέρεις.
0: Δεν θέλω, άστο.
1: Πρόσεξε.
0: Φτάνει. Έμαθα την αρτοκλασία. Φτάνει.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, λέει. Καλημέρα στο πιο ευχάριστο Δήμο. Να σε καλά, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα. Τι να του πω. Τι πειραχτήρι, δεν είμαι πειραχτήρι. Αλλά από χθες δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Καλαμαράκης δεν ήξερε τι είναι αρτοκλασία και τι είναι άρτο. Δεν μπορώ.
0: Πάθει παιδιά κόλλημα όπως έχει φάει με τον Διόνυσο και τη Δήμαρχο εκεί πέρα. Τώρα έχει φάει με την αρτοκλασία. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλημέρα στον Μιχάλη στα Χανιά, στην Κρήτη. Και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, να σε καλά Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα, η οποία αποφύτησε από το Λύκειο, και να της πούμε συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια,
1: Κατερινάκι μου.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Α, έτσι είναι, είδες, όποιος θέλει μπορεί και σε όποια ηλικία κι αν είναι.
0: Ο Αβραάμ από την άλλη, ο Ιωσήφ παραμένει το επίσημο πειρακτήρι της παρέας. Από Καλικάντζαρος ξεκίνησε, αλλά τελευταία φαίνεται να μαζεύει ένσημα αγιοσύνης. Αυτό ακριβώς. Παγιάσου, Αβραάμ.
1: Θα γιάσου. Έλα παιδί μου, πάμε στη σκαλέτα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία, εναρμονισμένη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη απόφαση.
1: Ακριβώς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε, εγώ μάλιστα και σε πολύ έντονο ύφος, για αυτή την. Το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τα fans και τους services να ζητάνε διευκρινιστική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Είχε βγει βέβαια, και θέλω να το πω αυτό, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του Πασόκ, δηλαδή συνεχείς ερωτήσεις και λέει: τι παιδιά, δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Και ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Και ο Κώστας Τσουκαλάς μας έστειλε μήνυμα και καλημέρα, Κώστα, αν μας ακούς. Λοιπόν, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει τα fans και οι services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Γενικότερα αλλάζει η εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ότι πλέον με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, δεν θα μπορούν τα fans και οι services να βρίσκουν παραθυράκια και να τοκίζουν τη μηνιαία δόση επί της συνολικής οφειλής και όχι επί της μηνιαίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή, πλέον σου έχει επιδικάσει το δικαστήριο, όταν είσαι στο νόμο Κατσέλη, ένα ποσό, 250 ευρώ. Πλέον δεν θα σου βάζουν πάνω στα 250 ευρώ. Πληρώνεις 250 ευρώ και τέλος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν? Στην μηνιαία δόση, τα fans και οι services έβαζαν τόκο επί της συνολικής οφειλής. Με αποτέλεσμα η δόση να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Αυτό τέλος. Τέλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχουν πια παραθυράκια, ούτε κολπάκια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω ποιες δύο κατηγορίες εξαιρούνται. Όμως αυτή η θετική εξέλιξη αφορά 100.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Α, μπορώ να το φέρω, Ιωσήφ? Όχι, να μην κουράσω. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχεις ένα δάνειο περίπου 145.000 ευρώ. Το οποίο το υπόλοιπο, συγγνώμη, οφειλείς 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ για χρονικό διάστημα 300 μηνών. Με την απόφαση και τη ρύθμιση, με τον νέο υπολογισμό, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Άρα, αν πλήρωνες 731, τώρα θα πληρώνεις 483. Παιδιά,
0: είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και μόλις 1 ευρώ τόκους. Εφόσον λοιπόν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης συνέχισε να καταβάλει τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, έως τώρα δηλαδή, έως τώρα που μιλάμε, έχει καταβάλει επί 30 μήνες πολύ υψηλότερο, ποσό υψηλότερο, κατά 248 ευρώ μηνιαίως. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έδινε παραπάνω για το δάνειό του 248 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα ποσό υπερβάλλον. Που πόσο είναι? Περίπου, θα πω εγώ τώρα 7.500 ευρώ, για να μην σας πω 7.500. Το ποσό αυτό, τα 7.500, δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Δεν θα πάρει στην τράπεζα. Αλλά λογίζεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και αφαιρείται από τις τελευταίες χρονικά δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, τι απομένουν? 255 δόσεις. Άρα ουσιαστικά είσαι κερδισμένος κατά 55 και 10, 65, 15 δόσεις. 15 δόσεις είναι περίπου πάνω από ένα έτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες? Τι ελάφρυνση είναι? Λοιπόν, αυτό είναι το, το. Και το έφερα το παράδειγμα για να μας καταλάβει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, ο άλλος πληρώνει 740 ευρώ το μήνα και τώρα θα πληρώνει 428. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά. Είναι τεράστια διαφορά. Για ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα ή για ανθρώπους που παίρνουν ένα μισθό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Επιτέλους, το Υπουργείο Οικονομικών έφερε την νομοθετική ρύθμιση. Τέλος τα τρικάκια, τα παραθυράκια, τα τρίκ, τα κόλπα. Και έχει και αναδρομική ισχύ. Δύο κατηγορίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Η μία είναι η κατηγορία που έχει αποπληρώσει το ποσό. Και εδώ υπάρχει και μια γκρίνια. Εμείς το έχουμε αποπληρώσει. Τι, γιατί εμείς μας τα πήραν κτλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να αφορά και αυτούς. Μετά θα μιλούσαμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έκπτωτη.
0: Περίμενε όμως τώρα. Και αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, είτε έχεις αποπληρώσει, είτε έχασες τη ρύθμιση γιατί ο σέρβισερ έχει κάνει καταγγελία της ρύθμισης επειδή σου ζητούσε ένα ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε παράνομο.
1: Ναι.
0: Παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να δικαιωθούν. Αυτοί, ας πούμε, που έχασαν τη ρύθμιση επειδή τους ζητάγανε δόση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε με δικαστική απόφαση να καταβάλουν.
1: Το ακούω αυτό που λέει ο Σιφ πραγματικά και επειδή δεν θέλω τώρα να. Τα λες πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των δανειοληπτών. Ήδη υπάρχει ένα κόστος, έτσι, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών. Δεν γίνεται, δεν θα γινόταν. Στο λέω ανοιχτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν και αυτοί, δηλαδή να μπουν και οι έκπτωτοι και αυτοί που έχουν αποπληρώσει, γιατί μετά αυτός ο λογαριασμός για τράπεζες και δημόσια θα μεγάλωνε. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Άρα, ήδη το κόστος της ρύθμισης
1: 700 εκατομμύρια.
0: Είναι 700 εκατομμύρια, το οποίο θα επιμεριστεί σε τράπεζες και κράτος.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν εχθές, και ξέρεις πολύ καλά ότι μιλώ με τραπεζικά στελέχη, μου είπαν ότι για αυτούς είναι πάνω από ένα δις. Άρα έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, να ισορροπήσει μεταξύ του να προστατεύσει τους δανειολήπτες που έπρεπε να το έχουν κάνει καιρό πριν. Καιρό πριν, δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Άριο Πάγο που είχαν προσφύγει δανειολήπτες και που έχουν πληρώσει και δικαστικά έξοδα, για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την μία να προστατεύσει τους δανειολήπτες και από την άλλη να προστατεύσει, να θωρακίσει την σταθερότητα των τραπεζών. Εγώ το ακούω αυτό, δεν δικαιολογώ, δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί λένε και άλλοι που πληρώσαν, εμείς ήμασταν κορόιδα. Που πληρώναμε τον τόκο επί της συνολικής οφείλησης κάθε μήνα και αποπληρώσαμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
0: Ή ο άλλος που λέει την έχασα.
1: Την έχασα γιατί κάτι μου πήγε στραβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
0: Μου ζητάγανε να πληρώνω παραπάνω γιατί, και με απόφαση πλέον του Αρίου Πάγου.
1: Ακριβώς. Γιατί σου λέει εγώ, το δικαστήριο μου έβγαλε 300 ευρώ και αυτοί μου ζητάγανε 500. Δίκιο έχουν. Αλλά δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ρύθμιση. Όσοι είστε τώρα σε αυτόν τον νόμο κατσέλι, θα δείτε μεγάλη ελάφρυνση στη δόση σας.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, τεράστια ελάφρυνση και δεν θα έχετε τις οχλήσεις από τα fans. Και το ξέρω. Γιατί έχω άνθρωπο που δέχεται. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος πήγε βέβαια δικαστικά και πλήρωνε μόνο τη δόση του νόμου Κατσέλη που το είχε βγάλει το δικαστήριο. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά παιδιά, μιλάμε για 10 τηλέφωνα και 20 την ημέρα. Λοιπόν, αυτό σταματάει. Επιτέλους και ξαναλέω, αλλάζει εικόνα με αυτόν τον τρόπο της αναδρομικότητας κυρίως του ιδιωτικού χρέους. Που έχει εκτιναχθεί, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Επειδή αναφέρεσαι στην αναδρομικότητα, να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη χθες που είπε ότι εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναφέρθηκε στο θέμα της αναδρομικότητας.
2: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Και πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά και άργησε. Αργήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών να το πούμε και αυτό. Εγώ να πω κάτι. Δεν λέω ότι οι τράπεζες δεν έχουν βγάλει χρήματα και ότι πρέπει να τις λυπούμαστε. Εγώ ανέφερα το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών για τις δύο εξαιρέσεις από την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν ερωτήματα, δεν αφορά όσους προσέφηκαν στα δικαστήρια. Αφορά όλους τους δανειολήπτες που τα δάνεια τους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Αφορά όλους. Όλους που τρέχει η δόση τους και η ρύθμιση.
0: Και είναι ενεργή η ρύθμιση.
1: Ναι,
0: όπως είπα, ακούσαμε.
1: Και τρέχει η ρύθμιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είσαι έκπτωτος, όταν είσαι έκπτωτος, έχει σταματήσει η ρύθμιση. Ή αν έχεις αποπληρώσει, δεν μπαίνεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν σε αφορά. Αφορά ενεργές ρυθμίσεις.
0: Είναι σίγουρα λοιπόν μια θετική εξέλιξη για περίπου 100.000 δανειολήπτες που επιτέλους θα δουν τις δόσεις τους να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που είχαν οριστεί και με δικαστικές αποφάσεις και πλέον και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία οφειλή και όχι στη συνολική οφειλή του δανείου. Από εκεί και πέρα μένουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε με την Αμαλία, των ανθρώπων δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί η ρύθμισή τους ή εκείνων που έχασαν, απόλυσαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τους σέρβισες επειδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία τους ζητούσαν. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, μπορεί να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πω μόνο κάτι. Όσοι είστε ενταγμένοι σε ένα εξωδικαστικό, δεν έχετε, δεν μπορείτε να μπείτε στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν αφορά. Είναι άλλο καθεστώς διέπει τον εξωδικαστικό, το οποίο καθεστώς παραμένει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Αυτό αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όχι τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Και επειδή λέμε συνέχεια ο νόμος Κατσέλη, να ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη, λοιπόν, χθες, η οποία μίλησε στο Open για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, την ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, διότι όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία σε συγκεκριμένη απόφαση, ότι είναι ξεκάθαρη.
1: Μα προσπαθήσαν να βρούνε κάποια παράθυρο οι σέρβισε για να την γλιτώσουν, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά. Και τι είπε, ζήτησαμε επιστολή στον Άριο Πάγο, ερμηνευτική απόφαση. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, και γι' αυτό είπα ότι επειδή το θέμα σερνόταν 10 μέρες, 12, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό νωρίτερα. Βεβαίως, η εξέλιξη και η νομοθετική ρύθμιση είναι ιδιαιτέρως θετική. Είτε θέλουν κάποιοι να το ακούν, είτε θέλουν να τον ακούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως όσον αφορά την αναδρομικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος που έχει πληρώσει, έτσι, δεν πήγανε στράφη τα χρήματά του και ότι με έναν τρόπο θα συμψηφιστούν και άρα θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα και στην Χρύσα φυσικά και θα αναφερθούμε στον Κάρλος Γκαρντέλ και ενδεχομένως θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με τον Κάρλος Γκαρντέλ, τον βασιλιά του τάγκο. Είναι ήδη στη σκαλέτα της εκπομπής. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει σήμερα είναι του προδρόμου. Χθες ήταν ο Κλείδωνας μεταξύ άλλων και είναι τα μαγιάτικα στεφάνια. Το θυμάσαι αυτό το έθιμο?
1: Όχι.
0: Που ανάβουμε τις φωτιές τον Ιούνιο στους δρόμους και πηδάμε από πάνω.
1: Δεν το κάνατε αυτό.
0: Όταν ήσασταν παιδιά?
1: Όχι.
0: Εμείς το κάναμε λοιπόν. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το είχαν πάρα πολύ έντονα και οι Μικρασιάτες και το μετέφεραν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμονή λοιπόν, ανάβουν οι φωτιές, είναι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να κρατάμε έτσι ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος έχει ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Με εμάς λοιπόν πληρώνουμε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια και μπήκαμε σε ρύθμιση, αλλά δεν ήμασταν στον νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να γίνει? Είναι περίεργο πάντως. Λέει τα στεγαστικά που έχουν μπει σε ρύθμιση ενώ πληρώνονται να θεωρούνται κόκκινα και να δίνονται σε φανς. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Μεγάλο θέμα για πολλούς δανειολήπτες, κυρίως αυτά με αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρτι κάτω. Το 1945, στη συνέχεια φυσικά, έγινε ταινία από τον David Lean. Της αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του, γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έφεσα 93.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρ' την κάτω.

0: σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρτε κάτω. Το 1945, στη συνέχεια φυσικά έγινε ταινία από τον David Lean. Της αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του, γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις ότι με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Είδες πώς τα λέω.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI στα public.
1: Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Usert, μέλος του The Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φέρεντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα φίλτα Τεστάθη, πέστα σε παρακαλώ. Δηλαδή λέει η κυρία Αμαλία γνωρίζει τα πάντα για την αρτοκλασία, αλλά για το αρχαιολινικό έθιμο του κλείδωνα τίποτα. Θα πάμε όλοι σε μοναστήρι.
1: Πω, τι είστε βρε παιδί μου, δεν αφαίρετε να παίζετε.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα
0: έχει
1: κάτω.
0: Δίκιο τώρα. Δεν έχεις πηδήξει τις φωτιές.
1: Όχι, φωτιά.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό το έθιμο.
1: Άντε πάλι. Όχι σου είπα.
0: Ρίχναμε τα μαγιάτικα στεφάνια μέσα. Και κάναμε γύρω-γύρω και μετά πηδάγαμε πάνω από τη φωτιά. Δεν το έχεις κάνει σαν παιδί. Τι να πω ρε παιδί μου.
1: Έχω κάνει άλλα, αλλά αυτό όχι.
0: Μάλιστα. Με έπεσε μακριά γαϊδούρα. Καλά, όλοι πέσαμε όταν ήμασταν παιδιά, αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα με τα παιχνίδια, μην γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω, γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, είπαμε για την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Και κατηγορεί επί της ουσίας τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ναι, και ότι έχει αποκομίσει ωφέλη από δίκτυο το οποίο είχε κάνει εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Τι γίνεται λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είχα πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχα ζητήσει, λέει. Ναι, από την κυρία Φόντερ Λάιν και κυρίως από την Επιτροπή Δεοντολογίας και είχα πάρει έγκριση.
2: Δεν υπάρχει καμία εντολή για έργους. Όταν μου προτάθηκε εμένα, εγώ δεν αποδέχτηκα αμέσως. Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσα να μου πούν αν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός, αν κάνει καλά τη δουλειά του και αν μου επιτρέπει η Επιτροπή να γίνω μέλος του. Δεν είχα καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Πανσέρι. Τι έκανε μακριά και πέρα. Όλο αυτό το θέμα μας ήταν εντελώς ξένο.
1: Το θέμα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε. Βέβαια, ο δικηγόρος του κ. Δημητρακόπουλος τον άκουσα το πρωί να λέει ότι δεν είχε πάρει κλήση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να δύο φορές να τον έχουν καλέσει και να μην του έχει επιδοθεί η κλήση, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ίδιος ότι τα έχει δηλώσει τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι, σου λέει.

0: πόσο έχω κάνει. Έχω κάνει κάποιο αδίκημα, εφόσον έχω δηλώσει και έχουν βολευθεί. Έχει προκύψει όμως θέμα και υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Θεωρώντας η αντιπολίτευση όλα αυτά τα σκάνδαλα τα τελευταία, δηλαδή από τη μία ο κύριος Αβραμόπουλος, από την άλλη η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, ότι όλα έχουν γαλάζιο χρώμα και δεν βρισκόμαστε και κοντά στις. Κοντά τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για άνοιξη του 27. Πληροφορίες και σήμερα διάβασα σε κάποιες παραπολιτικές στήλες ότι σκέφτεται ακόμα και την 30η Αυγούστου. Πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άρα ξέρεις, δεν είναι τώρα να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση.
1: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά άλλο η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή η παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι, να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κ. Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κ. Καϊλή. Είχε συναντήσει εκεί με αξιωματούχους του Κατάρ και αντικείμενο των συζητήσεων, κάποιων συζητήσεων τέλος πάντων, ήταν και η κατάργηση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι όλες οι πτυχές. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα το οποίο έφτασε στις ελληνικές αρχές διαβιβάστηκε λοιπόν πλέον σαν δικογραφία αμελητή στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Άριο Πάγκο και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και άρση ασυλίας, έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε ότι θα φυσικά να έρθει η ασυλία μου και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
1: Παναγιώτη Ζέλη Κοβολάνη στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, έχουμε και βαπτίσια.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, το δέχομαι, τι να πω. Κλειστά είναι τα 2 ρεύματα της Ορφαίος στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που ξέσπασε, υπενθυμίζω, χθες το μεσημέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος Στιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καλά, και ο κόσμος κάνει υπομονή 16 χρόνια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τις Τζιπιές μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρές οχημάτων στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο και επειδή νωρίτερα ακούσαμε η γέφυρα του ποταμού Κουβάη, λέει ο Δανιήλ για τη διέλευση του ποταμού Κηφισού θα γράψει κάποιος καμιά μπαλάντα.
0: Ναι, καλά λέει.
1: Απλούς τουλάχιστον. Καλημέρα Δανιήλ.
0: Λοιπόν, θα μεταφέρω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραιτήσεις του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, και συνεχίζει. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών, δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά μας κινητοποίησε η ανάγκη για αλήθεια. Λοιπόν, ήταν ο πραγματογνώμονας, είναι ο πραγματογνώμονας, δεν μπορεί να είναι ο κ. Κοκοτσάκης. Όχι, το λέω, έτσι.
1: Ναι, καλά κάνεις και το
0: διευκρινίζεις. Στην επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται στο προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα και βαριές αιχμές δεν είναι τυχές προς την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως δεν έχουμε δει και πρόσωπα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός τον κύριο Αυγερινό, ξέρουμε και την κυρία Γρατσία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μαθαίνουν ότι συνάδελφοι ζητούν στελέχη από το κόμμα της κυρία Καριστιανού εκπροσώπους να βγουν και δεν υπάρχουν. Δύο είναι τα πρόσωπα. Τώρα και αυτή η παρέτηση του κύριου Κοκοτσάκη με αυτές τις αιχμές δημιουργεί ένα θέμα. Ένα προβληματισμό, θα έλεγα.
1: Να πούμε μια κουβέντα και για τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ. Χθεσινούς δηλαδή, μέχρι και σήμερα το πρωί έπαιζαν, γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Χθες λοιπόν Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο έγραψε και αυτός ιστορία. Γιατί μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ όπως είναι ο Μέση, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος, το πέτυχε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία Γκάνα 0-0, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν. It's coming home και it's coming home. Φέρε 0-0 τώρα με την Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0 και Κολομβία Κονγκό στο τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. 1-0 η Κολομβία. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 39 γίνεται, Αμαλία. Έκλεισε τα 38 και μπήκε στα 39.
0: Να καταστήσει ο άνθρωπος, τι να πω, πραγματικά. Η φυσική του κατάσταση και το ταλέντο του είναι.
1: Μοναδικά.
0: Μοναδικά, πραγματικά.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βραγή, αλλάξατε, λέει. Καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτη. Έχει μείνει στη χθεσινή είδηση.
0: Ναι, με αυτά που λες, έχει.
1: Και ο Δημήτρης από τα Γανιά. Με κάψατε, λέει. Σας άκουσα ότι πρέπει να κοιμόμαστε χωρίς εσώρουχο. Η γυναίκα μου λέει και οι φίλοι της που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και έμεινε σπίτι, δεν το βρήκαν σωστό.
0: Έμανε.
1: Εγώ στο υπόγειο τώρα, τι να πω, να είστε καλά.
0: Με αυτά που λες στους ακροτές.
1: Όχι εγώ. Γιατρός. Καλημέρα στον Δημήτρη Σταχανιά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμαλία, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ναι, είναι που είναι πάρα.
0: Το οποίο ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου και ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δώσει λύσεις σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την παχυσαρκία, αλλά την πραγματική παχυσαρκία, έτσι, η οποία είναι ασθένεια. Εντάξει, και εγώ το λέω επειδή έχω περάσει από παχυσαρκία. Λοιπόν, δεν είναι απλό. Να πω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία ότι τελειώνει το πρόγραμμα και δεν θα συνταγογραφούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα, δεν θα τα παίρνουν δωρεάν οι άνθρωποι. Ενώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και είναι πανάκριβα, δεν είναι εύκολο κάποιο να τα πάρει μόνο του. Να πω ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, όσοι έχουν ενταχθεί τόσο στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα δωρεάν μέχρι να φτάσουν, γιατί παρακολουθούνται από ειδικούς. Δεν είναι έτσι. Άντε κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε ένα χάπι, ένεση, δεν ξέρω τι κάνουν και άντε το κάνεις και. Θα παρακολουθούνται πώς πάει το σωματικό τους βάρος κτλ. Ο δείκτης μάζα σώματος μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος. Άρα μην έχετε ανησυχία, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Θα βγει, νομίζω, τις επόμενες μέρες και μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας.
0: Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl. Από ζέστη πώς πάμε, μέχρι 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, εδώ στην Αττική.
1: Το βράδυ έχει αρχίσει και κάνει.
0: Αλλά εντάξει, ακόμα είναι υποφερτά. Δηλαδή,
1: στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, σε Ισπανία. Πόσους πνιγμούς έχουμε, λέει, από τη ζέστη, γιατί βουτάνε παντού οι άνθρωποι, έτσι. 20 πνιγμοί, λέει. 20 πνιγμοί στη Γαλλία, γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ιταλία, ακυρώσεις εκδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Πνιγμοί και στην Αγγλία, πνιγμοί και στη Γερμανία, γιατί οι άνθρωποι αναζητώντας έτσι λίγη δροσιά πάνε βουτάνε όπου να είναι, δεν ξέρουν για καλό μπάνιο, έχουν πολλούς πνιγμούς λοιπόν, όπως λέει η Αμαλία. Και η κατάσταση είναι δραματική με αυτόν τον θερμικό θόλο, ο οποίος λέει έχει δημιουργηθεί από θερμές αέριες μάζες, οι οποίες έχουν μετακινηθεί από την Αφρική και έχουν κατσικωθεί πάνω εκεί. Πάνω δηλαδή από τη Γαλλία, την Ισπανία,
1: έχουν
0: την Βρετανία.
1: Δεν έρχονται προς τα δω μας, έσωσε το Μελτέμι. Απλώς να πω και στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και εκεί είναι γεμάτα. Μου λέει αδερφή μου, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Το 33 και το 34 για την Ολλανδία είναι σαν να είναι 42 εδώ.
0: Και είναι και υγρασία.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι βιώνουμε.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Έντονο το αίσθημα δυσφορίας.
1: Ακριβώς.
0: Θα ακούσουμε τώρα, Μαλία, την κυρία Λίλιαν Κουτσούκου.
1: Ναι.
0: Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην Ισπανία.
2: Πλησιάζει τώρα εκεί 6 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμη η σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στους δρόμους και σε χώρους χωρίς κλιματισμό?
3: Ισχύει μέχρι και αύριο, και αύριο θα μας ενημερώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δυστυχώς είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Και σήμερα μάλιστα συστήσανε να όσοι μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν από το σπίτι.
2: Πείτε μας για τις συνθήκες που βιώνετε. Ο υδράργυρος έδειξε 44 και 45 βαθμούς. Φαντάζομαι όμως ότι σε ορισμένες περιοχές το αίσθημα είναι σαν να έχετε 50 βαθμούς Κελσίου λόγω της υγρασίας.
3: Δεν έχουμε ζήσει ποτέ με 50, αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιο, λέει ο κόσμος. Εδώ είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά στην Ανδαλουσία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς. Στο βορρά, που δεν είναι συνήθως τόσο υψηλή θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 40. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπόρεσα να βγάλω το αμάξι μου, γιατί από τη διαστολή της μεταλλικής πόρτας δεν ανοίγει πόρτα και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
2: Δεν ανοίγει πόρτα από τη διαστολή, τρομερό. Τρομερό.
3: Το βράδυ ανοίγει όμως, το πρωί ανοίγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ανοίξω.
1: Απίστευτο.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Φαντάσου τι γίνεται. Πρωί, βράδυ, ανοίγει η καραζόπορτα. Αλλά στη διάρκεια της ημέρας, με αυτές τις θερμοκρασίες, ούτε την καραζόπορτα.
1: Είναι και ο δεύτερος καυσόνας μέσα στον Ιούνιο, έτσι, που πληττεί κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πρώτος. Και είναι Ιούνιος. Φανταστείτε, θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
0: Να, και μήνυμα τώρα από τον Ντούισμπουργκ, το στέλνει ο Βασίλης και λέει: υπάρχουν πνιγμοί γιατί μπαίνουν στο ποτάμι, ενώ τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εδώ την Παρασκευή θα δείξει 40. Ευτυχώς λέει, ξεκινάω αύριο για την πατρίδα και θα δροσιστώ.
1: Φαντάσου,
0: 40 βαθμοί Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Φαντάσου.
1: Και έρχεσαι να δροσιστεί ο άνθρωπος.
0: Με το καλό να έρθεις, φίλε, με το καλό να έρθεις στην πατρίδα.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο, σε όποια θερμοκρασία θέλετε, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Άμα λέει, τι έγινε με την υπόθεση αυτή των προσφυγικών και μια πορεία η οποία υπήρξε προς το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά εκεί στην Αγία Παρασκευή.
1: Κοίταξε να δεις. Μία ομάδα ατόμων ξεκίνησε από κάποιο σημείο της Αγίας Παρασκευής, έκοβε βόλτες δηλαδή, έτσι με πανό κτλ. Έφτασε στη. Βρήκαν που μένει ο κ. Χαρδαλιάς στο σπίτι, η οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι έγραψαν στους τοίχους και όχι μόνο στο σπίτι του, σε όλη τη γειτονιά. Τι να πω τώρα. Για το σχέδιο που προωθεί για τα προσφυγικά είναι αντίθετη.
0: Για την ανάπλαση εκεί στα προσφυγικά.
1: Που είναι ένα θέμα
0: Αλεξάνδρα
1: που το κληρονόμησε ο κ. Χαρδαλιάς. Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει πηγαίνει σε ένα χώρο και μένει εκεί.
0: Στο σπίτι του άλλου τώρα, εκεί
1: που είναι η οικογένειά του. Και πα στο σπίτι του και τα παιδιά του.
0: Και οι υπόλοιποι επίσης, κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως οι αρχές τι κάνανε. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου και στη γειτονιά.
0: Αν θες να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να πας στην περιφέρεια.
1: Εντάξει, δεν πας όμως να κατασκηνώσεις όπου θες. Υπάρχουν νόμοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κ. Χαρδαλιάς, στο σχέδιο που εκπονεί η περιφέρεια, θέλει να κάνει ξενώνες για συγγενείς ανθρώπων που.
0: Ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται στον Άγιο Σάβα.
1: Και που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάποιοι που δεν έχουν που να μείνουν, να τους παραχωρήσουν ένα σπίτι να μείνουν. Αλλά και ακόμα να αντιδράς. Να μην το θες, να έχεις διαφορετική άποψη.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ένας απεργός πείνας. Ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν είναι έναν αγώνα.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά άλλο είναι να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο ή να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καλά κάνουν ο κόσμος που θεωρεί ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο ανάπλασης. Λοιπόν, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ένα βιντεάκι που λέει ότι δεν εκφοβίζομαι και καλά το είπε. Καλά το είπε γιατί δεν είναι ότι πήγαν στην περιφέρεια. Πήγαν στο σπίτι του. Δεν γίνεται ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου, στα παιδιά του και στην οικογένεια.
0: Και γράψανε
1: του
0: τώρα συνθήματα εκεί.
1: Έλα, τώρα
0: στην είσοδο της πολυκατοικίας με περιεχόμενο το οποίο εντάξει. Άστο τώρα μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγο. Και αναστάτωσαν και την οικογένεια του Νίκου Χαρδαλιά αλλά και τις άλλες οικογένειες οι οποίες μένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω να πω. Το αν διαφωνήσει όχι με το σχέδιο είναι δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί. Να πω ότι ο Γιάννης μένει στην Ολλανδία και λέει: Παιδες, η κατάσταση είναι σκέτη κόλαση. Φαντάσου τι ζουν οι άνθρωποι εκεί.
0: Και ο Παύλος, Ντίσσελντορφ, 22 η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 3-4 το πρωί. Σήμερα θα φτάσει τους 37. Και ο Φίλιππος, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη, έχει ήδη πάρει τα μέτρα του. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ φίλε. Η ώρα πλησιάζει 9, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Μέση και Λαγόκεφαλο.

Τρέβεζα 93. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4. Radio Πρέβεζα 93. Radio Πρέβεζα, Real FM.

Να έχετε και να έχουμε μια όμορφη μέρα, όπως λέει και το άσμα, ούτως ή άλλως, επειδή είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχει ήδη ξημερώσει, έχει ήδη ανατείλει ο ήλιος σύμφωνα με το ημερολόγιο εδώ και 2 λεπτάκια, πρέπει να σας πω. Βέβαια κάνει ακόμα παιχνίδια πίσω από την Πεντέλη ο ήλιος και μας ψιλοκρύβεται, αλλά αρχίζει και φαίνεται αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να προσέχετε στους δρόμους, γιατί ήδη βλέπω κινητικότητα. Πηγαίνετε στις δουλειές σας με προσοχή. Με προσοχή, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Ένα λεπτό πάνω, πέντε λεπτά κάτω. Με προσοχή να φτάσετε σε κάθε περίπτωση, για να μην υπάρχουν γενικότερα ζητηματάκια. Να μην τρέχετε, να ξέρετε ότι τα περισσότερα συμβαίνουν εξαιτίας της ταχύτητας όταν δεν είμαστε και δεν έχουμε και το νου μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS το τέλος, που λέει και η Στεφανία μας.

0: Καταλαβαίνω και το ενδιαφέρον σας, αυτά τα οποία είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα για το για τις δηλώσεις Τραμπ και Ντιβάνς, ο Σέριφμαν και ο Ντέπιουτι Σέριφ. Έχουν αυτή την... Ναι, τώρα τους ξημέρωσε για τα F-35. Θα κάνω, λέει, ένα μεγάλο δώρο στον Ερντογάν. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο δώρο δεν το έχουν ακούσει πάρα πολύ καλά στο Κογκρέσο. Έχω την αίσθηση όμως ότι εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όλοι τάζουν σε όλους το κατητής, το οτιδήποτε. Και προκειμένου να υπάρχει καλό κλίμα, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του ο Τραμπ, τι του έχει ξημερώσει. Ενδεχομένως να έχει να κάνει με αυτή την στρατηγική την οποία συνήθως ακολουθεί. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή και στις διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι απομακρύνεται και το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θέλει να βάλει στο χέρι. Το φαντάζεστε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει του κόσμου τους πολέμους, ακόμα διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης. Με ανησυχεί το γεγονός, πρέπει να σας πω, αυτό το οποίο μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Άκου τώρα, γιατί έχει πολύ έχει ενδιαφέρον. Στην απονομή, λέει, του παγκοσμίου. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε πάρω και του θυμίσου να κάνουμε έκτακτη εκπομπή τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά και να ανακοινώσουμε στα παιδάκια ότι δεν υπάρχει ο Γιος Βασίλης. Ναι. Καλημέρα.
1: Βλέπετε τώρα ότι μου κλείνει το μικρόφωνο.
0: Εγώ κλείνω το μικρόφωνο. Εγώ δεν έχω κουμπιά στα χέρια μου. Μου είπε ο Σταυρακάκης το εξής. Ξέρεις ποιος θα κάνει την απονομή του παγκοσμίου κυπέλου?
1: Ποιος?
0: Ο Τραμπ.
1: Εντάξει.
0: Τι έχει εντάξει, που... παιδάκι μου, έτσι όπως έχει πάρει φορά αυτό, θα πάρει και το παγκόσμιο κύπελο και θα φύγει. Θα το ψάχνουμε. Θα το ψάχνουμε, σου λέει δεν. Εγώ δε, σε μια απονομή κάτι να μου δώσουν. Περιμένει τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο που περιμένει και τον Νόμπελ Ειρήνης. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Έχει διάφορα πραγματάκια που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αλήθεια είναι. Γιατί τώρα μιλούσα και με το ενικό, θα ακούσουμε όλο το.
0: Λες την Καλυθέα, γίνεται ένα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Είναι ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Ναι. Έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει ο κόσμος.
1: Ναι. Έχει διάφορα πραγματάκια που λες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι, λέω το ένα είναι η Καλυθέα και, και τον νεκρό 17χρονο με μαχαιριά στο θώρακα.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Ναι, το επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλυθέα. Είναι μετά από συμπλοκή 10 ατόμων. Ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία. Ξέρουμε ότι ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη σοβαρή και κατάσταση, όπου και κατέληξε. Υπάρχουν 14 προσαγωγές και έχει εντοπιστεί το μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Και οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και εξετάζεται μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο πίσω από την συμπλοκή να βρίσκεται το. Να βρίσκονται οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι νωρίς και όλα εξετάζονται. Το δεύτερο που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι φυσικά ο διπλός χειροσεισμός στην Βενεζουέλα.
0: Στη Βενεζουέλα.
1: 7,2, 7,5 έχουν καταρρεύσει κτίρια, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Τα βίντεο είναι συγκλονιστικά. Εκδόθηκαν και τσουνάμι μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν έχει υπάρχει κάποιος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες, μόνο αναφορές.
0: Πάντως έχουν καταρρεύσει κτίρια μέχρι και στο Καράκας.
1: Ναι, έχουν καταρρεύσει.
0: Που υποτίθεται ότι εκεί στην πρωτεύουσα είναι τα κτίρια και πιο. Γιατί άντε πέσει στην επαρχία, λέει, στην περιοχή Μωρών. Εκεί στη Βενεζουέλα μπορεί και τα χτίσματα να μην είναι. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Από αυτή την εικόνα που βλέπω, γιατί διάβαζα ότι υπάρχουν αναφορές για χιλιάδες θύματα. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αλλά από τις εικόνες που βλέπω, ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι περιμένουν λίγο για να κάνουν αποτίμηση της κατάστασης. Ότι έχουν καταρρεύσει κτίρια, πάντως έχουν καταρρεύσει. Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και δεν βλέπω δηλαδή και στα διεθνή μέσα πουθενά εκτιμήσεις.
0: Δεν έχει κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών της
1: εκτιμήσεις, χώρας. Ναι, αλλά εκτιμήσεις δεν υπάρχει για αριθμό, σου λέω,
0: ακόμα
1: νεκρών. Λέει υπάρχει κίνδυνος για μεγάλου, για τεράστιες καταστροφές και χιλιάδες θανάτους, αλλά μέχρι και όχι, και όχι επίσημο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα.
0: Για τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει πάντως έχει κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας.
1: Ναι, ναι, όχι για τους νεκρούς λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι, για τους νεκρούς.
0: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Για τους νεκρούς δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός, αυτό εννοώ.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Και το δεύτερο είναι, και το τρίτο μάλλον είναι. Ο Τραμπ, αλλά όχι για το Ιράν αυτή τη φορά, για την Τουρκία.
0: Ναι, φοβερό. Ξεκίνησε. Έχω ένα μεγάλο δώρο, λέει, για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω.
1: Έχει ένα μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν. Προφανώς πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν το περίμενε ο Ερντογάν αυτό. Πάντως το ήθελε πάρα πολύ. Υπήρχε πρώτα ένα ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο έκανε λόγο για πώληση κινητήρων στην Τουρκία για τα μαχητικά ΚΑΝ. Mm-hmm. Αυτή τη σήμερα ζεσταίνομαι εγώ, δεν ξέρω αν το βλέπεις.
0: Όχι, εγώ ζεσταίνομαι.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά έχω, πώς το λένε, έχω συμμορφωθεί με τα...
1: Όχι, σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Κάνει όντως πάρα πολύ ζέστη. Λόγω. Μα και χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη, απλά σήμερα εσείς την αισθάνεσαι περισσότερο.
1: Εγώ το μακρυμάνικο το έβαλα σήμερα, τέλος
0: πάντων. Και δεν είναι και πράσινο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Συνήθως μου έρχεται με πράσινα.
1: Έχεις
0: τώρα που θα, έρχεται, θα έπρεπε να έρχεται με πράσινα, έρχεται με άλλα χρώματα.
1: Μπράβο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Δεν ανοίγεις και το από εδώ.
1: Ναι,
0: α, το άνοιξες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό τώρα γιατί, για να παγώσω. Ποιο... Αφού αυτό είναι.
0: Κλείστα όλα, ρε Γιώργη.
1: Όχι.
0: Κλείστα όλα, ρε Γιώργη.
1: Μα το άλλο είναι ακριβώς δίπλα
0: δηλαδή,
1: μου.
0: Είναι. Δηλαδή
1: είναι
0: φοβερό αυτό το πράγμα. Κάνω υπομονή με τη ζέστη, δεν λέω τίποτα. Υπομονετικά το ένα τ' άλλο. Αρχίζω, υδρώνω, ξεϊδρώνω, δεν λέω το παραμικρό. Για πρώτη φορά γυρίζει και λέει: ανοίξτε λίγο αυτό γιατί ζεσταίνομαι. Και αυτομάτως λέει: τι το ανοίγετε και αυτό, θα κρυώσω.
1: Αυτό είναι ακριβώς δίπλα στο πόδι μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αν κρυώσω, θα σου πω.
0: Ναι. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε.
0: Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι γεγονός ότι.
1: Τέλος πάντων, κινητήρες. Τουρκία, μαχητικά ΚΑΝ.
0: Άκουσε. Το
1: αυτό
0: ΚΑΝ
1: είναι το ένα.
0: Εντάξει, να είμαστε και λίγο. Να βλέπουμε κάποια πράγματα όσον αφορά στην Τουρκία, να τα βλέπουμε λίγο με συμπάθεια.
1: Ναι.
0: Το έχουν φτιάξει το κέλυφο τους τόσο καιρό. Πόσα χρόνια το έχει εγκαινιάσει.
1: Πολλά, πολλά.
0: Που πήγαινε και έβαζε.
1: Κινητήρες ψάχνουν.
0: Πήγαινε και έβαζε πάνω στα φτερά τις υπογραφές ο Ερντογάν. Και τελικά το ΚΑΝ, όπου πάει, πηγαίνει ο δικός.
1: Ναι, ναι, τους κινητήρες.
0: Σταματάει στα φανάρια.
1: Τους κινητήρες.
0: Βγαίνει έξω από το Ισκί Σεχίρ, παραδείγματος χάρη, και πηγαίνει ο δικός όπου είναι να πάει. Έτσι το βγάζουν βόλτα, ξέρεις, για να ξεσκουριάζει ένα πράγμα. Δεν μπορεί να πετάξει. Γιατί δεν έχει κινητήρες. Έχει ψάξει ο άνθρωπος για κινητήρες παντού. Τι να σας πω, παντού έχει
1: πάει. Τα μεταχειρισμένα έχει δει.
0: Πηγαίνει, έχει κάτι ωραίες μάντρες εδώ πέρα στην
1: Αθήνα. Αυτό λέω.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έρθει να
1: μπορεί
0: το...
1: να βρεις τα πάντα.
0: Εννοείται, ασφαλώς, ασφαλώς. Και προφυλακτήρες σε πολύ καλή τιμή.
1: Πολύ δυνατή, για το κάνει να χρειάζεται κάποιος προφυλακτήρες.
0: Γιατί την ώρα του παρκαρίσματος ενδεχομένως να έχει προβληματάκι.
1: Και το δεύτερο είναι βεβαίως τα F-35, τα οποία προφανώς κυρώσεις παραμένουν αγκάθοι. Μετά την αγορά των S400. Γι' αυτό ακριβώς, ναι, αλλά μπορεί να το ξεμπλοκάρει.
0: Πώς θα το ξεμπλοκάρει,
1: ο πρόεδρος, δεν ξέρω.
0: Τι είναι το Κογκρέσο, γαλλικό κλειδί και θέλουν τέτοιο να το.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, και τον πόλεμο στο Ιράν, υπάρχει δυνατότητα στον πρόεδρο να το κάνει όπως το έκανε.
0: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι, αλλά υπάρχει το περιθώριο. Είναι διαφορετικό προφανώς, αλλά υπάρχει το περιθώριο στον πρόεδρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κινητικότητα, την αίσθηση κινητικότητας και οι δύο πλευρές, και η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα, για το θέμα των F-35. Οι δηλώσεις και η τοποθέτηση που έκανε ο Τραμπ, αλλά πολύ περισσότερο η τοποθέτηση που έκανε ο Ντιβάνς, που είναι πολύ πιο, ας το πούμε, είναι πολύ πιο. Βάζει ένα πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Είναι ανησυχητικές.
1: Πολύ ανησυχητικές.
0: Τώρα, ο σχεδιασμός ότι θα πάει και ο Φιντάν στο Κρεμλίνο να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του, προκειμένου να πει, ξέρετε, επειδή θέλουμε τα F-35, πρέπει να σας δώσουμε πίσω τους S-400, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από εκεί. Όλο αυτό, γιατί εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι είναι πολύ μπακαλίστικο.
1: Όχι, εντάξει, μπακαλίστικο. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε τέτοιο επίπεδο είναι μπακαλίστικο.
0: Μα σε τέτοιο επίπεδο φαίνεται ότι οι χειρισμοί θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σοβαροί.
1: Πάντως είναι κάτι το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χρονικά κουμπώνει όλο αυτό με δεδομένο ότι υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πότε είναι, 7-8 Ιουλίου.
0: 7-8 Ιουλίου. Άμα γεια σου. Άρα λοιπόν.
1: Γι' αυτό ακριβώς και λέει. Γι' αυτό εξηγείται. Για Τραμπ εξηγείται απόλυτα η στάση του.
0: Μάλιστα.
1: Πριν πάω στην Τουρκία, θα κάνω θετικές δηλώσεις για τον Ερντογάν. Θα υποσχεθώ και ένα δώρο. Θα πούμε. Και θα πω και στο Βάντς να πει, για να μην τα λέω εγώ, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.
0: Λοιπόν, όπου ο Τραμπ είναι αυτός που πέταξε την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο 45ος.
1: Σωστά.
0: Τώρα ως 47ος, το timing το συγκεκριμένο μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι προφανώς είναι να λησβερίσει ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Ερντογάν να το πουλήσει στο εσωτερικό. Θυμάσαι πόσους μήνες πριν μας έχει πει ο Σταθακόπουλος, ο Τουρκολόγος, ο Οθωμανολόγος. Εδώ το είχε πει για πρώτη φορά και το είχαμε συζητήσει κατά κόρον. Ότι ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τρόπο για να ανανεώσει τη θητεία του. Πώς μπορεί να το κάνει
1: μας
0: αυτό.
1: Χθες ο κύριος Σταθακόπουλος τον Νικό σαν ακριβώς τέτοιο άρθρο.
0: Λοιπόν, αλλά θυμάσαι ότι το έχει αναφέρει εδώ και μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από όταν ξεκινήσαμε λίγο μετά το καλοκαίρι τις πρώτες εκπομπές. Και είχε πει ο κύριος Σταθακόπουλος. Ο Ερντογάν έχει άλλο πράγμα στο μυαλό του. Έχει το πώς θα παραμείνει στην εξουσία. Επειδή λοιπόν το Σύνταγμα έχει ένα μικρό παραθυράκι το οποίο το είχε εντοπίσει ο κύριος Σταθακόπουλος και το είχε πει. Μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Μα αν πάει σε πρόορες εκλογές, θα θεωρηθεί ότι η θητεία του δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα έχει δικαίωμα για μια νέα θητεία. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ξεχυλώνουν το Σύνταγμά τους, το κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά είναι.
1: Μπείτε να το διαβάσετε κιόλας. Ναι. Προεδρικές θητείες στην Τουρκία είναι το θέμα, είναι στην κατηγορία άρθρα του Ενικός. 101, 116, 115. Τα τρία άρθρα του Συντάγματος είναι τα άρθρα κλειδιά σε σχέση με τα περιθώρια νέας υποψηφιότητας Ερντογάν.
0: Άρα, τι ωραίο αφήγημα για τον Ερντογάν, για το εσωτερικό της χώρας του, να πει ότι να, πρώτα απ' όλα τα έχουμε βάλει με τους κακούς Έλληνες, δεν υπολογίζουμε τίποτα, γαλάζια πατρίδα και τα μυαλά στα κάγκελα. Έχουμε και το κάζους μπέλι. Και από την άλλη, να ορίστε. Είναι τόσο δυνατή η Τουρκία, είναι τόσο δυνατός ο πρόεδρος Ερντογάν που θα φέρει και τα F-35 στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αφήγημα στο ενδεχόμενο και στο σενάριο ο Ερντογάν να προκηρύξει προώρες εκλογές.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε ότι ο Τραμπ, η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη για τα. Δηλαδή η ερώτηση που του έγινε εκεί είπε νομίζω πως ναι.
0: Γι' αυτό με την ερώτηση λες στον Αμερικανό δημοσιογράφο.
1: Ναι, ήταν αν για το δώρο. Ναι. Δηλαδή αν θα μεταβεί στην Τουρκία σύνοδο κορυφής με κάποιο δώρο που αφορούσε μαχητικά, τρίτα παιδιά. Και είναι πολύ και τους κινητήρες, τους F-110. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι εκεί είπε νομίζω ναι. Ήταν αυτή η αυθόρμητη που λέγει ο Παπαδάκης.
0: Ναι, αυθόρμητη.
1: Πράγματα. Μίλησε λοιπόν με θετικά λόγια για την Τουρκία, για τον Ερντογάν, για τα πάντα όλα. Οπότε. Σε συνδυασμό μου και με τις δηλώσεις του Βάντς, ο οποίος απλώς έβαλε και ένα λίγο πιο ένα πλαίσιο με τη λογική ότι πρέπει να εξεταστούν και οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπουν.
0: Το έκανε λίγο πιο τεχνοκρατικό.
1: Που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για να εαρθούν οι κυρώσεις. Να περιμένουμε κάποια πράγματα.
0: Και νομίζω όλη αυτή η προσπάθεια, και το ξέρει τώρα ο Ερντογάν, μην γελιόμαστε, θα πάει λέει ο Φιντάν στο Κρεμλίνο για να συζητήσει εκεί με την Ρωσία το ενδεχόμενο της επιστροφής των S-400. Δεν νομίζω ότι είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση ο Πούτιν που θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους κουβέντες αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι ναι, αν πάει ο Φιντάν προς τα εκεί, μάλλον το γεύμα θα έχει πολλά μανιτάρια.
1: Μανιτάρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλο, Τραμπ, επειδή ήταν με το Ρούτε η συνάντηση, όλα αυτά για την Τουρκία έγιναν στη συνάντηση με το Ρούτε. Του είπε ο Τραμπ τα γνωστά ότι απογοητεύτηκε από τα μέλη της Διατλαντικής Συμμαχίας επειδή δεν τον υποστήριξαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Εντάξει, και εκεί έχει δίκιο, κάποιος δεν τον υποστήριξε, τον άφησαν όλοι μόνο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εξάλλου υπήρχε μια σταθερότητα σε όλο αυτό για τον υποστήριξει κάποιος. Αλλά εντάξει, παρά την απογοήτευση είπε ότι δεν χρειάζονταν καθόλου τη βοήθεια. Το κατέστρεψαν το Ιράν από την πρώτη εβδομάδα και όλα καλά. Και έχω την αίσθηση ότι.
0: Το Ιράν
1: δεν το ξέρει. Και μάλιστα επειδή ο Ρούτε θεωρείται ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση ο Ρούτε με τον Τραμπ. στο παρελθόν έχουν γραφτεί διάφορα. Λοιπόν, για το πόσο καλή σχέση έχουν και ότι στέλνουν το Ρούτε να του κάνει λίγο μασάζ του Τραμπ. Είπε ότι αν κάποιος άλλος, αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε κάνει καν αυτή τη συνάντηση επειδή μας απογοήτευσαν οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
0: Είναι πάρα πολλά για τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στην πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, λέω, γιατί έτσι υπογράφει ο ακροατής μας, δεν είπαμε ποτέ ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ότι δεν είναι καλή. Είπαμε ότι η πλατφόρμα η συγκεκριμένη δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Ενημερώνει, απλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι από την πλατφόρμα ότι υπάρχει σχροκέρδια, ρε παιδί μου, στην αγορά, φαίνεται ξεκάθαρα. Τι να κάνουμε τώρα? Και αναρωτιέμαι γιατί έπρεπε να βγει αυτή η πλατφόρμα στον αέρα για να καταλάβουν οι ηθήνοντες και αυτοί που κάνουν υποτίθεται τους ελέγχους ότι υπάρχει σχροκέρδια στην αγορά.
1: Είδες κάτι συγκεκριμένο, καινούριο?
0: Τι εννοείς καινούριο, τι άλλο πιο καινούριο? Πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, εννοούμε με προϊόν.
0: Μα όλα τα προϊόντα δείχνουν.
1: Τις διαφορές αυτές.
0: Τις διαφορές. Το φθηνότερο παραδείγματος χάρη είναι οτιδήποτε και να πει 2 ευρώ. Και το ακριβότερο φτάνει στα 5. Ναι. Μα δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου. Τώρα αυτή η διαφορά των 3 ευρώ. Κάτι γίνεται. Και αν κοιτάξεις την πλατφόρμα μετά από μία εβδομάδα, θα δεις τα σούπερ μάρκετ ανάποδα.
1: Ναι,
0: αυτό που ήταν το φθηνότερο γίνεται το ακριβότερο, και αυτό που ήταν το ακριβότερο γίνεται το φθηνότερο.
1: Αυτό όμως, αυτό αν συμβαίνει, είναι θέμα προσφορών.
0: Μα δεν. Εμένα ως καταναλωτή, αυτό το οποίο λες, το ακούω, δεν με αφορά όμως. Με αφορά το εξής. Παίρνω λοιπόν το maximum της τιμής. Για ποιο λόγο το τάδε προϊόν, για να μην λέμε προϊόντα, πρέπει να φτάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ 5 ευρώ παραδείγματος χάρη. Δεν εξηγείται, δεν αιτιολογείται, δεν δικαιολογείται, πώς να το πούμε. Όπως επίσης δεν δικαιολογείται το εξής. Προϊόν το οποίο παρασκευάζεται, παράγεται, παρασκευάζεται, τυποποιείται, όλα γίνονται στην Ελλάδα, φτάνει παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Και έχει ή
1: αυτό
0: την
1: και
0: ίδια,
1: αν δεν εξηγείται.
0: Ή έχει την ίδια τιμή με το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ή είναι και ακόμα φθηνότερο. Θα μου πεις μεγάλες διαφορές. Όχι μεγάλες διαφορές, αλλά δεν δικαιολογείται, ρε παιδιά. Δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, όταν έχεις το προϊόν μέσα στα πόδια σου, έρχεται στα χέρια του καταναλωτή στην ίδια τιμή που πηγαίνει στα χέρια του Γερμανού καταναλωτή ή του Βέλγου.
1: Όχι, σε αυτό συμβόλαιο είναι. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο απαράδεκτο απ' όλα. Είναι αδιανόητο.
0: Άρα, τι κάνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Τι κάνουν στα Υπουργεία? Δεν είπαμε λοιπόν ότι δεν είναι καλή η εφαρμογή. Άλλο πράγμα είναι αυτό το οποίο λέμε. Όσον αφορά στους δανειολήπτες, θα μου επιτρέψει παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι, στο λέω, απευθύνομαι. Όχι σε
1: αυτήν. Συγγνώμη.
0: Ναι. Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή, την ταμπινούλα εκπομπή, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μία φορά το μήνα τουλάχιστον από την αρχή της σεζόν φιλοξενούμε είτε δικηγόρους είτε την ίδια την κυρία Κατσέλη.
1: Βέβαια, για την κυρία Κατσέλη έχουμε φιλοξενήσει, εννοείται.
0: Φωνάζουμε και φωνάζουν όλοι για τους δανειολήπτες και για το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθούν. Ότι ήταν μπάχαλο η όλη ιστορία. Ότι όλη η κατάσταση λειτουργούσε υπέρ των fans και των services. Δεν αλλάζουμε κάτι, αλλά η συγκεκριμένη απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, που από χθες είναι και νόμος του κράτους.
1: Ναι, ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε η ρύθμιση το βράδυ. Το είναι πολύ νομοσχέδιο, δηλαδή.
0: Είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι θετικό. Τι λέμε όμως και φωνάζουμε με τη Στεφανία? Είναι άδικο, διότι μέχρι χθες έχασαν πολλοί συμπολίτες μας, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Εξαιτίας του γεγονότος ότι υπολόγιζαν τους τόκους όπως γούσταραν.
1: Όπως γούσταραν τα φαντς, κανονικά, χωρίς να ξέρει και κανένας.
0: Και ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.
1: Εντάξει, υπήρχε. Ναι, ωραία. Ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πει. Λοιπόν.
0: Ποιοι είμαστε. Περνάμε κρίση ταυτότητας. Σίγουρα έχω απέναντί μου τη Στεφανία Κασίμη.
1: Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης, γιατί είπαμε το. Γιατί μίλησαμε τόσο πολύ πάλι? Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Μα δεν πρώτη φορά ξανά.
1: Ο Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-10-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είπαμε και χθες πάντως, έγινε και συζήτηση στη Βουλή για να.
0: Ναι,
1: και,
0: σωστό.
1: Και υπήρχαν και οι ενστάσεις αυτές τις αντιπολίτευση. Εντάξει, όποιοι προστατεύονται καλό είναι. Καλό θα ήταν να.
0: Αφήνει
1: να
0: πίσω ένα τεράστιο κενό.
1: Ναι, καλό θα ήταν να μην εξαιρέθηκε κανείς, αλλά εντάξει.
0: Μου έλεγε χθες, μιλούσα με έναν. Στη βάση του ρεπορτάζ.
1: Ήθελα κάτι, είναι ένα στοιχείο όμως να διαβέσει.
0: Στη βάση του ρεπορτάζ, ναι. Μιλούσα με έναν από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης και λέω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δεν. Να ήταν λίγο διευρυμένη αυτή. Ενσωματώνεται που ενσωματώνεται στον νόμο την απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου. Για ποιο λόγο δεν το πήγατε ένα βήμα παραπάνω. Και η απάντησή του είναι η εξής. Δηλαδή, μου λέει, πώς το σκέφτεσαι, αυτός που έχει χάσει το σπίτι του να του το επιστρέψει η τράπεζα το Fans Servicer πίσω. Και εκεί λοιπόν είναι που μπαίνει το ερώτημα.
1: Όχι, αυτοί που έχουν απολέσει τη ρύθμιση, πάντα μιλάμε για νόμο Κατσέλη, αυτοί που έχουν απολέσει τη ρύθμιση τους έχει, γίνει καταγγελία. Ναι.
0: Αυτοί λέει με το που θα ξαναμπούνε στη διαδικασία, ναι, νέας ρύθμισης ή οτιδήποτε, εκεί τώρα λέει ανάλογα με το πώς θα το χειριστεί ο κάθε δικηγόρος. Τέλος πάντων, είναι πολύ στον αέρα όλο αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ στον αέρα. Έρχεται όμως το εξής ερώτημα που εμένα δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό, αν μου επιτρέπει, Στεφανία.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο όλα αυτά δεν γίνανε νωρίτερα? Για ποιο λόγο έπρεπε να χαθούν 10 χρόνια?
1: Αυτό είναι θέμα μεγάλο. Για 10 ποιο λόγο.
0: Χρόνια, 10 χρόνια έπρεπε να χαθούν.
1: Δικαστικός γολγοθάσολο. Εντάξει. Η απάντηση είναι σε όλο αυτό που λες, γιατί κάποιοι έμειναν έξω. Πάμε. Θα τα πούμε μετά, όταν επιστρέψουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zalman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο.

0: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Ο νεαρός που δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το παλινομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εισαγωγικούς δασμούς 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους μας στέλνει. Γονείς, μη φρικάρετε. Το επάγγελμα του οποίου προήμιο είναι οι σπουδές είναι κάτι που θα ακολουθεί το παιδί όλη του τη ζωή. Ας δώσει και δύο και τρεις φορές για να πετύχει, εάν δεν περάσει με την πρώτη. Έχει δίκιο η κυρία Ελένη, γιατί είναι εκπαιδευτικός η κυρία Ελένη. Κάτσετε, περίμενε. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έχει αποφασίσει στη ζωή του. Κουράγιο, υπομονή και να είμαστε δίπλα στα πολύτιμα παιδιά μας και να χτίσουμε, λέει, ευτυχισμένους ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται την εργασία τους. Σωστό. Τι ωραίο.
1: Είναι έτσι. Σημαντικό να σ' αρέσει η δουλειά σου. Μετά τη μία είναι οι ανακοινώσεις, οι βαθμολογίες, η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλήνιες εξετάσεις ή καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και πάλι της χώρας. Θα περιέχουν. Δεν το κούνησε εγώ το μικρόφωνο, να ξέρεις.
0: Όχι.
1: Θα περιέχουν. Κουνάει μόνο του.
0: Δεν κουνάει το μικρόφωνο, κουνάει το κεφάλι της.
1: Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά λύκια και τα υπάλληλα της χώρας θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία, αν εξεταζόμενο μάθημα, και επίσης όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν βαθμολογία τους σε μια ειδική ιστοσελίδα για τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία. Τέλος, οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία και με SMS στο κινητό, εάν έχουν κάνει την σχετική αίτηση.
0: Τα θυμάμαι πέρυσι τα ζήσα. Ακόμα και μεγάλη μου την
1: κόρη. Θυμάσαι τώρα με τους που είναι οι κωδικοί και όλα αυτά. Θυμάσαι παλιά.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ?
0: Επειδή είναι πολύ
1: παλιά μάθημα. Που ήταν στα σχολεία.
0: Στα σχολεία πηγαίναμε
1: εκεί. Τα ονόματα κανονικά, ναι. Δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα. Τώρα καβαλούσε ο ένας
0: τον άλλο για να δούμε τι έγινε.
1: Όπω, τι αγωνία αυτή.
0: Καλό ήταν. Δεν ήταν.
1: Να ψάχνεις το όνομα και δει πω.
0: Και δεν είχαμε κιόλας και το βίτσιο, βέβαια δεν υπήρχαν και κινητά, θα μου πείτε. Ήταν στα σπάργανε. Δεν είχαν κάμερες σίγουρα τα κινητά. Ήταν κάτι τεράστια με περιστρεφόμενη κεραία.
1: Όχι, εγώ στο όταν τελείωσα ήμασταν στη φάση του. Του κινητού τα μικρά. Τώρα δεν χρειάζεται από Μάρκ, θα καταλάβετε όλοι εξάλλου. Λοιπόν.
0: Όχι, εμείς ήμασταν τα κινητά τα μεγάλα. Επίσης δεν χρειάζεται. Αλλά ήταν.
1: Όχι, και δύο μάρκες τότε παίζανε.
0: Δύο
1: μάρκες παίζανε τότε. Λοιπόν, μετά τα. Θυμάμαι το. Είχε πάρει ο μπαμπάς μου δώρο στη μαμά μου. Επικό αυτό.
0: Όχι, δεν παίζανε δύο. Τότε.
1: Μετά μπήκε μία τρίτη δυνατά. Αλλά στην αρχή ήταν δύο οι πιο γνωστές. Οι οποίες. Ναι, εντάξει.
0: Άκου πώς το έχει στο μυαλό της.
1: Τι.
0: Και μιλάμε τώρα για 1998 ή 1999. 2000.
1: Εγώ άκου. Είχε πάρει ο μπαμπάς μου δώρο στη μαμά μου κινητό.
0: Τι να πω για το 93, ρε άνθρωπε.
1: Άκου, το 93 βγήκε. Το 93-94 ήταν τα πρώτα.
0: Τα πρώτα, ναι, το ξέρω.
1: Είχε πάρει δώρο ο μπαμπάς μου στη μαμά μου κινητό. Τεράστιο δώρο τότε.
0: Όντως. Ήταν πανάκριβα. Πανάκριβα. Λοιπόν, ήταν και πανάκριβο να δεν έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι. Καλά, λέει, τι να το κάνω αυτό. Μαμά.
0: Ήταν σαν το πρώτο σταθερό, ας πούμε, που είχε πει.
1: Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να φανταστείς.
0: Στο χωριό του πατέρα μου, ένα το είχε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν ήξερα με ποιον να επικοινωνείς.
1: Ναι, δεν μπορούσε να φανταστείς, ξέρεις τότε τη χρησιμότητα. Τη χρησιμότητα ενδεχομένως να μπορούσε. Το πόσο. Μπορείς να καταλάβεις τι κάνει ένα κινητό, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο αναγκαίο μπορεί να μας γίνει στο μέλλον αυτό το, το κινητό. Και σκέψω ότι εφημέρευε και η μαμά και τα μπίπερ όλα αυτά που για να πηγαίνει στις εφημερίδες, στις εφημερίες.
0: Την τελευταία εβδομάδα πρέπει να σας πω ότι η Στεφανία έχει σπάσει ένα προσωπικό ρεκόρ.
1: Τι?
0: Έμεινε συνολικά 8 λεπτά μακριά από το κινητό της.
1: Ναι, εγώ ξέρω το κινητό μου, το ξεχνάω πάρα πολύ συχνά, το αφήνω κάπου.
0: Εννοείται.
1: Για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα.
0: Εννοείται.
1: Στα 40 το έχω καταλάβει, γι' αυτό δεν το έχω χάσει.
0: Στα 40 δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται ότι δεν δονείται το χέρι της.
1: Ναι, οπότε, αλλά το αφήνω συνέχεια. Απλά ξέρω δεν το χάσω, γιατί στο ένα λεπτό θα το θυμηθώ. Δηλαδή πρέπει να είμαι κάπου, τι να σου πω πια, που να το ξεχάσω.
0: Καλημέρα στα τρελόπεδα, στέλνει ο Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη μου, την αγάπη μου.
1: Γεια σου Γρηγόρη. Λέγαμε για την ρύθμιση πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ότι σε σχέση με όποιους εξαιρούνται από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για κάποιες θέσεις που δεν είναι αργές, δηλαδή που έχουν κηρυχθεί έκτοτες ουσιαστικά, έχουν όμως παράξει σε συνδυασμό με την απόφαση του ΕΠΑΟΚ κάποια νομικά αποτελέσματα όλα αυτά. Οπότε
0: Μιλάς για το.
1: Για τη ρύθμιση, για τα δάνεια, λέω. Ναι.
0: Αν μου επιτρέπεις απλά να πούμε ότι αύριο, επειδή μπαίνουν τώρα τα παιδιά στη διαδικασία για το μηχανογραφικό.
1: Ναι.
0: Αύριο θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδείας. Το λέμε από τώρα, σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή οτιδήποτε, να αντιστείλετε νωρίς για να πράξουμε και εμείς τα δέοντα. Συγγνώμη που σε διάκοψα. Παρακαλώ.
1: Οπότε για αυτές τις υποθέσεις που έχουν παραχθεί κάποια νομικά αποτελέσματα, αν ανοίξουν και υπάρχει μια αναδρομική επανεξέτασή τους. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις. Τώρα ακούω τον κύριο Πιερακάκη που έλεγε χθες βεβαίως ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι από αυτούς, για να είμαστε δίκαιοι, ότι το, απαντώντας για στην αντιπολίτευση, ότι το 70% όσων έχασαν τη ρύθμιση δεν είχαν αποπληρώσει τη μία δόση.
0: Ναι. Α, είναι δηλαδή με τη μία δόση και τους. Κοίτα, γενικότερα, τώρα να σου πω κάτι γιατί μου ανοίγει το στόμα. Γενικότερα στη χώρα μας πρέπει να δούμε δύο πάρα πολύ βασικά και σημαντικά ζητηματάκια, για να μην έχουμε και φαινόμενα του παρελθόντος. Τι σημαίνει τελικά όταν,
1: μάλλον, ο κακοπληρωτής.
0: Τι σημαίνει κακοπληρωτής? Τι σημαίνει ότι κάποιος είναι κακοπληρωτής και τον βάζεις και τον πετάς σε μία λίστα και του αλλάζεις τα φώτα στην καθημερινότητά του? Διότι εδώ παραδείγματος χάρη υπάρχουν τα εξής φαινόμενα. Άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά το δάνειό του, είτε είναι στεγαστικό είτε το οτιδήποτε, καθυστερούν από τη δουλειά του να τον πληρώσουν κατά 10 ημέρες. Πληρώνει λοιπόν το δάνειο, τη δόση του δανείου, με καθυστέρηση 10 ημερών. Είναι κάτι το φοβερό και τρομερό?
1: Όχι.
0: Τον επόμενο μήνα, επειδή υπάρχει μία ανάλογη καθυστέρηση από την εργασία του, πληρώνει επίσης με μία καθυστέρηση 10-12 ημερών τη δόση του δανείου του. Εάν αυτό συμβεί 3 φορές, αυτομάτως μπαίνει σε μία γκρίζα λίστα.
1: Σωστά.
0: Και θεωρείται κακοπληρωτής.
1: Δεν είναι αυτό ο κακοπληρωτής.
0: Και τον βάζεις λοιπόν μέσα. Δεν είναι. Να το πούμε εκεί που πρέπει λοιπόν.
1: Δεν είναι αυτό. Όχι. Συμφωνώ μαζί σου, γι' αυτό λέω για το διαχωρισμό, ναι.
0: Και
1: δεν
0: πες,
1: είναι αυτό ο κακοπληρωτής.
0: Και πες ότι τον βάζεις μέσα στη λίστα των κακοπληρωτών. Μετά τους 3 μήνες επανέρχεται σε μια κανονικότητα η ζωή του ανθρώπου, του δανειολήπτη. Πληρώνεται λοιπόν κανονικά πρώτη του μήνα από την εργασία του και πληρώνει και αυτός κανονικά το δάνειό του. Δεν βγαίνει από την γκρίζα λίστα. Δεν βγαίνει από αυτή τη λίστα των κακοπληρωτών. Και θέλει στην πορεία, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι μικρομεσαίος επιχειρηματίας ή μπορεί να χρειαστεί ένα δάνειο για το παιδί του που θα πάει να σπουδάσει. Πάει λοιπόν στην τράπεζα για να πάρει ένα επιπρόσθετο δάνειο, έχοντας στο μυαλό του ότι η εικόνα που έχει απέναντι στην τράπεζά του είναι θετική. Σου λέει πληρώνω. Δεν έχω καθυστερήσει. Δεν είμαι σε κόκκινο δάνειο, δεν έχει πεταχτεί στα κόκκινα δάνεια το δάνειό μου. Και πηγαίνει εκεί και του λένε, α, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε, διότι είσαστε στη λίστα των κακοπληρωτών. Και ξεκινάει ένας αγώνας από εκείνο το σημείο και μετά, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βγει από τη λίστα των κακοπληρωτών. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή ένα σωστό γραφείο πίστης σε αυτή τη χώρα, που να τα ελέγχει όλα αυτά, που να υπάρχουν σωστά αρχεία? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλα ξεκινούν από το κομμάτι της οργάνωσης.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ, να, λέει ο Γιώργος παραδείγματος χάρη, εφόσον, λέει, φαίνεται καθαρά η εσχροκέρδεια από την πλατφόρμα, πού είναι αυτή η περιβόητη ηλεκτρική μηχανή που τόσα χρόνια ελέγχουν την αγορά?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Είναι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και εγώ περιμένω με αγωνία μετά την. Δηλαδή, περιμένω πόσο πότε βγήκε η πλατφόρμα να δούμε τη μέρα. Μετά τον πρώτο μήνα να αρχίσουμε λίγο να φωνάζουμε, γιατί όντως αυτή η πλατφόρμα θα έπρεπε να ήταν ένα εργαλείο για τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Οπότε περιμένω κι εγώ μέσα στον πρώτο μήνα τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που θα γίνουν και φαντάζομαι ήδη γίνονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια χρηστικά εντωμεταξύ. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια και για τα πακέτα των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή δασμών τελών.
0: Έρχονται και άλλα πακέτα.
1: Αυτά τα 3 ευρώ για τα.
0: Αυτά τα πακέτα.
1: Κινεζάκια.
0: Πήγε το μυαλό μου αλλού.
1: Όχι, όχι. Αυτά λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά λέω, θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε. Προς το παρόν, να σας πω, να μην μπερδεύεστε από το όνομα, γιατί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ρεύμα, καλά ακούσατε, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας και βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και δείτε τι ταιριάζει και σε εσάς.

0: μου έρχεται πολύ στο μυαλό μου το τελευταίο.
1: Το φτιάρι, φέρε.
0: Ναι. Πού το.
1: Το ξέχασες.
0: Το φτιάρι. Για την αξίνα. Κάτι. Μου έρχεται πολύ στο μυαλό μου να σου πω η νονά μου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα την πάρω τηλέφωνο. Και ξέρεις γιατί μου ήρθε. Αυτό το οποίο συζητούσαμε. Εμάς ρε παιδί μου, οι νονοί μας, οι νονές μας. Παπουτσάκια μας παίρνανε το Πάσχα.
1: Όχι, μένει. Λαμπαδίτσα.
0: Λαγουδάκι.
1: Ήταν πολύ καλό ο νονός.
0: Ναι, όχι, δεν είναι και η δικιά μου. Άρε, την αγάπη μου γενικότερα. Σε όλο το σόι. Στα σούρμενα. Επίσης τα σούρμενα τα μελετάω πολύ ναι. Τελευταία. Πρέπει να πάω. Έχει ένα ωραίο παγωτατζίδικο εκεί. Δεν κάνει να τρώω ζάχαρη, αλλά εντάξει, θα κάνω μια εξαίρεση.
1: Σε μένα το.
0: Όχι, για πες, σε σένα τι.
1: Όχι, βλέπω έχουν έρθει μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Λοιπόν.
0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, α, σε πιάσω, περίμενε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδάκια. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος που με λες παιδάκι. Η Στεφανία ούτως ή άλλως κοριτσάκι είναι. Καλημέρα σε όλους.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie.
1: Τι στιγμές ποιότητας ζούμε με τον Ταβαρίνο. Να δω και το γαλλικό. Παγλεβού φρανσέ. Με oui. Με oui. Όσον παραγεύε.

0: devant.
1: Για πες.
2: Τίποτα, κάτι ήθελα. Να ακούσουμε.
1: Ναι. Φοβερό. Είναι... Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο.
2: Ναι, αλλά δεν αφήνεις να τα ακούσουμε.
1: Τώρα μου έρχονται στο μυαλό.
2: Μου
1: έρχονται στο μυαλό εικόνες. Από τα φιλιατρά. Πάμε.

0: Είναι νοσταλγία για το παρελθόν.
1: Ναι, το... τι θα νοσταλγούσε το μέλλον.
0: Ναι, που πήγαν τα καλύτερα μας χρόνια και τέτοια.
1: Ας έρθει μια βόλτα από, από την Ελλάδα να της εξηγήσουμε το όνειρο.
0: Εντάξει.
1: Αν και έχει και τον τύπο αυτόν, που μάλλον προφανώς συνεννοούνται μεταξύ τους. Τώρα ήθελα κάτι να σε ρωτήσω,
0: δεν
1: αλλά πάλι θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Ποια αρχή.
0: Του, πώς ξεκίνησε η ιστορία εδώ πέρα που έχουμε φύγει από τα καλύτερα χρόνια μας.
1: Να τη σου στείλεις με.
0: Θα
1: με
0: το βρω, ναι, να τα ακούσω. Ναι.
1: Ω, με mail, παιδί μου, σου στείλει ένα τέτοιο ένα λινκάκι εκεί, να το έχεις να το ακούς. Καθημερινά. Κάθεται παιδιά και διαβάζει τα lyrics.
0: Ναι, δεν για πες.
1: Τι είναι αυτό το οποίο ζω. Ναι. Όχι, εγώ θα σε ρωτήσω τώρα και μετά θα μου λες, δεν μ' άφησες να πω αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου, για ποιο λόγο ψήφισε παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο.
0: Δεν λέμε, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για τη συγκεκριμένη διάταξη, εν πάση περιπτώσει, για τον.
0: Ψήφισε
1: για
0: παρόν ρύθμιση. Το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και νίκη. Ούτως ή άλλως ναι. Το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη στάση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί.
0: Γιατί ήθελε περισσότερες ρυθμίσεις. Μεγαλύτερη. Γιατί δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες και είναι αντισυνταγματική. Είπε ο κύριος Πάμελος ότι υπάρχει ανάγκη για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγκου σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ταξινόμογα τσέλα από την ημέρα εφαρμογής του νόμου.
1: Η λογική λοιπόν δεν λέει ότι ψηφίζω κάτι το οποίο. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και διεκδικώ ως αντιπολίτευση κάτι παραπάνω.
0: Συμφωνώ, εντάξει.
1: Όπως και η κυρία Κωνσταντοπούλου ψήφισε κατά. Που επίσης δεν μπορώ να το. Ενδεχομένως να είναι το ίδιο σκεπτικό.
0: Φαντάζομαι το ίδιο σκεπτικό
1: κάτω.
0: Είναι. Αυτή είναι η λογική. Σας λέγαμε νωρίτερα για αυτές τις διευκρινήσεις και τις οδηγίες. Ναι. Που έχει βγάλει η ΑΔΕ, αναφέρονται σε εγκύκλιο της ΑΔΕ σχετικά με το νέο εισαγωγικό δεσμό των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου είναι... τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα φυσικά αυτοί οι κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές. Λοιπόν, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών μέσω πλατφορμών, δηλαδή από το ίντερνετ. Mm. Επιβάλλεται λοιπόν ένας εισαγωγικός δυτικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε αγαθό, κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα είναι μεταβατικό μέτρο ο δασμός αυτός και θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ισχύσει το κανονικό καθεστώς και ο δασμός θα υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Δηλαδή, από ότι το θέμα είναι αυτές οι εταιρείες αν έχουν φτιάξει αποθήκες στην Ευρώπη και τα στέλνουν πρώτα εκεί.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν είναι να μεριμνήσουν οι Ευρωπαίοι, εν πάση περιπτώσει, και να αντιμετωπίσουν το όλο φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι.
0: Άρα να πω ότι αν ένα δέμα έχει.
1: Επειδή πολλά πράγματα λειτουργούν εκ του πονηρού.
0: Ναι.
1: Αφήνουν πρώτα να αναπτυχθεί και να γιγαντωθεί το οτιδήποτε.
0: Και μετά το αντιμετωπίζουν.
1: Και μετά προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Σωστό.
1: Θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Σωστό.
1: Δεν θέλουν ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουν. Πρώτα απ' όλα τι θα κάνουν. Θα σταματήσουν να πούμε όλη αυτή την συνήθεια που έχουν δυστυχώς βάλει στη ζωή τους πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές και πολίτες.
0: Άκουσε
1: εκατομμύρια.
0: Δυστυχώς, ευτυχώς το βάλανε γιατί ήταν πιο φθηνά. Δηλαδή να τα λέμε όλα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Δεν είναι δυστυχώς
1: πιο φθηνά και τους μάθανε, τους εκπαίδευσαν στη χαμηλή ποιότητα.
0: Εσύ, μισό λεπτάκι.
1: Τι μισό λεπτάκι.
0: Όταν υπάρχει ακρίβεια για κόσμο. Άκουσε με. Η ποιότητα δεν πέφτει έτσι εύκολα.
1: Τι είναι, δεν πέφτει.
0: Κάποιος, η ποιότητα δεν πέφτει έτσι. Δηλαδή, αν εσύ αποφασίσεις τη ζωή σου να ρίξεις την ποιότητα, δεν το κάνεις επειδή μια μέρα ξύπνησες και λες α, θα ρίξω την ποιότητα στη ζωή μου.
1: Ναι. Θα σου θέσω ένα παράδειγμα. Το οποίο το έχω, ας πούμε, μέσα στο σπίτι μου. Θέλεις να πάρεις μια θήκη για το κινητό.
0: Ναι.
1: Ο παραδοσιακός τρόπος ο δικός μου είναι πηγαίνω σε ένα μαγαζί της αρεσκίας μου.
0: Πολύ ωραία και παίρνω.
1: Και παίρνω μια θήκη.
0: Ωραία.
1: Όμορφα, όμορφα. Η συνήθεια μέσω αυτών των πρακτικών είναι μπαίνω μέσα, βλέπω και παραγγέλνω 10 θήκες για να μου έρθουν 10 θήκες στην τιμή που θα έπαιρνα εδώ τη μία, ναι. Και απλά λέω έχω πλέον 10 θήκες για το κινητό.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Και η ποιότητα ασφαλώς των 10.
0: Καταρχάς δεν είναι απαραίτητο σχέση... να πάρεις 10, μπορεί να πάρεις μία και άλλα πράγματα αντί για 10 θήκες.
1: Θέλω να σου πω, σε βάζουν λοιπόν σε μια διαδικασία να πάρεις και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην τα χρειάζεσαι ή να τα παίρνεις σε μεγαλύτερη
0: καλά,
1: ποσότητα.
0: Καλά, αυτό συμβαίνει και με ένα πολύ γνωστό κατάστημα που έχω στο μυαλό μου, το οποίο επίσης είναι φτηνό, ναι. Εδώ πέρα. Και γενικά μπαίνεις μέσα για άλλα, είναι κινέζικα και γενικά.
1: Μπαίνεις σε φυσικό κατάστημα.
0: Σε φυσικό κατάστημα.
1: Σε φυσικό κατάστημα.
0: Εννοείται. Okay. Και επειδή είναι πολύ φτηνά.
1: Είναι άλλο, το βλέπεις όμως.
0: Το βλέπεις, αλλά
1: βλέπεις.
0: Πάλι μπαίνεις για ένα πράγμα και φεύγεις σίγουρα το με 50 ευρώ
1: όμως,
0: παρότι όλα κάνουν 1 ευρώ.
1: Το βλέπεις το προϊόν, το έχεις μπροστά σου, το αξιολογείς.
0: Ρίση, τώρα τι θες να πεις. Το γεγονός ότι ψωνίζει ο κόσμος από τις πλατφόρμες συγκεκριμένες και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικότερα όλοι, είναι γιατί ήταν φτηνά τα προϊόντα.
1: Ναι. Νομίζω ότι σου έφερα ένα παράδειγμα τώρα να την ξανακάνουμε λούπα.
0: Όχι,
1: την κουβέντα.
0: Δεν θα την κάνουμε λούπα. Απλά
1: σου λέω,
0: εγώ διαφωνώ.
1: Παραδοσιακά.
0: Εγώ
1: λοιπόν,
0: δεν ψωνίζω το μεταξύ από εκεί που τα λέω. Ναι,
1: παραδοσιακά λοιπόν.
0: Δεν έχω
1: θέλεις...
0: χρόνο, τα βρίσκω τόσο χαοτικά όλα θέλεις αυτά.
1: Θέλεις να πάρεις κάτι, πηγαίνεις και παίρνεις στοχευμένα αυτό το οποίο θέλεις να αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνεις λοιπόν σε μια πλατφόρμα, θα σου βγάλει να πάρεις και αυτό, να πάρεις και εκείνο ή θα γυρίσεις και θα σου πει αντί να στην τιμή του ενός θα πάρεις άλλα πέντε.
0: Okay, δώσω
1: τα οποία δεν τα χρειάζεστε τα λαπέ.
0: Ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχουμε καθόλου. Δεν ήθελα να πω αυτό το παράδειγμα. Αυτό ήταν το σημαντικό. Ότι αν ένα δέμα περιέχει, για παράδειγμα, ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, είναι τρία διαφορετικά είδη. Άρα σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται 9 ευρώ δασμό συνολικά. Είναι ένα προϊόν, ένα είδος. Έτσι. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα, για παράδειγμα, δύο πανομοιότυπες θήκες με τα ίδια χαρακτηριστικά, ίδιες δύο τέτοιες θήκες, θεωρείται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, κλείνουμε.
1: Πάρτε το.
0: Με έφαγε τις επιστροφές.
1: Πάρτε και δεν τα βάλουμε.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε αιματηρή συμπλοκή έργα τη νύχτα στην Καλυθέα. Νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας, ενώ μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο enikos.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Βοσνία προκρίνεται στα νοκάουτ ως τρίτη καλύτερη του δεύτερου ομίλου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία, Μεξικό 0-3, Ελβετία, Καναδάς 2-1, Βοσνία, Κατάρ 3-1, Μαρόκο, Αϊτή 4-2 και Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο www.filathlos.gr.
14: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η βρετανική εκδοχή του «Το τέλο, το τέλο, το τέλο πολύ» ένα πράγμα, ε. Τι κάνετε, κυρία Κασίμη, πώς είστε?
1: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 7, ΡΕΛΕΦΕΜ 97, εκτός Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Δεν έχουμε βάλει γλώσσα μέσα. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@relefm.gr.
0: Τι υπέροχος, τι απίστευτος, τι πανέμορφος πανικούλης είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο Κώστας Παπαδάκης, ας πούμε, λέει, μη διερωτάστε γιατί 10 χρόνια δεν έκαναν τις ρυθμίσεις. Και δίνει μια δική του εξήγηση. Δεν διαβάζω την εξήγηση για να μην πέσουν μηνύσεις.
1: Α, εντάξει, ωραία. Δεν έχουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Τιμάται η μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Ευφροσύνης, Φευρονίας Δουκής των Ρώσων. Γιορτάζουν.
0: Το Αγίο Έρωτος.
1: Ναι, έπαθες.
0: Love me tender, love me cruel. Ναι. Δεν τη άρεσε.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι γουρδώνει τα μάτια, δεν σκιάζομαι κάθε φορά που όταν βλέπει τον υπολογιστή.
1: Παιδιά, είδα τον Ιούλιο, γιατί μετά μου βγήκε ο Ιούλιος και τρελάθηκα. Και λέω...
0: Μετά τον Ιούνιο είναι ο Ιούλιος.
1: Όχι, όχι, όχι. Και λέω τι έγινε, πώς πάτησε ένα κουμπί, συγγνώμη.
0: Δώσε Μπράιαν.
1: Γιορτή, Λίβιος, Λίβα, Λιβύ, Έρος, Έρωτας, Φευρονία, Φεύρο, Φευρούλα, Φευρονίτσα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καιρούλης επίσης. Στη Θεσσαλία θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός, λίγες συννεφάκια, έτσι λίγο το μεσημεράκι όμως και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα Πειρωτικά και το Ιόνιο θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34. Ναι. Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία. Πάλι έθριος ο καιρός, λίγο το μεσημεράκι. Μπορεί. Βροχές.
0: Πάλι όμβρους, τους οποίους δεν τους βλέπουμε τους όμβρους.
1: Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στα ορεινά, στα γύρω ορεινά.
0: Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα πάρε, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αν δεν σου χρειαστεί για τη βροχή, μπορεί να σου χρειαστεί να την κοπανίσεις σε κανένα κεφάλι, έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Που ποτέ δεν σου χρειαστεί. Θυμήθηκα μια φορά όταν.
0: Θυμήθηκε στην ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, όταν έκανα Εράσμους Βρυξέλλες, κάποια στιγμή είμαι στο μετρό.
0: Κρατούσε ομπρέλα στο μετρό.
1: Όχι, ρε, εσύ, αλλά την είχα μαζί μου. Ήμουν έξω από το μετρό. Έχω ομπρέλα, την είχα πάρει μαζί μου για να πάω στη σχολή. Τι να κάνω, δηλαδή, πού να την αφήσω. Σταματάω να βγάλω εισιτήριο.
0: Και ξεχνάς την ομπρέλα.
1: Όχι, την έχω κάτω. Την αφήνω στο πάτωμα. Πώς να το πω, την είχα κάτω.
0: Ναι.
1: Πόση ώρα πέρασε. Είμαι στον Κισέ να βγάλω το εισιτήριο. Τώρα αυτό μιλάμε πριν άπειρα χρόνια.
0: Σου πήραν την ομπρέλα.
1: Ναι, ρε, εσύ, επειδή έπιασε ξανά βροχή έξω και ξαφνικά γυρίζω και μου είχαν πάρει την ομπρέλα. Μιλάμε σε δευτερόλεπτα γιατί πήγε μια μπόρα έξω.
0: Σε ποια προηγμένη χώρα αυτά?
1: Στις Βρυξέλλες, όλο το Βέλγιο.
0: Στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Σε μια προηγμένη χώρα. Στην πρωτεύουσα της Ευρώπης.
1: Σε πολύ καλό σταθμό, έτσι.
0: Σε πολύ σταθμό.
1: Στον Αρετέο, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Στο Grand Central.
1: Όχι. Ήταν, πώς το λέγανε το σταθμό, πάνω από τη Σαμπλόν.
0: Garde Lyon.
1: Πάνω από τη Σαμπλόν. Εκεί που όλα τα εποχή. Και τη Μπουτίκ. Δεν θυμάμαι.
0: Grand Central είναι εκεί.
1: Όχι, δεν θυμάμαι όμως.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι εκεί η Grand Central, αλλά δεν θυμάμαι και ποιος είναι ο σταθμός.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς, αλλά πηγαίνεις με τα πόδια. Αυτή την αίσθηση. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι.
1: Grand Central κοντά στην Grand Place.
0: Γιατί, η Σαμπλόν που είναι?
1: Δεν είναι στην Grand Place κοντά η Σαμπλόν.
0: 15 λεπτά και με τα πόδια είναι.
1: 15.
0: Κοίτα τα βαρύνω, να σου πω. Σε Σαμπλόν πήγαινε το κορίτσι για να πήγε το καφέ.
1: Σε Σαμπλόν.
0: Ναι. Είναι για να σας δώσουμε να καταλάβετε έτσι που ξέρουμε.
1: Όχι, εσύ.
0: Είναι το κολονάκι των Βρυξελών.
1: Δεν θυμάμαι καν αν πήγαινα για καφέ τώρα, πραγματικά στο λέω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πήγαινα για καφέ, δεν ξέρω γιατί πήγαινα, έβλεπα την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σε μένα είναι ότι μου κλέψαν την ομπρέλα.
0: Ήταν καλή ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Ήταν και καλή η ομπρέλα.
1: Εξαιρετική η ομπρέλα.
0: Νάτα, λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη, αν κάποιο βρει που τη έκλεψαν πριν από πόσο, πριν από 22 χρόνια. Πριν από πολλά χρόνια της έκλειψαν την ομπρέλα στις Βρυξέλλες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εάν κάποιος τη βρει, σας παρακαλώ πάρα πολύ να έρθει να την παραδώσει.
1: Σταμάτα,
0: εδώ, στον Real FM.
1: Από τότε δεν παίρνει ομπρέλα.
0: Από τότε δεν παίρνει ομπρέλα. Να δείτε πώς δημιουργούνται τα ψυχολογικά προβλήματα σε έναν individual.
1: Individual.
0: Λοιπόν, ψυχολογικά προβλήματα σίγουρα δημιουργούνται στον άγνωστο οδηγό, διότι στην Κηφισό υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα, όπως άλλωστε κάθε μέρα πάνω κάτω αυτή την ώρα, από στην άνοδο του Κηφισού. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την Αχαρνών δηλαδή. Άρα χρειάζεται να οπλιστείτε με υπομονή. Και η κάθοδος έχει τα ίδια χάλια, ναι, πιστέψτε με, διότι αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό ξεκινά ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Νέας Φιλανδέλφειας, εκεί τον κόμβο Ρενό. Διαδοχικά και σταδιακά ψιλοανοίγει μετά η κίνηση, αλλά ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου στην κάθοδο του Κηφισού. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα στην Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα προς την Αθήνα, πριν την γέφυρα του Κηφισού, και φτάνει μέχρι τα Βίλα Τσίνεμας. Μια χαρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι τέλειο. Είναι απίστευτο. Βοηθιά σας. Είμαστε μια χαρά εμείς εδώ στο στούντιο, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά κλασικά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα ίδια δηλαδή. Εάν το γράψουμε μία μέρα, το γράψουμε τη Δευτέρα και πατήσουμε play out.
1: Έγινε και μια άλλη ιστορία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να δούμε στα απολεσθέντα τι άλλο θα βρούμε τη Κασίμη. Αρδιτού έχει ένα μποτιλιαρισματάκι κοντά στο φανάρι της Βασιλίσσης Σόλγας. Και μετά την Ερατοσθένους, το μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Κατεχάκι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ένα μποτιλιαρισματάκι το οποίο θα σας δυσκολέψει τη ζωή στο ύψος του Καρέα. Πολλές καλημέρες, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Απολαύστε εκεί που βρίσκεστε, στα τεράστια πάρκινγκ που έχει η Αθήνα.
1: Εξαιρετικά.
0: Κηφισό, Αρδιτού και όλα τα σχετικά. Κάσε με να τελειώσω.
1: Απολαύστε, ναι, την πρόζα. Πες την πρόζα.
0: Για όνομα. Μετά λέει ότι απολαύστε αυτό τον καταγάλανο ουρανό που σας συντροφεύει ακούγοντας Real FM και την υπέροχη φωνή της Στεφανίας Κασίμη. Κυρία Κασίμη.
1: Λες για τον καφέ σε Σαββλό, που πράγματι είναι ακριβώς, είναι μια ακριβή περιοχή. Μεταξύ τώρα που πήγα σε σχέση με 20 χρόνια μετά, είναι διπλάσιες τιμές, αλλά τέλος πάντων. Θυμάμαι, είχε έρθει πρώτη φορά ο πατέρας μου και καθόμασταν και πίναμε καφέ. Το προηγούμενο βράδυ είχε έρθει το προηγούμενο βράδυ, οπότε είχαμε πάει για μπύρες. Την επόμενη μέρα λοιπόν είχαμε πάει για ένα καφέ. Παίρνει καφέ σε Σαββλό. Και ένα μπουκάλι νερό. Και αφού παίρνει το νερό και βλέπει πόσο κάνει το νερό, που δεν θυμάμαι τώρα να σας πω, αλλά ήταν τύπου πολύ ακριβό το μπουκάλι το νερό, μου λέει: εσύ, εδώ δεν πίνεις νερό, μόνο μπύρες πίνεις. Τύπου η μπύρα έκανε 1,5 ευρώ και το νερό 4.
0: Έτσι, είναι ακριβώς όπως το περιγράφει. Δεν είναι να πίνεις εμφιαλωμένο νερό στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες γενικότερα.
1: Ενώ, στο εξωτερικό γενικά.
0: Ενώ οι μπυρίτσες.
1: Πάμφθινες.
0: Ενώ οι μπυρίτσες είναι πάμφθινες, διότι είναι δική τους παραγωγή.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Και μιλάμε όχι.
1: Φοβερές μπύρες έχει.
0: Απίστευτες.
1: Έχει φοβερές μπύρες.
0: Εγώ που δεν είμαι του αλκοόλ, πρέπει να σας πω.
1: Φοβερές μπύρες. Μοναστηριακές και φανταστικές μπύρες. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα και ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα, γράφει η Κόντρα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραστη κεφυρία μεταξύ Ιπαϊράν. Τεχεράν επιλύει να κλείσει ξανά τα στενά. Κάφατος διάδρομος, ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξυφαράς. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI στη Μύκονο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών. Και δημοσίευμα καταπέλυσε αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά για τον καύσωνα στην Ευρώπη που ψήνεται. Δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα κομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Αύριο θα έχουμε την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Είναι η τομεάρχης, η σκιώδης υπουργός του Αλέξη Τσίπρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Η στρατηγός τώρα, αλλά δείχνει κιόλας και το κλίμα. Όπως επίσης, ναι, έχει πάρα πολλούς από το ΠΑΣΟΚ. Φοβερή περίπτωση του κυρίου Σκανδάμη.
1: Δεν έχει πάρα πολλούς από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Σκανδάμης έφυγε τη μία μέρα από τη Χαριλάου Τρικούπη, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Και άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην Αμαλίας.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου. Τι εντάξει.
1: Όχι. Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι και στα ψηφοδέλτια θα το δούμε αυτό. Ειδικά στην περιφέρεια. Νομίζω ότι θα δούμε πολλούς από την τοπική αυτοδιοίκηση που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.
0: Η φωτογραφία έχει τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και το συννεφάκι λέει: τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Γράψατε, κύριε Βελατόλα. Πολύ πετυχημένο.
1: Απογευματινή. Τέλος η Μαυρογιαλούρη κόφτει στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβούλιο. Το λέγαμε και χθες για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να δούμε. Σοκ με τα όρια ηλικία, συντάξει 70 έτη, ηγούνται στη Γερμανία η Σοφή. Αυτή η Σοφή μας κάψανε. Λοιπόν, κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στον πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση αρχίζει σήμερα με την επενδυτική στο ελληνικό sports park το 70ο ράλι Ακρόπολης.
0: Πήγε και οδήγησε, αγωνιστικό.
1: Γι' αυτό το λέω, ναι, έκανε ο ίδιος, δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά. Ένας οδηγός και ένας συνοδηγός. Επίσης, όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή, η Κοβέση απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για πενταετή ανανέωση της αιτίας των Ελλήνων δικαστικών.
0: Το επέστρεψε ως απαράδεκτο το αίτημα. Όχι απλά το απέρριψε. Ως απαράδεκτο το αίτημα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Έχει υπάρξει αντίδραση της κυρίας Κοβέση στην απόφαση και ήταν κιόλας με 72 ψήφους υπέρ. Μάλλον 72 ψήφους να μην πάει σε πενταετία η ανανέωση της θητείας των συνεργατών της κυρίας Κοβέση στην Ελλάδα. Περιμένω την αντίδραση της κυρίας Κοβέση ή Κιούδεση, όπως Κιούδεση, η ίδια θέλει να την λέμε. Περνάμε στη Δημοκρατία. Παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Είναι πολύ ωραίο αυτό το θέμα, να το δούμε για να ρωτήσουμε αύριο την κυρία Τσιριγότη. Η κυρία Τσιριγότη γνωρίζει το μεταναστευτικό όσο λίγη σε αυτή τη χώρα. Παρασκήνιο, εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού. Ένα ακόμη ζήτημα. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά τον Σάλο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Καριστιανού υπάρχουν όντω, υπήρχαν δύο χειρές αποχωρήσεις χθες.
0: Ναι, του κυρίου Κοκοτσάκη.
1: Σωστά, και του κύριου Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, ανοιχτή επιστολή, μακρόσυρτη.
1: Ναι, και ο κύριος Παπα-Νικολάου ποτέ δεν επιθυμεί καμία ανάμειξη.
0: Με πάρα πολλές καταγγελίες εναντίον της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, υπήρχαν καταγγελίες. Μέσα σε λίγες ώρες, έτσι, δύο αποχωρήσεις. Φημολογείται ότι υπάρχουν και άλλες στελεχών, αλλά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Καμία ελπίδα. Χειρές παρετήσεις με χμές κατά Καριστιανού. Γράφει ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Κατάρ γκέιτ αναταράξει από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία, ο Μέτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην πρόορη έξοδο. Ακόμη, στο σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, στη μεταληπτική εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δις ευρώ. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσου να τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων. Θεολώδη συνεδρίαση, ανακούφιση κοινότητα και επόμενη μέρα. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Την επέκταση εφαρμογής απόφασης Αεροπάγου για όλους τους δανειολήπτες ζήτησε η αντιπολίτευση, όχι από την κυβέρνηση. Λάουρα Κοβέση, κόντρα με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Άντε να δούμε αν καταλήξει κάπου η συγκεκριμένη συνάντηση. Πολύ σημαντική συνάντηση. Μπας και αυτά όλα τα οποία λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, τα δούμε να υλοποιούνται, να γίνονται για την τσέπη όλων μας. Καμίνει η Δυτική Ευρώπη. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύβησης. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλιαστεί σε μία δεκαετία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
1: Το manifesto. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτη, γράφει το manifesto. Και Σάκης και Χαγιόγλου, διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο manifesto. Ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Σε δύο κατηγορίες διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ, αναφέρει σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων ευρώ, γράφουν Τα Νέα. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Είναι κόμμα Καρισιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι, συντονισμένος δρόμος με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους, μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λαρίσα και Καρδίτσα. Κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με αγρότες τις επόμενες ημέρες.
0: Γιατί υπάρχει κινητικότητα. Εσπρέσο, ο κατήφορος της Τζούλιας. Στα όρια της ανορεξίας και φορώντας μία φτηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν οφθαλμόλουτρο. Έσκασε μεγάλη βόμβα με την σκορδά. Ο Ιερώνυμος γιατρεύει την πληγή της κοινωνίας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία, τον Άιλον.
0: Μαρία.
1: Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε κρεμασμένες όλες αυτές τις εφημερίδες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκετε δωρεάν στο email σας. Πάμε σε διαφημίσεις με Μαρία, διότι είναι και πάμε, Μαρία, ναι, και Μπλόντι. Ναι. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Αρετέος, για μια πολύ γρήγορη βόρτα στη Σεμπλόν. Μαρία και Μπλόντι, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τραγωδία στην Καλυθέα. Νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, ενώ έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και...
12: Στην επιτυχία. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί φέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα healthy habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τραγωδία στην Καλλιθέα. Νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, ενώ έχουν γίνει 14 προσαγωγές.

0: Μουσικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τραγωδία στην Καλλιθέα. Νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, ενώ έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσία και πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Τι θες να πεις, τα βαρύνει, μας ζητάνε.
1: Μας ζητάνε.
0: Όχι, μου έκανε νόημα. Και λέω, ποιος μας ζητάει. Είναι η σειρά σου ή η σειρά μου.
1: Σειρά σου.
0: Η σειρά μου είναι. Άμα είναι η σειρά μου, και πολύ χαίρομαι που είναι η σειρά μου, διότι θέλω να σου κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος. Εάν σκέφτεσαι, γιατί εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, το έχω αποφασίσει μάλλον, δεν το σκέφτομαι, πάντως τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Σε ακούνε σε όλη την Ελλάδα, Στεφανία μου. Σε ακούνε σε όλο τον κόσμο. Έχουν έρθει μηνύματα από, από τη Γερμανία. Έχουν έρθει μηνύματα από την Ιαπωνία. Μας υπενθυμίζει ακροατής ότι έχει γίνει σεισμός, λέει. Ναι. Οπότε πρέπει να τα. Ο Θανάσης, καλημέρα από Ιαπωνία. Μιας και μιλάτε, λέει, για σεισμούς. Μιλήσαμε νωρίτερα. Είχαμε και εδώ στην βόρεια Ιαπωνία πριν από 4 ώρες περίπου 6,9. Περιμένουμε, λέει, και δύο τυφώνες. Ο Χριστός είπε, Παναγία, καλή, καλά να είσαι. Θανάση μου. Θανάση μου, γιατί τέτοιο πράγμα εκεί. Λοιπόν.
1: Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Χορμόβα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έχουμε το κοινωνικό τουρισμό γνωστό, το πρόγραμμα που πρωταγωνίστησε, νομίζω, μέσα στο 2026 για διάφορους λόγους. Υπήρχε πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον. Και παρά τα προβλήματα, μάλλον τα προβλήματα ανέδειξαν το ενδιαφέρον ανέδειξαν.

0: άλλαξε τα προβλήματα που υπήρχαν στην πλατφόρμα ή ανάποδα. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε, για να μην αφήσουμε το θέμα, πώς κυλάει το πρόγραμμα, αν υπάρχουν κάποιες αριθμίες, αν έχετε εντοπίσει το οτιδήποτε.
1: Όπως γνωρίζετε, δώσαμε και έξτρα δικαιούχους στο πρόγραμμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: 30.000 επιπλέον. Δεν είναι ομαλός αυτή τη στιγμή. Έχει λήξει η περσινή χρήση των επιταγών. Έχει κλείσει η περίοδος λήξης των περσινών επιταγών. Δηλαδή, τώρα σε δύο μέρες 36 λήγει. Οπότε, από 1η Ιουλίου και μετά, έχουμε αυτοτελώς πια μόνο ένα αργύρωση επιταγών από το φετινό πρόγραμμα και για 13 μήνες. Θυμίζω ότι ήδη από το χειμώνα είχαμε δώσει την παράταση. Είχαμε επεκτείνει μάλλον την οριζοντίωση διάρκεια των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού κατά ένα μήνα. Δεν είναι πια 12 μήνες διάρκεια, αλλά 13 μηνών, ώστε να μην υπάρχει και το κενό του Ιουνίου, να μην υπάρχει δηλαδή η λήξη με την έναρξη με διαφορά μιας μέρας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω εξαργύρωσης επιταγών από την περσινή πρόσκληση. Φέτος, από 1η Ιουλίου, είμαστε μοναδικά πια στην φετινή εξαργύρωση. Δεν έχουμε καταγγελίες. Όπως ξέρετε, βέβαια, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ετησίως συνοδεύεται από πληθώρα ελέγχων.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μας πώς πάνε οι έλεγχοι. Έχετε εντοπίσει κάτι?
1: Όχι. Εμείς ήταν να κάνω μια αναφορά σε ένα φαινόμενο που είχε υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά νομίζω αυτόματα προβήκαμε σε ανακοίνωση. Μας είχαμε δεχθεί κάποιες οκλήσεις ότι υπάρχει υπό το όνομα κοινωνικός τουρισμός ένας επιχείρηση, site, ήταν προσδιόριστο, δεν είχαμε στοιχεία ταυτοποίησης της μορφής, αν θέλετε, που υπήρξε αυτό, αλλά ότι οι διάφοροι πάροχοι δεχόντουσαν οχλήσεις ότι πρέπει να πληρώσουν μια συνδρομή ώστε να μπορούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος να τους αναζητήσουν μέσα από το site κοινωνικός τουρισμός, το οποίο βέβαια δεν ήταν αληθές. Αμέσως ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης προβήκαμε στη σχετική ανακοίνωση και στο site μας και σε κάθε μέσο ότι το μόνο σημείο στο οποίο βρίσκονται όλοι οι συνδευλημένοι πάροχοι του κοινωνικού τουρισμού και για το οποίο βέβαια δεν απαιτείται κανενός είδους συνδρομή ούτε από την πλευρά των παρόχων αλλά ούτε από την πλευρά των ωφελούμενων, είναι το site της ΔΥΠΑ.
2: Τους εντοπίσατε αυτούς? Φαντάζομαι ότι έχετε πράξει τα δέοντα.
1: Ναι. Βέβαια δεν ήταν με τη μορφή καταγγελίας απάτης, αλλά ενδεχομένως προσπάθειας εξαπάτησης. Δηλαδή δεν έχουμε δεχθεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε κανέναν όσοντος επώνυμη καταγγελία ότι η τάδε επιχείρηση απέσπασε από εμένα αυτό το χρηματικό ποσό για να συμπληθώ μαζί της. Υπό το όνομα ότι θα κάνει χρήση για λογαριασμό σας παροχών κοινωνικού τουρισμού. Είχαμε νέοι κυρίως από παρόχους ότι με προσεγγίσανε με αυτό το όνομα. Έλαβα ένα email με το τίτλο «Κοινωνικός τουρισμός» και απευθύνομαι σε εσάς για να μου πείτε κατά πότε αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Οπότε δεν ήταν δηλαδή με την συνδρομή της νομικής μας υπηρεσίας και της συμπολίτης, δεν υπήρχε βάση η οποία να μας επιτρέπει, νομική βάση που να μας επιτρέπει να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για τα ενέργεια. Για αυτό το λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο να προφυλάξουμε από τυχόν παρανοήσεις και τους παρόχους και τους ωφελούμενους και προβήκαμε σε κάθε δυνατή δημοσιοποίηση αυτής της κατάστασης, ότι δεν υφίσταται κάποιο άλλο θεσμικό επίσημο site, φορέας που ενημερώνει ή εμπλέκεται στον κοινωνικό τουρισμό πέραν της ΔΥΠΑ.
2: Ναι. Άρα λοιπόν οι πολίτες, όλοι όσοι έχουν τα vouchers στα χέρια τους, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και όταν βλέπουν κάτι το οποίο είναι εκτός πλαισίου όπως το έχετε ανακοινώσει, να επικοινωνούν μαζί σας, να επικοινωνούν με τη ΔΥΠΑ για να ξεκαθαρίσετε η κατάσταση. Και βεβαίως αυτοί που προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτό τον κοινωνικό τουρισμό, δηλαδή για όνομα του Θεού, ακόμα και αυτό το λειτουργήμα προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή είναι φοβερό να επικοινωνούν μαζί σας, να γίνονται καταγγελίες για να τους βγάλουμε στο περιθώριο.
1: Και η απλούστερη κίνηση που κάνει οποιοδήποτε είτε πολίτης, είτε ενδεχομένως μια νέα επιχείρηση που ανήκει τώρα, είναι ενοικιαζόμενο δωμάτιο και θέλει να συμβληθεί με τον κοινωνικό τουρισμό, είναι αφενός επικοινωνία αποκλειστικά με τη ΔΥΠΑ. Κανένας άλλος δεν μιλάει για λογαριασμό μας. Αφετέρου, μπορούν πάντοτε να ενημερώνονται για το ποιοι είναι οι συνδεδεμένοι πάροχοι μόνο μέσα από το site μας, το οποίο έχουν αναπτύξει και ένα διαδραστικό χάρτη, οπότε είναι απίστευτα εύκολο κάποιος να βρει ποιοι είναι πριν υπάρχει και από αυτούς, να δει ποιο, με ποιον τον ενδιαφέρει να προχωρήσει για τις διακοπές.
0: Κυρία Χρωμόμα, μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα από ακροατή, ο Γιάννη που λέει: ήρθε λοιπόν η ώρα να κράξω και από εδώ κατάλημα το οποίο αδικαιολόγητα ακύρωσε την κράτησή μας. Μία κράτηση η οποία έγινε στις 15 Πέμπτου του 26, μιας και η σύζυγος αμαία δικαιούται κάθε χρόνο δύο vouchers κοινωνικού τουρισμού. Ένα για εκείνη και ένα για το σύζυγο συνοδότης. Και μας έχει το χρονικό, πολύ μεγάλο το μήνυμα, δηλαδή να το διαβάσω για το πώς ακριβώς έγινε η ακύρωση.
1: Αυτό το μήνυμα, αλλά να πούμε το.
0: Θα σας το προωθήσω.
2: Ναι,
1: να το προωθήσετε, αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε και στον οφελούμενο, στον κρατή σας, ότι αν θέλει με τα στοιχεία του μέσα από το site, ξέρει πάρα πολύ καλά τη διαδρομή, να υποβάλει καταγγελία. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Και μόνο μία ματιά στην ατζέντα των θυμάτων δίνει την αίσθηση και δίνει την πραγματική εικόνα πόσες ποινές επιβάλλονται, πόσοι έλεγχοι γίνονται σε κάθε πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και έχουν εξαιρεθεί από το Μητρό αρκετοί πάροχοι για τους είχαμε καταγγελίες ότι προβαίνουν σε παραπλανητική ή παραβατική, αν θέλετε, συμπεριφορά η χρήση των όρων του προγράμματος. Επομένως, κάθε καταγγελία εξετάζεται, ποινές επιβάλλονται και προφανώς όποιος πάροχος δεν τηρεί ευλαβικά τους όρους του προγράμματος εξαιρείται από την χρήση του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
2: Θα σας το προωθήσουμε, διότι λέει κάτι ακόμα ο ακροατής, ότι δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί σας, διότι δεν απαντούσε το τηλεφωνικό κέντρο, οι γραμμές ήταν όλες κατηλημένες και στο mail.
0: Όχι, στο κατάλημα, στο κατάλημα λέει, δεν μπορούσε. Στο τέλος, γιατί δίπα λέει ότι το αντίθετο λέει.
2: Στο mail που δεν. Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει, εγώ δεν το διάβασα καλά. Οκ, έχει δίκιο η Στεφανία.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί πρέπει να πω δύο πράγματα. Ότι και με το σύνολο των παρόχων, με τη μεγάλη πλειοψηφία των παρόχων, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γιατί πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού χωρίς τη συνδρομή των τουριστικών επιχειρήσεων δεν θα υπήρχε. Πού θα έβρισκε η ΔΥΠΑ καταλήμματα να παράσχει. Άρα πρέπει να αναγνωρίσω και τη δική του συνδρομή.
2: Ναι, έχει κάνει ήδη καταγγελία στη ΔΥΠΑ ναυπλίου.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα εξεταστεί. Θα τη δω και εγώ, θα την αναζητήσω. Και αν θέλετε, σε περίπου αυτές οι καταγγελίες παίρνουν περίπου 1,5 μήνα να ολοκληρωθούν. Γιατί γίνεται αυτό. Ποια γίνεται επιτόπια έρευνα, γίνεται διοικητικός έλεγχος πλήρης σε όλα τα βάουτσερ που έχει εξαργυρώσει ο συγκεκριμένος πάροχος. Δηλαδή γίνεται σε βάθος έρευνα. Αν θέλετε.
0: Σας την έχω ήδη προωθήσει.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρωμόμα.
1: Να σας εκμεταλλευτώ για δύο ειδήσεις.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Ειδικά όταν πρόκειται για ειδήσεις, η καλύτερη μας.
1: Να ξέρετε ότι με πετυχαίνετε στο αεροδρόμιο που πάμε προς τα Γρεβενά, πάω για να και μετά στα Γρεβενά, όπου με την παρουσία της Υπουργού σήμερα, της κυρίας Κεραμέως, θα ολοκληρώθηκε ο οικισμός της κυρία Καλή στα Γρεβενά. Σήμερα δίνουμε τις 40 κατοικίες από τις 80, ολοκληρώνονται και ο έλεγχος των δικαιούχων των υπολείπων 80 και μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν πάρει όλοι τις εργατικές κατοικίες τους. Ολοκληρώνονται και είναι και σε εξέλιξη βέβαια η εργολαβία. Του χρόνου τέτοια εποχή περιμένουμε να έχουμε ολοκληρώσει και τον τελευταίο οικισμό που ήταν σε κρεμότητα από τον ΔΕΟΣ ΟΕΚ στο αρχοντικό της Πέλε.
0: Μια ευχάριστη είδηση. Μας χρωστούσατε και μια δεύτερη νομίζω.
2: Ναι.
0: Είπατε δύο.
2: Είπατε δύο.
1: Είπα δύο, ναι. Χθες ήμασταν στη Σύρο, όπου αποφύτησαν οι πρώτοι 15 μαθητές στην ειδικότητα του τεχνίτη ναυτιλικής βιομηχανίας. Είναι μια ειδικότητα που λειτουργούμε στην Ελευσίνα και στη Σύρο. Το 80% των μαθητών μας που αποφύτησαν χθες και το υπόλοιπο 20 για δικούς του λόγους απορροφήθηκε ήδη με σύμβαση πραγματικής απασχόλησης, κανονικής 8 ώρες απασχόλησης από την εταιρεία με την οποία έχουμε σύμπραξη βέβαια και λειτουργεί τα ναυτιγεία Σύρου και Ελευθύνες από την ΩΝΕΚ. Οπότε νομίζω είναι μια πάρα πολύ. Γιορτάσαμε αφενός την αποφύτησή τους, αφετέρου την πρόσληψή τους στην αγορά εργασίας. Την πρώτη τους πρόσληψη στην αγορά εργασίας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε!
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες!
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
21: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Στεφανία, έχω να σου πω το εξής. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα λοιπόν με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Επίσης να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεριολάβος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Σπάρτη λέει σας ευχαριστούμε για όλα. Και επειδή μου έχεις ανοίξει την όρεξη από Σπάρτη, από τα μέρη τα δικά μου, μου έχεις ανοίξει γενικότερα την όρεξη να πάμε μια Βρυξέλλες. Και εκεί θα συναντήσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις καυτές Βρυξέλλες.
0: Από τις καυτές Βρυξέλλες, ναι.
2: Καυτές, κυριολεκτικά.
0: Κυριολεκτικά. Πόσο, σαραντάρια πάλι σήμερα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε 25.
1: Τι στιγμή είναι 8 το πρωί?
0: 8 το πρωί είναι εδώ, εκεί είναι 7.
2: Αναμένεται να έχουμε 36. Είναι σαν να έχουμε 43.
1: Βέβαια, έτσι είναι, έτσι.
2: Είναι φοβερό.
1: Σωστό, σωστό, και η άσφαλτος που λέω.
2: Καταλάβετε, εχθές το βράδυ προσπάθησα να βρω παγωτό και έπρεπε να κάνω μεγάλη βόλτα για να βρω, γιατί είχαν τελειώσει όλα.
0: Σας βλέπω, βλέπω να πηγαίνετε όλοι κάτω από το αγοράκι που κατουράει. Συγγνώμη, μα είναι εμβληματικό τέτοιο hot spot.
2: Είναι τόσο μικρό που δεν θα μας χωρέσει όλους.
0: Σωστό και αυτό, δεν ακούσει και καλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ, τι γίνεται με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Όλα αυτά είναι το αγοράκι που κατουράει, είναι το mannequin piece.
0: Ναι.
2: Το οποίο σημαίνει ακριβώς αυτό, έτσι.
1: Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν σημαίνει αυτό.
2: Όχι, δεν είμαι. Ας μιλήσουμε τώρα για το μεγάλο.
0: Ας μιλήσουμε, σε παρακαλώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Αυτό που έχει καταστήσει αυτές είναι ότι η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να αποχωρήσει στην έκδοση του εντάλματος συλλήψεως είναι το γεγονός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις αρχές να καταθέσει, αγνόησε αυτό το αίτημα των βελγικών αρχών και έτσι η δικαιοσύνη του Βελγίου αποφάσισε να αποχωρήσει στο ένταλμα συλλήψεως.
0: Με την κυρία Κασίμη έχουμε κατά αποκλειστικότητα στα χέρια μας την απάντηση στο email που είχε δεχθεί ο κύριος Αβραμόπουλος στις βελγικές αρχές, που έλεγε ότι δεν θα παραστεί ουσιαστικά και ότι αν θέλουν να του στείλουν ένα ερωτηματολόγιο για να απαντήσει εγγράφως. Το οποίο λέει είναι οι πληροφορίες μας, θα το βάλει μέσα στο φάκελο προς υπεράσπισή του. Έτσι απλά για να φέρουμε στο ρεπορτάζ.
2: Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιος δηλαδή να τον καλέσει αστυνομία να καταθέσει και αυτός να μην πάει.
0: Ένας κύριος Γουέβερς το έχει στείλει το mail. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα εσένα.
2: Όχι.
0: Αλλά μπορεί να είναι ο κερατάς που έλεγε ο κύριος Αβραμόπουλος εχθές στη συνέντευξή του.
2: Να μην σχολιάσουμε όλη αυτή τη συνέντευξη τώρα. Ή αν θέλει να τη σχολιάσουμε, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα, το ζήτημα είναι ότι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση της κυρίας Κασίμη, αλλά συνέχισε.
1: Μα έτσι όπως το είπε ο Αγγέλης, να κάνω.
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι η βελγική δικαιοσύνη δεν κατηγορεί τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έχει κάνει κάτι άμεσα παράνομο ή τυπικά παράνομο. Δηλαδή, αυτά που λέει ότι έχει δηλώσει τα χρήματα, ότι έχουν φορολογηθεί, ότι έχουν πάρει τις άδειες σχετικές κτλ. Όλα δείχνουν ότι ισχύουν. Το πρόβλημα της βελγικής δικαιοσύνης είναι ότι θέλει να καταλάβει, θεωρώντας ότι τα χρήματα αυτά που είχε αυτή η ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν βρώμικα χρήματα, ήταν χρήματα τα οποία ήταν ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο του μιας εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη, αυτό που κατηγορεί ουσιαστικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είναι ότι έλαβε αυτά τα χρήματα. Τώρα το ότι τα έλαβε προφανώς.
0: Αφού τα έχει δηλώσει, προφανώς και τα έλαβε. Τα έχει δηλώσει.
1: Τα έχει δηλώσει και
2: ναι, αλλά
1: ναι.
2: Εκεί τίθεται το ερώτημα, αν πλέον αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκληματικής τάξης, μέχρι πού πρέπει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να γνώριζε κάτι τέτοιο ή να το γνώριζε. Αυτό ουσιαστικά είναι το ερώτημα της γαλλικής δικαιοσύνης. Και βεβαίως όταν κάποιος έχει κληθεί να καταθέσει και δεν συμμορφώνεται, δεν το θεωρώ παράλογο η οποιαδήποτε δικαιοσύνη να πηγαίνει στο επόμενο βήμα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο και νομίζω ότι γενικότερα θα πρέπει να υπάρξουν πολλές απαντήσεις πάνω σε πολλά. Ούτως ή άλλως κράτησε και αποστάσεις η κυβέρνηση. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πού βρίσκεται εξόντες.
0: Εγώ θέλω.
1: Ρωτήσω πού βρίσκεται γενικό. Συνεχίζεται όντως η έρευνα για το Qatar Gate.
2: Όλα δείχνουν, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία μακρά περίοδο όλοι είχαμε θεωρήσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι είχε ατονίσει τουλάχιστον η έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι οι κυβερνητικές αρχές ήταν εξαιρετικά σιωπηλές, ακόμα και σε προσπάθειες να επικοινωνήσουν με την εισαγγελία κάποιες φορές δεν υπήρχε καμία απάντηση, όπως και άλλοι συνάδελφοι, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είχαμε θεωρήσει ότι το ζήτημα, αν όχι είχε κλείσει, τουλάχιστον είχε ατονίσει.
0: Όλα δείχνουν όμως ότι... Βάλε μια άνω τελεία, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ο Βαγγέλης Στεφανία έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι. Εγώ το περιμένω και με αφιέρωση. Έτσι, ο δικός μας άνθρωπος έχει γράψει. Τιτλοφορείται Ο Άγγελος.
2: Ο Άγγελος της Ιστορίας, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι πραγματεύεται,
2: είναι ένα βιβλίο που περιγράφει όλους αυτούς τους κύκλους διακεκομένων φιλελευθερισμών και δημοκρατισμού στην Τουρκία από τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή Ερντοάν. Mm-hmm. Φυσικά είναι ένα μόνιμο μοτίβο που παραλαμβάνεται. Βλέπουμε να υπάρχει μια δυναμική για μεταρρυθμίσεις, για αλλαγές, για δημοκρατισμό και κάποια στιγμή επανέρχεται ο σκληρός αυταρχισμός, σπάει αυτή την δυναμική. Και αυτό επαναλαμβάνεται ήδη από τις αρχές σχεδόν του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, δείχνοντας ουσιαστικά και την τρομακτική δύναμη του κράτους, του οικού κράτους, το οποίο διαχρονικό, δηλαδή από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει όλες αυτές τις δυναμικές. Και βεβαίως δείχνει πόσο εγκλωβισμένη είναι η Τουρκία και πολιτικά και κοινωνιολογικά.
0: Το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία ήδη. Βαγγέλη Αρετέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να είναι. Καλό τάξιδο. Να σε καλά. Να σε καλά. Φεύγουμε γρήγορα εμείς. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Tomorrow, κυρία Κασίμη.
1: Εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters.

0: Τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το...
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
11: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
15: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο

0: όλος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνοβλου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Καλέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία, Μεξικό 0-3, Ελβετία, Καναδάς 2-1, Βοσνία, Κατάρ 3-1, Μαρόκο, Αϊτή 4-2 και Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Κύριε, ένα-δύο.
1: Ένα-δύο. Έλα, ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι.
1: Μοιράζουν λοιπόν μπαλόνια και καραμέλες γιατί γιορτάζουν σήμερα, Αμαλία, τα στρουμφάκια.
2: Α, μπράβο, χρόνια πολλά στα στρουμφάκια.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα των στρουμφ.
2: Μ' αρέσουν πολύ τα στρουφάκια.
1: Το έχουμε καταλάβει.
2: Μου άρεσαν και μου αρέσουν. Ναι, μ' αρέσουν. Και ο Παπαστρούφ μου αρέσει και ο Γκρινιάρης μου αρέσει πολύ. Και αυτός που παίρνει τις τρούτες με την, και σκάνει σαν βόμβα και η στρουφίτα. Όλα μ' αρέσουν. Όλα τα στρουφάκια.
1: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού του Βέλγου κομίστα Πελιό. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1958.
2: Τόσο νωρίς.
1: Είναι τόσο παλιά τα στρουμφάκια.
2: Παλιά και όχι νωρίς, λάθος έκφραση.
1: Αλλά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την τηλεοπτική σειρά. Από εκεί τα αγαπήσαμε και εμείς. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η στρουμφίτα, η κυρία Αμαλία Κάτζου, βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
2: Και ο Παπαστρούμφ, Ιωσήφ Καλαμαράκη, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ωραία μου την έφερε.
2: Ε?
1: Ο Ξεφτέρης, ο Γεωργής Νταβαρίνος, είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η άλλη στρουμφίτα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr. Σ' άρεσαν πουλάκι μου τα στρουμφάκια.
2: Πάρα πολύ. Ναι, τα έβλεπα δηλαδή μικρή πάρα πολύ. Μέχρι και θέλω να σου πω σε πιο μεγάλη ηλικία. Και τις ταινίες μου άρεσαν.
1: Εγώ και τώρα καμιά φορά έτσι και ταινίες.
2: Ναι, και εγώ θα κάτσω.
1: Θα κάτσω να χάσω.
2: Και εγώ.
1: Μ' αρέσουν.
2: Και εμένα, μ' αρέσουν.
1: Και όλα ο Δρακουμέλ μου αρέσει.
2: Ναι,
1: όλοι
2: ωραία, εντάξει.
1: Και η Ψιψινέλ.
2: Η Ψιψινέλ.
1: Ναι. Όλα.
2: Δρακουμέλ, τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια έτσι όσα χαρακτήρας, έχει το κάτι, αλλά έχουμε πολλούς Δρακουμέλ. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι, του Δρακουμέλ εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ εσύ.
1: Εννοώ.
2: Μπράβο. Με πιάνεις.
1: Πώς συνεννοούμαστε ρε παιδί μου
2: εμείς. Με πιάνεις.
1: Εννοείται.
2: Έτσι μπράβο πουλάκι μου.
1: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
2: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω. Ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο λέει κτλ. Θέλω να κάνω. Έτσι, πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν. Να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς, όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στον δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο στο δικό μου. Και η κατάσταση είναι τραγική. Και το Υπουργείο έχει δώσει χρήματα. Το λέω απλώς, γιατί μετά, αν πιάσει καμία φωτιά, θα λέμε α, καήκαμε.
1: Εννοείς με τα καθάριστα οικόπεδα.
2: Ναι, δεν το είπα. Ναι, με τα καθάριστα οικόπεδα. Και τις περιοχές που δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, γιατί το κράτος απαιτεί συμμόρφωση από τους πολίτες. Αλλά το ίδιο.
2: Και καλά κάνει.
1: Συμμορφώνεται.
2: Μπράβο. Και ας γίνει μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού, να μας πει ποιοι Δήμοι πήραν τα χρήματα και δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτό λέω γιατί. Στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές και οι φίλοι και πραγματικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν περιοχές που όχι δεν έχουν καθαριστεί, είναι ντάνες, τα ξερόκλαδα, ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, αν πιάσει κάτι εκεί τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας και γιατί αν γίνει κάτι θα λέμε πω καήκαμε.
1: Πάντως ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
2: σωστό.
1: Δεν μπορεί να τους βρει κανείς.
2: Σωστό.
1: Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα,
2: ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
2: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και η έλεγχη και να καθαρίζουμε βεβαίως ιδιωτική πρωτοβουλία εννοώ τα δικά μας. Όμως, πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
1: Σωστό, μαζί σου.
2: Πήραν χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το
1: μαζί
2: χάλι.
1: Σου.
2: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα πω σε αυτό. Γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι, Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. ενημερωμένη. Εκεί στην περιοχή προχθές έγινε μια μάζοξη τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα μου, δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
1: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
2: Α, καλά, πολύ βλαμμένοι.
1: Και εξηγούμε, στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη, το βλέπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
2: Ναι.
1: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά δύο φορές.
2: Α, ωραία.
1: Με διαφορά κάποιας ώρας.
2: Ναι.
1: Στην Κερατέα, ναι. Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα.
2: Όπου.
1: Λαμπάδιασε την πρώτη φορά, πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
2: Γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
1: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της. Όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχθεί.
2: Ναι.
1: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη, επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
2: Έλα, Παναγία.
1: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς και νευρίασε και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της, πήγε και έβαλε τις φωτιές.
2: Τι να πω, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
1: δεν
2: πρόβλημα.
1: Πάει καλά.
2: Όχι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα γιατί μου στείλει ένα μήνυμα Βασίλης από τον Άγιο Στόμενο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι δυνατή άνεμη το Σαββατοκύριακο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του άνθρωπου στο για συγκεκριμένο λόγο και καλά έκανε και το είπε γι' αυτό και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Καλημέρα Μιλτιάδη, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά παιδιά, λέει, τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Τι άνθρωποι τώρα, θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη Νικόλα, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία, στη Γαλλία για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς,
2: ναι,
1: κυρίως
2: παιδιών γιατί
1: που
2: δεν
1: πάνε να
2: κολυμπήσουν
1: σε λίμνες, σε ποτάμια,
2: ναι,
1: για να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
2: ναι.
1: Και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
2: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική στις συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή είναι πολύ, πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου λέει δεν μπορούν να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες να μας έστειλε 40 βαθμούς. Ή ο Παύλος μας το έλεγε.
1: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition. Γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν είχαν air condition.
2: Ναι.
1: Εξαντλήθηκαν τα αποθήματα με τους ανεμιστήρες και τώρα ψάχνουν πώς θα βάλουν air condition. Γιατί βλέπουν αυτή την τρομακτική αλλαγή.
2: Γλιτώσαμε εμείς προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι και ευτυχώς.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Επανέρχεται στο θέμα με τα καθάριστα. Και τι πάει να πει, λέει, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ή ότι κάποιοι είναι έξω. Κράτος δεν έχουμε. Να μπει να τα καθαρίσει και να τα χρεώσει.
2: Μπράβο.
1: Αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται, στην αρχή πάνε κάνουν αυτοψία από την πυροσβεστική και κάνουν το πόρισμα το οποίο επιδίδουν στον Δήμο.
2: Ναι.
1: Εάν εντός 10 ημερών δεν υπάρξει παρέμβαση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει και να το δηλώσει, μπαίνει μετά το συνεργείο του Δήμου,
2: καλά,
1: το καθαρίζει.
2: Καλά, ότι μπαίνει μέσα στο συνεργείο του Δήμου, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία τουλάχιστον
2: αυτό
1: που ακολουθείτε.
2: Αυτό που λες πολύ σωστό.
1: Και στη συνέχεια...
2: Έχει το μπιλιετάκι.
1: Ακριβώς. Έρχεται ο λογαριασμός.
2: Εγώ συμφωνώ σε όταν σε λέει ο Σιφ που είναι και ενημερωμένος. Λέω όμως ότι δεν γίνεται σε κάποιους Δήμους και είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα αλλά και εκτάσεις του Δήμου. Και θα μείνω σε αυτό και κρατήστε το. Και δεν είναι αιχμή, ξαναλέω, μόνο για το δικό μου Δήμο. Δεν, η κατάσταση είναι τραγική. Και επειδή άκουσα κάτι ποσά που έχουν πάρει που δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και μάλιστα κάποιος, νομίζω ο κύριος Τουρνάς το είπε για ένα Δήμο για 400.000 ευρώ που πήρε και δεν έχει κάνει τίποτα. Πού πήραν αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε.
1: Έλατε.
2: Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε αυτό το Δήμο.
1: Φυσικά.
2: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να μην συνδυαστεί με πυρκαγιές, έτσι. Γιατί είμαστε και στην περίοδο του καλοκαιριού όπου θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Για τις ζέστες σας τα είπαμε, τι γίνεται κυρίως με τον καύσωνα στις υπόλοιπες χώρες. Από εκεί και πέρα η μέρα σήμερα δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά.
2: Καθόλου.
1: Καθώς είχαμε αυτή την θλιβερή είδηση για μια συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα. Περίπου 10 άτομα συνεπλάκησαν Με αποτέλεσμα ένα 17χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του.
2: Τον μαχαίρωσαν. Αυτό φαίνεται. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα. 11.30 ώρα. Δεν είναι και μια και πάρα πολύ αργά. Ενώ ότι τώρα είναι καλοκαίρι, ο κόσμος είναι στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος κάτι. 10 άτομα τώρα. Μάλλον ενεπλάκησαν σε ένα καυγά, είχαν δώσει κάποιο ραντεβού, είναι από αδικά τα κίνητρα, γιατί ακούω διάφορες.
1: Εξετάζεται και αυτό.
2: Ναι, εντάξει, διάφορες πτυχές της υπόθεσης δεν έχουν καταλήξει ακόμα η έρευνα. Όμως το να χάνεται έτσι ένα παιδί 17χρονο με μια μαχαιριά στο θώρακα, πραγματικά για ακόμα μια φορά να τριχιάσαμε. Ειλικρινά.
1: 17 χρονών παιδί.
2: Και οι άλλοι λέει, οι οποίοι έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, έτσι, 14 ναι. ατόμων, είναι μεταξύ 16, 17 και 20.
1: Τα περισσότερα παιδιά είναι ανήλικα.
2: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Από τους προσαχθέντες δηλαδή. Βέβαια. Ταυτόχρονα έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι που κατά πάσα πιθανότητα χτυπήθηκε αυτό το 17χρονο παιδί, αλλά και μία μπλούζα και ένα κατσαβίδι τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Η είδηση όμως είναι αυτή. Ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλυθέα σε συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Άλλο είναι ένα νέο παιδί.
2: Άλλο είναι ένα νέο παιδί. Και επειδή αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, όσο και να λες ότι ναι, είναι ανική εγκληματικότητα. Ναι, δεν συνηθίζεται να χάνονται. Δηλαδή, να μπλέκουν σε καυγάδες, να δίνουν ραντεβού, αν έγινε έτσι, γιατί ακόμα ξαναλέω η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και να χάνεται και να μαχαιρώνει ένας ανήλικος ή έστω 20 χρονών. Ένα μικρό παιδί. Μικρό παιδί είναι και 20. Λοιπόν, ένα 17χρονο να του καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά και τέλος, στο θώρακα. Είναι απίστευτο. Αυτό το δεν ξέρω τα παιδιά. Δεν ξέρω εμείς.
1: Πόσο καιρό, Αμαλία, συζητάμε για τη βία που έχουν σε αυτές πλέον τις ηλικίες, την έξαρση που υπάρχει, και λέγαμε ότι θα θρηνήσουμε και παιδιά, και βλέπουμε να έρχεται το ένα περιστατικό μετά το άλλο.
2: Δεν ξέρω.
1: Βάλε πόσα παιδιά έχουν χαθεί τον τελευταίο καιρό.
2: Όταν το άκουσα, λέω, όταν το διάβασα, λέω δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, λέγανε ότι ακούσανε καυγά, φωνές κτλ. Μετά οι άλλοι λέει τρέχανε και το παιδί ούρλιαζε. Αυτό το παιδί που κατέληξε τελικά. Απίστευτα πράγματα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Είναι ανήλικα. Έχουν πάνω τους μαχαίρια. Έχουν πάνω τους τηλιάρια. Έχουν πάνω τους σουγιάδες. Και οι γονείς τι κάνουν. Και πάλι θα μου πεις γιατί λέω για τους γονείς, γιατί έτσι είναι. Να ζητήσουμε από την πολιτεία και από το σχολείο και από όλους, ναι, να τα ζητήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουν να το κάνουν. Αλλά εμείς τα παιδιά μας ξέρουμε τι έχουν πάνω τους. Και αν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ευθύνη, Ιωσήφ.
1: Έχουμε ευθύνη, φυσικά.
2: Δεν έχουμε ευθύνη.
1: Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις. Και αν δε το επεισόδιο αυτό είναι οπαδικό, όπως εξετάζεται αυτή την ώρα από τις αρχές, τότε μιλάμε για επανάληψη του φαινομένου ακόμη μια φορά. Άλλο ένα παιδί όπως ο Άλκης, όπως ο Κλεωμένης, όπως ο Μάριος και τόσα άλλα παιδιά που το τελευταίο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους από συγκρούσεις για ναι, ομάδες. Δηλαδή
2: θυμάσαι.
1: Δεν μπορεί να το χωρίσει το μυαλό. Εάν ισχύει αυτό, έτσι,
2: ναι,
1: που είναι το πιθανότερο σενάριο.
2: Το περιστατικό που έγινε στην Ξάνθη, τώρα στις Σέρες, δεν θυμάμαι το παιδί αυτό.
1: Στις Σέρες.
2: Καλά θυμάμαι.
1: Θες ξεκίνησε
2: η δίκη. Γι' αυτό το λέω. Το παιδί το οποίο άφησε και αυτό κατέληξε μετά από καυγά,
1: 17,
2: μετά το είχαν αισθήσει 17 χρονών. Γιατί άκουσα την αδερφή η οποία ήταν συγκλονιστική σε κάποιο. Δεν θυμάμαι τώρα που βγήκε η κοπέλα, σε ποια εκπομπή, σε ποιο κανάλι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι σου λέει να βρεθούν γιατί το κάνανε. Ένα 17χρονο παιδί στις Σέρες. Θυμάσαι που μπήκε και στο σπίτι, μετά κρύφτηκε.
1: Το είχε χτυπήσει ένα 15χρονο παιδί.
2: 15 χρονών
1: πλέον τώρα είναι 16. Ναι. Και χθες παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ναι, ξεκίνησε η συγκεκριμένη δίκη. Πώς θα έχουμε κάνει έτσι
2: τα μούτρα μας.
1: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκεί η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη 7,2 και η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
2: Αν δείτε βίντεο που έχουν βάσει οι άνθρωποι στα social media, είναι πραγματικά, το όλο σκηνικό είναι τρομακτικό. Βεβαίως έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλά κτίρια, υπάρχουν νεκροί. Δεν ξέρετε τώρα και στη Βενεζουέλα η κατάσταση οικονομική και όλα αυτά, και έτσι όπως είναι η χώρα, δεν μπορούν να πούν για αριθμό νεκρών ή πόσοι είναι κτλ. Είναι εικόνες που λες Παναγία μου, πραγματικά.
1: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Καράκα, στην πρωτεύουσα και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Ενώ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, και όταν μιλάμε τώρα για μετασεισμούς μετά από σεισμούς 7,2 και 7,5, μπορείτε να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Είναι δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα είχαμε και έναν 6,9 στην Ιαπωνία, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, 7,2-7,5 εσείς, 6,9 εμείς μακριά από μας.
2: Να πω ότι ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση παραμένει ακόμα ρευστή. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σιδηροδρόμων, του αεροδρομίου και των σχολείων. Φυσικό είναι αυτό, αλλά και του αεροδρομίου, γιατί έχει υποστεί ζημιές.
1: Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, μόλις τώρα ήρθε η είδηση. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η είδηση της ευθείας στιγμής. Σας τη μεταφέρουμε. Συνελήφθη λοιπόν. Όταν θα έχουμε κάτι παραπάνω, θα σας το μεταφέρουμε.
1: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί χθες είχαμε και τις δηλώσεις του που έχουν σηκώσει έτσι πάρα πολύ συζήτηση.
2: Τον αδειάζει το μαξί μου.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα και από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ λέω ότι κατάλαβα, δεν είπα ότι...
1: Ναι.
2: Λέω εγώ, το μυαλό μου, μπορεί να έχω λάθος. Ναι, αλλά... Εντάξει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά που είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Εγώ βαρύ το άκουσα.
1: Ναι, έδωσε εξηγήσεις.
2: Σαν έκφραση εννοώ.
1: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
2: Δεν άρεσε αυτή η έκφραση, έτσι. Λέει το ναι. Ρεπορτάζ.
1: Μάλλον κάτσε να πάρουμε μία μικρή γεύση τώρα πριν επανέλθουμε.
0: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα.
1: Είναι η διπλωματική διάλεκτος αυτή, αν τη γνωρίζεις δηλαδή. Αυτό δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και αυτό είναι μια μπουρδα, είναι η διπλωματική διάλεκτος.
2: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένη η ορολογία.
2: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ιωσήφ μου, να συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Πάντως,
1: δηλαδή, ειδικά αυτό με τον κερατά.
3: Ναι. Θα δω βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
2: Ωραία.
1: Χρησιμοποιείται, ας
2: πούμε. Ναι, χρησιμοποιείται, αλλά δεν θα περίμενα να το χρησιμοποιήσει. Θέλει ο κ. Αβραμόπουλος. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτή η έκφραση ενόχλησε το μεγάρο Μαξίμου. Δηλαδή, λες, σε έχουν καλέσει, δεν έχεις πάει. Το είπε και ο κ. Μαρινάκης. Όταν σε καλούν, πρέπει να συνεργάζεσαι με τις αρχές. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μία δυσφορία.
1: Επανήλθε χθες το βράδυ, θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Α, και το βράδυ.
1: Ναι, ναι, για τη συγκεκριμένη φράση. Να πούμε μόνο μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει: δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις τιμές που ζητάνε για καθαρισμό οικοπαίδων.
2: Να σας πω λίγο εγώ.
1: Τις οποίες πληρώνουμε, λέει, χωρίς απόδειξη βέβαια, και ψάχνεις άνθρωπο και παρακαλά.
2: Ωραία. Στο Χαλκούτσι, λοιπόν, φίλος, δύο οικόπαιδα, εκτίματα. Δύο οικόπαιδα. Πόσο λέτε του πήρανε, βέβαια, προχθές, πριν. 1000 ευρώ.
1: 1000.
2: Δύο οικόπαιδα, Χαλκούτσι, 1000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Και στον αντίποδα, λέει η Ειρήνη, ιδιώτες που δεν καθαρίζουν δεν τους βεβαιώνεται πρόστιμο σε σύνδεσμο με τους δήμους που δεν μεριμνούν για το καθαρισμό εγκαταλελειμμένων και δημοτικών χώρων. Μήπως να τα αφήσουμε, λέει, όλοι ακαθάριστα, γιατί το πρόστιμο θα είναι πιο φτηνό. Αναρωτιέται η Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Καλή σου ημέρα, Ειρήνη.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα.

0: ορισμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Άνοιο σε πολύ λίγο, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης με το ταξί. Στην άνοδο του Κηφισού, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έχει σημειωθεί τροχαίο με μηχανή. Βρίσκεται στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Αλλά να το έχετε στο μυαλό σας όσοι κινείστε στο Κηφισό, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών. Στην άνοδο έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
6: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται τα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
5: Πάμε λοιπόν τώρα και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χθες πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στον Sky, εκεί όπου επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει πάρει μίζες, γιατί λέει δεν γίνεται να θεωρείται μίζες.

0: τα χρήματα τα οποία έχεις δηλώσει και για τα οποία έχεις φορολογηθεί στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying,
1: ακριβώς.
0: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος. Ναι. Για δύο
1: τον
0: τουλάχιστον χρόνια.
1: Ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και αυτό το ταξίδι το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
2: Με Καϊλή μαζί.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Ξυπέσατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ανθρώπους.
1: Είναι άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντως. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνος του.
0: Ναι. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
3: Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Μπουρδα λέτε. Ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, mm-hmm. κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνότανε. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε mm-hmm. η κυρία Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της.
1: Τι το ενέκρινε, Βόντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Εσύ τα ακούς, Βόντερ Λάιεν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Μας ρωτήθηκε χθες στο briefing, ήταν briefing χθες. Όχι, κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε, ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι. Για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
5: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
4: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση. Η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας όταν είμαστε οι ερωτώμενοι είναι να απαντάμε.
1: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
0: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Και δεν κάνουμε και χαρακτηρισμούς για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
0: Γιατί τώρα τι
1: διακρίνω,
0: γίνεται.
1: Διακρίνω, μια ενόχληση, αυτό λέω.
0: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές.
1: Ακριβώς.
0: Από τις βελγικές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό, είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί, όπως είναι λογικό, από ένα αστυνομικό τμήμα. Άλλος εκδίδει το ένταλμα και άλλος το εκτελεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ταυτόχρονα η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, οι νομικοί του δηλαδή παραστάτες, θα κάνουν λόγο και για ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά και για αοριστία. Γιατί λέει κλήθηκαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο ένταλμα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εμπλέκονται και αυτά στην υπόθεση.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει λόγο λοιπόν ακόμα και για ακυρότητα.
1: Θα το δούμε αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι
1: για τον κερατά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
0: Για τον κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες, αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, Δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία είμαι στη διάθεσή της και όπως έχω λέει επαναλάβει, δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν, λέει, σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
3: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκειπε.
5: Όχι, της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
5: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
3: Γι' αυτό και
5: ούτε
3: δεν...
5: καν της δικαιοσύνης. Δεν της δικαιοσύνης.
3: Γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάρει στο Υπουργείο.
5: Στο προστασίας.
3: Όχι, στην αστυνομία.
5: Αστυνομία, ναι.
3: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σερτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
5: 2-3 μέρες το είχε σερτάρει.
3: Βεβαίως.
5: Γιατί.
3: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
0: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι, του λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω γιατί.
1: Να έχουμε. Ναι, τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ναι, αλλά τα έριξε.
1: Ναι.
0: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Δηλαδή,
4: εντός 24 ωρών. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
3: 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τους πήρε αμέσως από τη Ρόδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν?
1: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει: εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο, γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
0: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
1: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Ο Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία: εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εκεί πέρα δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα. Φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
6: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κερατά.
1: Α, πολύ καλό.
0: Τους φωτογραφίζει.
1: Βρε κερατά.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Ναι,
0: γιατί θα πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pleasure bites, τι είναι αυτό ρε παιδιά, και multi-pack chips με αλάτι και πάπικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλι, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνες και άλλοι μαξιρών καρπών.
0: Μακαρόνες, πεθαίνω.
1: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Μουσταφά.
1: Έλα, Μουσταφά.
2: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
1: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
2: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση μετά με τα γραφικά και το μπάσκετ.
2: Σωστά.
1: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολάνιο με το αγαπημένο αυτό άσμα, το Αχ Μουσταφά, Αχ Μουσταφά. Έλα Μουσταφά.
2: Το δέχομαι, απλά να πω ότι 5 χρόνια ήταν η θητεία του Φαλ στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη τριάδα σέντερ στην Ευρώπη διαμορφώθηκε χωρίς αυτόν. Αυτό σα σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αν είναι καλή ελληνοποίηση τώρα. Αλλά α μην.
1: Το κάνατε, ρε παιδί μου. Το κάνατε, Έλληνα. Τι να είναι Ελληνόπουλο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώ.
2: Α μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά.
3: Έλα, Παναγιώτη, πάμε στην κίνηση. Μην μα σα πάμε.
2: Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα δύο ρεύματα τη Ορφαίο στο Εγάλεο από την οδό Νεότητο μέχρι την Αγία Άνη για προληπτικού λόγου, καθώ η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών έχει σβήσει. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού μετά το ύψος Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ωστόσο τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη όλη η κάθοδος του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Πατησίων και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί επικρατεί και ικανοποίηση για Μουσταφά, τα είπαμε πριν. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Αμαλία, ήρθε σήμερα το πρωί στις 7.
3: Ναι.
1: Έρχεται μέσα στο γραφείο σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Αποκλείεται.
1: Είχε ένα ύφος, ξέρεις. Ήταν λίγο έτσι στεναχωρημένο το παλικάρι μου, Παναγιώτης Βολάνιος. Δεν ξέρω,
3: κάτι Ευρώπης το πείραξε. Προδοτής Ευρώπης και προδοτής Ελλάδας.
1: Είχε 7 η ώρα το μουτράκι του εκεί πέρα, είχε μια στεναχώρια. Αχ βρε Παναγιώτη.
0: Αχ Μουσταφά, Μουσταφά.
1: Εσύ του άναψε φωτιά, Μουσταφά.
3: Λέτε για τον Μουσταφά, αλλά για τον Άρη που πήρε τον Cambridge δεν είπατε τίποτα.
1: Καλά, τον Cambridge πήρε.
3: Λέει αυτό ο Καναδός Σέντερ, λέει, κατέκτησε την Euroleague το 2024 με τη Φενέρ.
1: Ναι.
3: Και είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Είναι. Και μπράβο του.
3: Γιατί δεν λέτε λοιπόν γι' αυτό.
1: Ναι, να το πούμε. Εντάξει.
3: Α, όχι, λέω τώρα, λέω. Γιατί εδώ διαβάζω στα αθλητικά, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Τεράστια κίνηση για τον Άρη. Άρα κάποιο καλό παίκτη είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
1: Καλό παίκτη είναι. Έχει παίξει παλιότερα και αυτό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω που έχει παίξει ή δεν έχει παίξει. Εγώ λέω.
2: Ισχύει. Με σπανούλη, συμπαίκτη ήταν.
1: Ακριβώ. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μα παρέσυρε ο Μουσταφά, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θηρίο. Μα πήρε παραμάζωμα.
3: Έλα, τελείωνε
4: τώρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS.
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
6: Πού! Πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
14: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
13: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
14: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
13: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
14: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
13: Τηλέφωνο 26820-29094.
14: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
15: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
16: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
17: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
18: Η πόλη απολαμβάνει.
17: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
18: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
17: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
18: Ο χώρος προδιαθέτει.
17: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
19: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
20: Κύριε, κύριε!
19: Κωστάκι, για πες μας.
20: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
19: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
20: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
19: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
20: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
21: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος.
0: δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
21: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
22: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Υπηρεσία, εφορίες, όλοι. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον αλκυστήρα. Άρα μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
3: Τέλος η αγωνία για, τους, έτσι, για τα παιδιά
1: ακριβώς.
3: Μας.
1: Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία καλή το μεσημέρι θα γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μαθούν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.
23: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
24: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
25: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
26: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
25: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
26: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
27: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
25: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-84-041-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
27: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
25: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
27: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Λίγο μετά την Αχαρνών, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Τραγωδία στην Καλυθέα, νεαρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα, δέχτηκε χτυπή από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Σήμερα, μετά τη μία το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50. Οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φάλμπ, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ από την Αγγελική, το έχει στείλει. Αν δεν είναι όμως, λέει, κάποιος από αυτούς κερατάς, δέχεται να απολογηθεί? Αυτό δεν διευκρινίζει.
2: Δεν διευκρινίζει, όχι, δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν μπορώ.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχουμε μπλέξει εδώ με τον κερατά. Δεν μας το λέει και ο Ζήκος. Αρε κερατά που το λέγε, το θυμάσαι? Που το λέγε ο Ζήκος.
2: Έλα, σταμάτα.
0: Εγώ μπορώ να σταματήσω.
2: Σταμάτα, βρε Παναθεμά σου.
3: Εδώ βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Αχ, τέλος πάντων.
2: Αχ, κερατά.
0: Αχ. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, τα είπαμε λοιπόν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε και τις δικές του εξηγήσεις που έδωσε χθες με τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Επιμένει στο γεγονός ότι είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, εμείς τη δώσαμε την έγκριση, αλλά υπό όρους. Οι οποίοι όροι παραβιάστηκαν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την βελγική δικαιοσύνη. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα δεν είναι από τη βελγική
2: ακριβώς
0: δικαιοσύνη.
2: Είναι
0: από ένα αστυνομικό τμήμα. Αλλά από το Βέλγιο λένε. Εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Τέλος πάντων, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και όπως ακούσαμε, όταν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη αυτού του σκανδάλου, του Qatar Gate, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο Πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Τι πράγματα είναι αυτά? Έλα,
2: έλα,
0: δύο,
2: πάμε.
0: Άφησε κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη, σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη. Μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
2: Έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινη πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, είναι σοκαριστικά.
0: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του, χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα λέει βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και 3 άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
2: Ναι, έχει, και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα, αυτό λέω.
0: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά, γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτή. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. Και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
2: Τι ήταν αυτό, τώρα τι να σου πω, ένας ηλικιωμένος 90 ετών.
0: Ένας 90χρονος.
2: Ναι, είχε πάρει κάποια λουλούδια και είχε και ένα μαχαίρι και έκοβε βόλτα στο διάδρομο. Ήθελα να πάω να δει την κυρία Κοντού.
0: Πήγε εκεί πέρα, ναι, με ένα κουτί, υποτίθεται με γλυκά και με μία γλάστρα. Και δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο άνθρωπος της ασφάλειας του νοσοκομείου, ευτυχώς, προφανώς κάτι περίεργο είδε, άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφτεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
2: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκεί νοσηλευτές, τον θεωρούσαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, οκ, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι. Τι να σου πω τώρα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
0: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει. Το θέλει ο οργανισμός της.
1: Και ο παππούς!
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Τι συμβαίνει. 90χρονος τώρα με μαχαίρι. Ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα. Ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
2: Παππούδες τελευταία έχουν. Είναι λίγο ζωηρούλιδες.
0: Είναι σε δράση.
2: Είναι σε δράση, έτσι. Μπράβο.
0: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτία με 3-0.
2: Μάλιστα.
0: Και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει την επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Και μια και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια.
2: Ναι.
0: Που έφυγε χθες,
2: ναι,
0: από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών, νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ναι, υγείας στο τελευταίο διάστημα.
2: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
0: Είχε αποσυρθεί.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην Εθνική Ομάδα.
2: Και στο εξωτερικό, ε.
0: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πως θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούρια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέγει κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπετε καλοκαίρι καυτό ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίλη. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
1: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Α, το είπε ο κύριος.
2: Βρε παιδί μου, έχει λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα κερατά.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
4: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω του κερατά.
2: Αυτό βρήκε το ανάθεμα. Του κερατά. Το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρεις.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ. Ένα touch και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο, αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters.
2: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντηση στη Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο endenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι, είναι και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό, όταν κάτι είναι σωστό και θετικό. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση, ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση. Κυριότερο όμως είναι και η αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
0: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού των
2: δόσεων. Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
0: Για κάποιες.
2: Ναι. Θέλω να πω κάτι, γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο, ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχαίοδομο, και έπλη του τα φαντς, έτσι, που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Πώς σας πω, δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει ο άνθρωπος 400. Καταγγέλθηκε η σύμβαση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπόρεσαν να δώσουν καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Αυτοί, για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις, μπαίνεις στο νόμο Κατσέλη, το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φαντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να υπάρχει
0: πρόβλεψη.
2: Έτσι.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
5: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
6: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
7: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειολήπτων μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
6: Ο κ. Πυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
7: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
2: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νομισματοκοπείο.
0: Εμένα αυτό μου θύμισε το Παναγιώτη το Λαφαζάνη. Εντάξει, ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Για ακριβώς, τον διαγωνισμό που υπάρχει.
2: Επειδή πιέζεται το Πασόκ. Ακριβώς, λόγω της επανεμφάνισης
0: Αλέξη Τσίπρα. Για τη δεύτερη θέση και όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
7: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους. Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services. Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει ρύθμιση για όλους.
6: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.

0: Στην πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version, τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ μου Σταφά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Είναι άδικο όμως.
0: Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές, κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο T-Center.
0: Ναι, τώρα... κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένο με Μακίσικ. Τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Την κίνηση στου δρόμου, το κόκκινο είναι η κάθοδο του Κηφισού, από κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα τη Τιβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προ Αθήνα τη Πειραιό, από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο τη Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9 και 25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχο Κηφισό.
1: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Γκλέτησε το τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά που έχουν σήμερα οι ακροατές. Τους άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε ο Σαβραμόπουλος, έτσι. Ναι, εντάξει. Παναγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
0: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε γιατί τα λέει ωραία.
0: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο παιδί με επίπεδο.
0: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
0: και
2: που
0: με
2: μιλάς έτσι.
0: Και
2: κάνεις bullying.
0: Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά. Τι να κάνουμε, έχει πολλά προτερήμα, έχει ένα Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines. Που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI ποπό από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Τι λες παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Φεύγω για Dubai. Θυμάσαι που λέγε και το τραγούδι. Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων όμως.
3: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς μήπως να το εξετάσω.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μια κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
7: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
8: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
7: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
8: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές
9: πίσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για

0: Υπάρχει Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
0: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Αλλά όπως άκουσες, δεν
2: έχουμε
1: είναι πολύ
2: πολλούς καπεταναίοι, παιδί μου. Είναι, έχουν, υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπεταναίοι. Ουρά. Ουρά. Έτσι μας το βαγελάει.
1: Είναι και η γκριμάτσα που κάνει.
2: Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση. Πολύ, πολύ θετική.
1: Πες και κάτι ευχάριστο, βρε
2: Αμαλία. Ιατρικό, λέει, επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα. Από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
1: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
2: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών δικτυακών γραμμών οπτικών ινών που εξασφάλισαν άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής βεβαίως ήταν πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε, που είναι Έλληνας ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Ο καθηγητής μάλιστα προέβλεψε ότι οι επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται συχνότερες στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα υποστηρίζουν πλέον πλήρως τις ρομποτικές χειρουργικές εφαρμογές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον Έλληνα γιατρό. Είναι δυνατόν, το διάβασα και δεν το πίστευα.
1: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ.
2: Ναι,
1: εξαιρετική είδηση.
2: Ναι, εξαιρετική και είδες οι γιατροί μας, οι Έλληνες γιατροί. Πραγματικά το επίπεδο τους είναι τόσο υψηλό.
1: Και η τεχνολογία πλέον πόσο μπορεί να βοηθήσει.
2: Βεβαίως, η ρομποτική ιατρική κτλ. Από την Κίνα στην Αθήνα, λοιπόν, ασθενή χειρουργήθηκε η ασθενής με καρκίνο του προστάτη.
1: Καλημέρα, Νούλη, να είσαι καλά, την αγάπη μας, να έχεις ένα όμορφο τρίμερο. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. ΔΕΗ Fiber Internet με 19,90 ευρώ το μήνα και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν είχαμε την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, την κυρία Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα θέματα για τα κόκκινα δάνεια αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας, της στήριξης της κοινωνίας και άφησε αιχμές για τον τρόπο που ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κάποιες παροχές τις οποίες τις χαρακτήρισε ακοστολόγητες.
3: Προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
2: Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα και όλα αυτά. Ξέρεις, ο ένας λέει θα δωρεάν όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άλλος λέει, το Πασόκ, δηλαδή, αυτό το λέει η Ελλάδα, το Πασόκ λέει μέχρι 24. Θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, θα επαναφέρουμε αυτό. Όλα αυτά όμως σου λέει ο Μητσοτάκης πόσο στοιχίζουν. Πόσο κοστολογούνται, τα έχουμε κοστολογήσει. Γιατί η κοστολόγηση είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν είχαμε πει ότι όλα θα κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων από το λογιστήριο.
1: Θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει όλα τα κόμματα πριν από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
2: Εγώ δεν θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
1: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. Και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζι Αχαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταγραφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσε, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Γιατί αναφέρεται στη μεταγραφολογία? That's. Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο.
2: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει και μια μεταγραφή 24 ώρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στο στομεάρχη στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο ο κ. Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στο ενελάσσο του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά το πάω.
1: Καλά, είναι χώροι, ρε παιδί μου, που είναι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα κοίτα, το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία...
2: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, δεν είδαμε πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, είναι στενή του ίδιου, είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Άλεξης Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν να, κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό, με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει: εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο. Άρα, τι λέει και ο ίδιος, καινούρια πρόσωπα. Και πραγματικά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούρια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια. Να, τώρα μου λέει κάποιος τον κύριο Θωμά Μόσχο. Ναι. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Από το μέρα 25 λέει και. Εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ας το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ. Συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
1: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ακολούθησε και ο πρώην πτέραρχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπανικολάου.
5: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
1: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
2: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δίνει. Κάτι δεν δείχνει. Κάτι και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που για να βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι. Και στηρίζοντας τις θέσεις του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τα εθνικά. Ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα εθνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο Canali Prevezas.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
11: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
9: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
9: μονωτικά και στεγανοτικά.
12: Χρώματα.
9: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
9: Υδραυλικά.
12: Μηχανήματα κήπου.
9: Κυγκαλερίας.
12: Είδη μπαρμπεκιού.
9: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-29-665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
9: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά
13: την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η SeaJets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη.
1: Και
0: μέχρι τώρα
1: house.
0: Η επίσημη ναι. τουλάχιστον ναι. ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θυμάτα.
1: Αν δεις τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιωσήφ, ναι. είναι οι πολυκατοικίες, έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ναι. 7,2 και ναι. 7,5
1: Ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ καλά Ερντογάν. Λόγια, θερμά, ναι, και δεν μου άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκι στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό, είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ναι. ο Ερντογάν, ναι. και δεν το έκανε, λέει, για επειδή μένα. Του το ζήτησα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35, πιθανόν να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει. Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου ναι. στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, όπου θα βρεθεί και ο Τραμπ. Ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού ναι. νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι. Δεν πληρούν.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Οπότε πάνε σε μια σύσφιξη των σχέσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και άλλο ένα θέμα, Αμαλία μου, το οποίο το συζητήσαμε χθες, ναι. μια είδηση για έναν 25χρονο επιδειξία στη Λεωφόρο Συγκρού, ναι. ο οποίος τι έκανε, την έστεινε εκεί στις διαβάσεις που υπάρχουν για τους πεζούς. Αυτές τις υπόγειες
1: ναι,
0: που περνάς από τη μία
1: εγώ,
0: πλευρά
1: της
0: Συγκρού στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτός το είχε κάνει στέκι λοιπόν εκεί και όταν έβλεπε καμιά γυναίκα που του άρεσε, της έκανε επίθεση.
1: Ναι.
0: Τη θόπευε, έκανε άσεμνες χειρονομίες.
1: Και ήταν πρωινές ώρες μεσημεριανές.
0: Ναι, και πρωί, μεσημέρι, απόγευμα δεν είχε προβλήματα.
1: Όχι, δεν ήταν πολύ βραδινές ώρες, αυτό εννοώ.
0: Προχθές λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έκανε επίθεση σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές, είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται
0: παράνομα. Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα και παρόλα αυτά κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε.
0: Πολύ απλά επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει
0: όμως. Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει μια γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
14: Χιούστον!
15: Έλα!
14: We have a problem!
15: Roger! Τι έχει συμβεί?
14: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
15: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
14: Ου, πετάγομαι τώρα!
16: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
17: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
18: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
17: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
18: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
17: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
19: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
20: Σκέφτεσαι κύματα τουριστών? Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Η Βραζιλία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Ελβετία και ο Καναδάς προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2 και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Έχει ενθουσιάσει το τραγούδι της εισαγωγής. Είσαι σε φόρμα, βλέπω, Γιάννη Βασιλόπουλε. Και έχεις εντρυφήσει ιδιαιτέρως στο ιστορικό σου αρχείο. Τελευταίες επιτυχίες. Είχα καιρό να το ακούσω το τραγούδι και δεχόμαστε θετικά σχόλια. Πολύ θετικά. I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy. Ψάχνει, λέει, τι δώρο θα του πάει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει από το πρωί. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ο Ντόναλτ ψάχνει τι δώρο θα πάει στον Ταγίπ τώρα εν όψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Είναι προβληματισμένος να του δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα που φτιάχνει η τουρκική βιομηχανία, να του δώσει τα F-35 που του τα έχει στερήσει και τον έχει στενοχωρήσει. Πάντως φαίνεται ότι δέχεται εισηγήσεις, ιδίως από τον αντιπρόεδρο, λένε οι πληροφορίες, να κάνει κίνηση, να κάνει δυνατή κίνηση. Έχει ήδη προβεί σε δηλώσεις για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία στρατιωτικά για το ΝΑΤΟ. Και λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για το τι ακριβώς θα φέρει μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ επισκεπτόμενος στην Τουρκία. Μάλιστα άκουγα το πρωί ότι υπάρχει στην ομογένεια στενοχώρια, για να μην πω, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη θυμός, γιατί οι Έλληνες που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρόεδρου Τραμπ δεν έχουν αντιδράσει επαρκώς σε αυτά τα σχέδια. Και ίσως θα πρέπει να κινητοποιηθεί η ελληνική ομογένεια, το ελληνικό λόμπι που είναι δυνατό στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με την υποστήριξη, την κεντρική υποστήριξη των Αθηνών, για να μην βρεθούμε μπροστά σε καμιά πολύ δυσάρεστη έκπληξη τις επόμενες μέρες.

Τώρα, την Κυριακή διαβάσατε το ρεπορτάζ στη Real News για την επιδίωξη του Υπουργείου Ανάπτυξης να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, εντός εισαγωγικών βάλτε το, συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για να συγκρατηθούν οι τιμές ή για να μαζευτούν εκεί που έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ κάναμε την πρόβλεψη πως η όποια συμφωνία θα εφαρμοστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διαβάζω σήμερα ότι η πρώτη κίνηση, το διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αυτή τη Δευτέρα, ότι το Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια και θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί αυτό που είχε αποκαλύψει την Κυριακή η Real News, η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γράφει η Καθημερινή, εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητος για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν καθημερινά από αυτή την εκπομπή, λέμε ότι το κεντρικό θέμα, το θέμα πάνω στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές, είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα των αυξήσεων στο ράφι του σούπερ μάρκετ, το θέμα των αυξήσεων στην αντλία του βενζινάδικου, το θέμα των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση και κάνουν προσπάθειες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι θα γίνει αυτή η προσπάθεια, ότι θα επιδιωχθεί δηλαδή να υπάρξει μια σχετική αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Το τι αποτελέσματα θα έχει, θα είμαστε εδώ για να το δούμε και να το κρίνουμε. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, οι αμερικανικοί κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο δώρο προς τον Ερντογάν. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το 5ης υποτίθεται, λέω, γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ θα εξοπλιστεί με αμερικανικούς κινητήρες. Το πρόβλημα των Τούρκων μέχρι τώρα ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν κινητήρες και φαίνεται ότι στο πρόβλημα αυτό θα δώσει λύση ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Κατά τα άλλα, η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε λάθος αρνούμενος να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, πράγμα που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος, προφανώς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «εγώ δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά». Αυτή η φιλοσοφία που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει στο μυαλό και στη σκέψη αρκετών πολιτικών της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης εποχής, και είναι προφανές ότι δεν είναι πια καθόλου αποτελεσματική, καθόλου αποδοτική.

Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θέλω μετά τις 10:35, 10:40 να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, πρόεδρο της The Newtons Laboratory, καθώς υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους, που νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε, αξίζει να τα αναλύσουμε. Όπως επίσης υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τη δράση των νέων πολιτικών κομμάτων. Για παράδειγμα, στο κόμμα Καριστιανού έχει ξεσπάσει εσωτερική κόντρα. Έφυγαν δύο κορυφαία στελέχη, Κοκοτσάκης και Παπανικολάου, και άφησαν βαρύτατες αιχμές κατά της κυρίας Καριστιανού, η οποία απάντησε ότι κάποιοι επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους για να την πλήξουν. Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε νέα στελέχη, δεν υπάρχει κανένας από τις παλαιές κυβερνήσεις του, με εξαίρεση τον συντονιστή. Τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον πάλε ποτέ Υπουργό Παιδείας των κυβερνήσεων Τσίπρα, με εξαίρεση τον Κώστα Γαβρόγλου, τον καθηγητή, δεν υπάρχει άλλο στέλεχος από τις κυβερνήσεις Τσίπρα. Όλοι όσοι πήραν τις ευθύνες συγκεκριμένων τομέων είναι στελέχοι χωρίς προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία. Προφανώς στο πλαίσιο της προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανίσει ένα ανανεωμένο πολιτικό σχήμα διαφορετικό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαϊλώνεται πλέον δημοσκοπικά, μιλάμε για την πλήρη εξαϊλωσή του, και προφανώς με τόσο χαμηλά ποσοστά, όταν καταγράφει κάτω από τη μονάδα ποσοστά, δεν έχει και κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να τους καλέσει κοντά του. Για να μην πω την έκφραση που κυκλοφορεί στο πολιτικό παρασκήνιο, να τους μαζέψει.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Το ποντίκι έχει τίτλο «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα εντός εισαγωγικών στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, το οποίο πρέπει να πω ότι πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα, γράφει Τσίπρας 2.0, 2.0. Ακόμη, κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών, ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν, Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια, οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Και έχει και ένα πολύ έξυπνο σκίτσο στην πρώτη σελίδα το ποντίκι. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει πρώτο θέμα. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Ακόμη, πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει, λέει η Καθημερινή, τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι από 4 κλάδους, έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και πάντα από το ριζοσπάστη, βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται, γράφει η Κόντρα, η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ακόμη δοκιμάζεται εκ νέου, λέει η Κόντρα, η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Και κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξυφαράς. Τέλος, από την Κόντρα διαβάζω, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερο, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ακόμη από τα νέα, σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Και κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καν. Τέλος, κόμμα Καριστιανού, πάντα από τα νέα, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται, γράφει η Δημοκρατία, από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική.
Φτηνό σοου πλεύρη, λέει η Δημοκρατία, με την απέλαση ενός Μπαγκλαντεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο. Ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Ακόμη από τη Δημοκρατία, παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη Παπανικολάου, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους, απάντησε η πρόεδρος. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο, λέει η Δημοκρατία, μετά τον Σάλο, τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η απογευματινή, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω Τάκης Γκόνιας, θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο. Ο απόλυτος ευνηδιασμός από τέλεια αφήνει το εθνόσημο. Και παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας.

0: Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο, στον άξονα Σύγκρου Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου, στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Ελληνικό και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.

0: εμπιστεύονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
0: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ πόλης στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
0: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο πόλης.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο, στον άξονα Σύγκρου Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα,

0: Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο, στον άξονα Σύγκρου Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου, στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Ελληνικό και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.

0: στους 97,8.
1: Πριν επιστρέψω στα πρωτοσέλιδα για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των σημερινών εφημερίδων, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε γρήγορα πίσω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, καμία ελπίδα, ηχηρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Και Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, γράφει η Εστία. Ακόμη από την Εστία διαβάζω «Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο». Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Ακόμη, δημοσκόπηση Real Polls, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη αναφέρεται».

0: Φέρεται στην κυρία Κοβέση, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, γράφει το μανιφέστο, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της, ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ακόμη, Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ, δηλώνει ο διακεκριμένος ποινικολόγος στο μανιφέστο. Η Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ακόμη από την Political διαβάζω, Πιερακάκης στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, το μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, από την πρώτη σελίδα της σημερινής Political. Η Ελεύθερη Ώρα, η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Αυλών είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Ηχηρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των Ντεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εναποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα. Και η ναυτεμπορική μίδα, βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου οι δηλώσεις των επιφανειών, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ακόμη, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, λέει η ναυτεμπορική, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας και ΑΑΔΕ, ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Και αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες τις κινέζικες, Temu κλπ. Για το θέμα αυτό έχει αυτή την ώρα το enikos.gr ένα μεγάλο και αναλυτικό, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι θα πληρώνουμε παραπάνω από 1η Ιουλίου στα δέματα που έρχονται από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μπείτε να το διαβάσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Ζοντός στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί Φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρυσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820-89-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Service, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Είναι πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει κουλτούρα στα κόμματα τα ελληνικά, δυστυχώς, ή τέτοιας λογικής.
5: Ναι, ζήσαμε κάποιες εξαιρέσεις, βέβαια. Όπως...
4: σε πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Βέβαια, και κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών, θα έλεγα, που κινδύνευε η χώρα. Δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάνανε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Για μένα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προοπτική, γιατί αυτό που περιγράφω, προφανώς εκτιμώ ότι δύσκολα θα αλλάξει προς τις εκλογές. Δηλαδή, θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Όποτε και να τις επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τις κάνει, είτε το φθινόπωρο, είτε στην άνοιξη του 27, που επιμένει πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30% και αυτό θα είναι το σημείο κίνησής της για την προεκλογική περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα κινηθούν τα υπόλοιπα κόμματα εννοώ του κυρίας Καρισκιανού, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου χαμηλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, τις οποίες προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης που θα οδηγηθούμε.
5: Θεωρείτε,
4: αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
5: Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε πιθανότερο να στηθούν ξανά κάλπες παρά να υπάρξει κάποια συνεργασία του πρώτου κόμματος?
4: Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μάλλον δεδομένη, έχοντας την εικόνα που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Δεν, προσέξτε, δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση. Έτσι.
5: Εκεί μπορεί να δούμε, κύριε Ζοντέ, να επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, του Χάρη Δούκα. Δηλαδή η πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
4: Κοιτάξτε εδώ, η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πιστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπήρωση ενός χώρου. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Έφυγε με σχεδόν 18%.
4: Ναι, 20%.
5: 17,8%.
4: 17,8 πήρε στις δεύτερες.
5: Στις δεύτερες.
4: Κάτι, μπράβο,
5: στις 20 πρώτες.
4: Πάρει 20. Είχε πάρει 20% στις πρώτες. Άρα ξανασυσπηρώνει ένα ποσοστό που περίπου το είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το πολιτικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει. Άρα οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο είναι δεδομένες. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτές που είπε ο κ. Ζούκας ή κάποιες άλλες, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση. Και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος και θα βρεθούν μπροστά σε εξελίξεις, τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον.
5: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις?
4: Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, γιατί το μετράνε οι ερευνητές και τόσο αν δεν το δημοσιοποιούν, πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει, πολιτικά χτυπάει ενώ, τα κόμματα της κυρίας Καριστανού και του κυρίου Βελόπουλου, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά πολύ λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Και τώρα φεύγουν από αυτά τα κόμματα και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, όπως ένα πιθανό κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Άρα στα σημερινά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα έχει όμως τον πολιτικό διάλογο, προσέξτε το αυτό, γιατί έχει σημασία. Θα έχει τον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κυρίου Σαμαρά και των στελεχών του που θα τον ακολουθήσουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονη, ας το πω έτσι, φόρτισης σε σχέση με τα άλλα κόμματα, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο. Έτσι.
5: Ναι, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας σε μια επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όρο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης. Το ακούτε νομίζω αυτό το σενάριο.
4: Απολύτως. Το ακούω και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στο χώρο δεξιά της της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο χώρο του κ. Σαμάρα, στο χώρο του κ. Βελόπουλου κτλ. Εικάζω ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαράς να θέτει, με την έννοια ότι η διαφωνία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο η σύγκρουσή του, άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Σαμαράς.
5: Ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρείται πιθανότερο να κάνει το κόμμα ή όχι?
4: Πολύ δύσκολο να το
5: πει. Δύσκολο να το πει κανείς.
4: Ναι, ναι. Νομίζω ότι η προετοιμασία και η κινήση.
5: Θα παίξουν ρόλο πάντως, φαντάζομαι, τα στοιχεία που θα δεις στις δημοσκοπήσεις.
4: Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Ελπίζει ο ίδιος ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά σε διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις πολιτικές του τοποθετήσεις στις δημόσιες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει. Νομίζω ότι την απόφαση πρέπει να την πάρει με το πολιτικό, θα την πάρει με το πολιτικό του αίσθητο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών.
5: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστώ. Πάμε για αθλητική ενημέρωση. Πάμε.
6: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
5: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
7: Καλή σας ημέρα. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται στους 32 από τους 3 πρώτους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική. Τον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 άνετα την Τσεχία. Η Τσεχία πολύ κακή εμφάνιση. Η Νότια Αφρική 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό 9, το απόλυτο δηλαδή, έχει 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Νότια Αφρική προκρίνεται ως δεύτερη με 4, Νότια Κορέα 3. Τεχεία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά, η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Εδώ Ελβετία 7 βαθμούς, Καναδάς 4, Βοσνία 4, Κατάρ 1 βαθμός. Ελβετία προκρίνεται μαζί με τον Καναδά και προκρίνεται και η τρίτη Βοσνία ως μία από τις καλύτερες τρίτες των 8 καλύτερες τρίτες. Θα είναι από τους 12 ομίλους. Τρίτος όμιλος η Βραζιλία κορυφαίο με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ, 2 γκολ και ένα γκολοκούνια. Κέρδισε 3-0 την Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Έγινε αλλαγή στο 76 λεπτό. Πέρασε. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ μαχητική Αϊτή. Η Βραζιλία 7 βαθμούς. Το Μαρόκο 7 προκλίνονται απευθείας. Η Σκωτία 3 περιμένει να δει αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες. Και η Αϊτή χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Να σας πω ακόμα ότι απόψε 11 η ώρα Εκουαδόρ-Γερμανία. Κουρασάου, Αχτίδη, Φαντοστού. Τις 2 Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, Ολλανδία. Και 5 η ώρα το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στα δικά μας, όπου στο μπάσκετ έχουμε τον Μουσταφά Φαλ να μετακομίζει στον Παναθηναϊκό. Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο για 2-1 χρόνια στους Πράσινους. Και 7 και 5 αρχίζει σήμερα το Ράλι Ακρόπολης, το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, με την υπερειδική που θα εξελιχθεί στο Ελληνικό Sports Park. Μέχρι την Κυριακή ο αγώνας θα τερματίσει ο τερματισμός στο Λουτράκι. 57 πληρώματα, είναι ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ράλι.
5: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
14: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
18: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
19: Real FM. Η ώρα είναι 11.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Αγίους Αναργύρους και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό της εξόδου Γιαλαμία. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα έπειτα από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Οι αρχές της χώρας φοβούνται για εκατοντάδες νεκρούς, καθώς σε πολλές περιοχές στο Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άμεσα στοριστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ενήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στον θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Βαλένθια για δεύτερη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Στον τέταρτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 104-84 την Μπαρτσελόνα και με 3-1 στις νίκες έφτασε στον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε, λέει, μια δήλωση διευκρινιστική ότι με τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελείς. Μιλούσε, λέει, για αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι, χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία.
1: Α,
0: είπε
1: και...
0: ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Δεν έχει σημασία που είναι άκυρο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, ο Βέλγος αστυνομικός του τμήματος εκεί, σε ένα γκαντόνι, πώς τα λένε αυτά εκεί του Βελγίου, είπε ότι να στείλουμε μια κλήση στον Αβραμόπουλο.
0: Μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Χωρίς να έχει συνεννοηθεί με την δικαιοσύνη.
1: Προφανώς από την εισαγγελική παραγγελία το στείλε.
0: Μα προφανώς. Δεν έχει δικαίωμα ο αστυνομικός να στείλει χωρίς προηγούμενη οδηγία από την εισαγγελία.
1: Μα γι' αυτό υπήρξε και το άδειασμα στα δύο επίμαχα σημεία της παρέμβασής του στα μίντια.
0: Από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Από το Μαξίμου.
0: Ναι,
1: το ένα ήταν για...
0: Από τον εκπρόσωπο.
1: Το ένα ήταν για το εκλήθη και δεν έδωσε εξηγήσεις. Μπορεί να φοβήθηκε να μην του συμβεί κανένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνω, αλλά δώσε, αδερφέ, εξήγηση. Δεύτερον, το κερατάδες πάει γενικώς, δεν μιλάς έτσι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση.
0: Μπορεί αν είχε πάει να μην υπήρχε η εξέλιξη αυτή. Μπορεί αν είχε πάει τότε να δώσει εξηγήσεις, να μην υπήρχε αυτή η εξέλιξη με το ένταλμα.
1: Και
0: δεν το
1: επίσης
0: ξέρω.
1: Μετά.
0: Εικάζω.
1: Ναι, και μετά, είναι σωστό. Και μετά από την εμπειρία που έχει, δεν θα πρέπει να πει εγώ θα αποφασίσω αν θα είμαι υποψήφιο κτλ. Κάτσε, ρε φίλε. Και θα άντε να πούμε να συναποφασίσετε με το Μητσοτάκη αν θες. Αν δεν θες, αποφάσισε μόνος σου. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλω να σκάνω δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά παραστώσει εμείς σχολιάσαμε και ίσως είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε νωρίς.
0: Εσύ ήσουν ο πρώτος και εγώ συμφώνησα.
1: Ναι,
0: ότι η φράση αυτή δεν ήταν. Δεν ήταν σοβαρή τοποθέτηση και μάλιστα από έναν άνθρωπο που υπήρξε και διπλωμάτης.
1: Και δεν μας έχει συνηθίσει εδώ που θέλαμε τις φράσεις.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, τις δημοσκοπήσεις, πώς τις βλέπεις?
1: Α, μου πήρες την κουβέντα τώρα, ναι. Κοίτα, εδώ έγινε μια γκολόκη κουβέντα γιατί η Real Poll, πώς τη λένε...
0: Real Polls.
1: Polls.
0: Αυτή σε ποιον ανήκει η εταιρεία, δεν την ξέρω.
1: Είναι ένας Πέτρος Αλληλόμης, πολύ καλός.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ νεαρός και με καινούργια μέθοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί... πώς και ξαφνικά τέσσερις μονάδες κλπ. Να θυμίσω απλώς, βέβαια είναι ευχάριστο που έχουμε και την κυρία Μπακογιάννη που ξέρει καλά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη ρωτήσουμε, να μας πει τη γνώμη της. Ότι στην πρώτη αναμέτρηση πριν τη δεύτερη ο Τσίπρας είχε πάρει 20 τόσο.
0: Είχε πάρει
1: 22. 22 νομίζω.
0: Όχι, νομίζω 20 κόμμα κάτι, δεν θυμάμαι.
1: 20 κόμμα κάτι, 28,
0: 22. Θα το τσεκάρουμε τώρα.
1: Ναι. Άρα,
0: θα το τσεκάρει Γιάννης Βασιλόπουλος και θα μας πει.
1: Γιάννη Βασιλόπουλος, για τσεκάρισε Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα. Ο Τσίπρας κινείται από το 17 που έχασε μέχρι και μπορεί το 20-22 κλπ. Τώρα, μέσα σε ένα μήνα, αν έχεις ανεβεί τέσσερις μονάδες, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν το ξέρω. Αλλά μην μας παραξενεύει και πολύ. Το θέμα είναι αν με αυτά τα ποσοστά συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι.
0: Κοίταξε, αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τον δείξανε να είναι δεύτερος με απόσταση από το Πασόκ, λογικό είναι μετά να πήρε κι άλλο.
1: Έτσι,
0: είναι ακριβώς. Λογικό να πήρε κι άλλο.
1: Και το δεύτερο είναι που θα ρωτήσουμε, είπαμε και την κυρία Μπακογιάννη, είναι αν αυτό συνιστά μια επανάληψη σε έναν βαθμό ενός δικοματισμού, όταν οι άλλοι θα είναι κινούνται κάτω από το 14, 13, 10.
0: Ναι. Τουλάχιστον στη δεύτερη κάλπη είναι σίγουρο ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη θα δημιουργηθούν συνθήκες δικοματισμού. Τώρα είδα εδώ ότι έχεις τίτλο σήμερα «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Το έχω διαβάσει ήδη το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Νομίζεις ότι αυτό είναι το βασικό αυτή είναι η βασική πλατφόρμα πάνω στην οποία πατά το νέο εγχείρημα Τσίπρα. τα άφθαρτα στελέχη.
1: Ναι, πλατφόρμα μπορεί να είναι αυτό και καθένας αυτό επιδιώκει. Αλλά σήμερα ρώτησα κάποιον και μου λέει: περίμενε, θα δεις κάτι άλλους αργότερα. Λέω: ποιους, τους Σιριζέους? Όχι, μου λέει, πάλι άλλους. Δηλαδή θα γίνει ένα κοσκίνισμα.
0: Μα τώρα να σου πω κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είχε λόγο να τον πάρει αν είχε ένα 3-4-5%. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις κάτω από τη μονάδα. Τι να τον κάνει, μόνο βάρος του είναι. Έτσι δεν είναι? Μόνο βάρος είναι. Τι να μαζέψει το μισό τα 100 δηλαδή.
1: Έχει ενδιαφέρον η σύνθεση όλη αυτή τη ομάδα. Ή κάποιοι φαίνεται θα δοκιμαστούν και θα το δούμε. Όχι μόνο μηδιακά, αλλά και στο επίπεδο του προγράμματος αν έχουν να συνεισφέρουν.
0: Των ιδεών.
1: Των ιδεών θα το εκτιμήσει ο Τσίπρας και η στενή του ομάδα. Αλλά χθες ήθελα να σου πω για την εμφάνιση εδώ, εγώ την είδα και για πρώτη φορά. Την άκουσα και είχαμε τη χαρά να κάνουμε τη συνέντευξη με την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία ροδάνη πήγε η γλώσσα της.
0: Είναι καλή.
1: Αλλά ήταν καλή.
0: Είναι καλή.
1: Είναι καλή.
0: Το είπα εγώ και χθες ότι κατά τη γνώμη μου έχει ικανότητες η νέα εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα βρει και τα πατήματά της. Είναι σαν να...
0: Διαβασμένη είναι, γρήγορη.
1: Την άκουνα σαν να πατάει ένα κουμπί.
0: Γρήγορη είναι.
1: Αυτό,
0: γρήγορη
1: αυτό
0: είναι.
1: Το λέω.
0: Δεν προλαβαίνει ο δημοσιογράφος να πάρει ανάσα και να θέσει.
1: Πάτησε
0: ερώτηση.
1: Το play και δεν είχε σταματημό.
0: Είναι, δείχνει ότι είναι δυνατή.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Οπότε θα δούμε αυτή η ομάδα πόσοι από αυτούς θα ανταποκριθούν.
0: Βέβαια στους αναπληρωτές εκπροσώπους έχω ήδη ξεχωρίσει ένα-δυο γκαφατζίδες. Ένα-δυο γκαφατζίδες.
1: Δεν θα τους ξαναδείς εύκολα, μου φαίνεται.
0: Μάλλον.
1: Για να δούμε.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Και στη συνέχεια, Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. 20,07 ήταν το ποσοστό, Αντώνη, του Αλέξη Τσίπρα. 20,07.
1: Είχες δίκιο, ναι.
0: Κινήθηκε μεταξύ του 17,8 στη δεύτερη εκλογή και του 20 στην πρώτη.
1: Άρα είναι κάτι λογικό που μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν ξέρω πώς
0: μπορεί
1: θα κρατήσει.
0: Να επανασυσπυρώσει αυτό το κόσμο. Το θέμα είναι αν θα πάρει παραπάνω. Αν δηλαδή θα διευρύνει το ακροατήριό του, θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε
1: και να
0: στη
1: δούμε
0: διαδρομή.
1: Αν αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική του Τσίπρα και γενικά όπως εμφανίζεται τώρα τελευταία και η αντιπολίτευση γενικώς, οδηγούν τον Μητσοτάκη σε κάποιες σκέψεις για οπωσδήποτε στο τέλος ή τον Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς τα ζυγίζει. Αλλά κοντός ψαλμός θα το δούμε. Τώρα το θα δει τι θα έχει 30, λέει, τέλος, γράφουν και λένε διάφορα τώρα. Ότι λέει τις 30 Αυγούστου θα αποφασίσει, θα δει πώς θα είναι, λέει, αν έχει το 30% και πού θα το ξέρει. Δημοσκοπήσει το Αυγούστου είναι δεν ισχύουν, έτσι και δεν υπάρχουν κιόλα. Θα κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για την οικονομία, για τη σχέση με τον Σαμαρά κτλ. Αυτά θα εκτιμήσει.
0: Και την την εικόνα της πολιτικής σκηνής θα ζυγίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, και βέβαια έχετε δροσερές καλημέρες από τον Αντώνη και από μένα, από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και ελπίζουμε στα επόμενα 1-2 λεπτά να έχουμε βρει και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μέχρι τώρα δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο και γι' αυτό με βλέπετε να κάνω καθυστερήσεις. Τη βρήκαμε, την εντοπίσαμε. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Εμείς αναφωνήσαμε, τη βρήκαμε, εσείς αναφωνήσατε, άρε Αντρέα που είσαι ή κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό...
2: Δεν το αναφωνεί αυτό.
1: Αν αυτό είναι νοσταλγικό ή αν είναι και έχει και μια αιχμή. Ότι πού είσαι ηγέτη που τώρα δεν βρίσκουμε εύκολα γενικώς ηγέτες. Άντε λίγο να το στρογγυλέψω, να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Εγώ μιλώντας σας από την καρδιά μου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο, πραγματικά αυθόρμητο, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη και βγαίνει μέσα από την ψυχή της μισής Ελλάδας σίγουρα. Και αυτό το «Αχ, Ανδρέα» έχει να κάνει με το πώς ήταν η χώρα μας και επί Ανδρέα, και πώς αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι η καθημερινότητά μας, η δυσκολία που υπάρχει, η ακρίβεια, το αν υπάρχει ελπίδα, το αν υπάρχει προοπτική. Άρα θα έλεγα, ειδικά μέσα από πράγματα τα οποία okay, γίνεται και τρίχα τριχιά πολλές φορές, αλλά εντάξει, ήταν απλά κάτι που μου βγήκε από μέσα μου. Αυτό, τίποτε άλλο. Τώρα το πώς έχουν γραφτεί, έχω δει αναλύσει επί αναλύσεων.
1: Αν συνεχίζατε και λέγατε και εσύ που Αντρέα να μας δεις, θα ήταν πιο ξεκάθαρο, αλλά εμπαστός το αποφύγατε φαίνεται. Συγκρατηθήκατε.
2: Ήταν κάτι, θα έλεγα, να μείνουμε απλά σε αυτό το οποίο βγαίνει νομίζω μέσα από το στήθος και από την καρδιά πάρα μα πάρα πολλών Ελλήνων. Αχ Αντρέα, αυτό. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, καμία αιχμή.
0: Τώρα, πώς βλέπετε το σκηνικό που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Είναι προφανές, γιατί συμπίπτει το έβριμα αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, σε απόσταση μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις ή που θα επιτεθώ στους δημοσκόπους. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής, δηλαδή δηλώνουν το τι συμβαίνει τώρα. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε το να πέφτουν έξω, γιατί διαμορφώνονται ρεύματα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι. Όμως διαβάζοντας και χρησιμοποιώντας ως πολύτιμα εργαλεία τις δημοσκοπήσεις, η εικόνα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι και η καλύτερη για εμάς. Έχει σηκωθεί η σκόνη. Έχει σηκωθεί η σκόνη. Αφήστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Να κάτσει η σκόνη. Γιατί
0: πάντως όσο δημιουργηθεί... περνούν οι ημέρες δεν κάθεται ο κουρνιαχτός, κάθονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ από ό,τι
2: ναι,
0: βλέπω.
2: Το βλέπω και προφανώς με προβληματίζει. Προφανώς με ανησυχεί. Όμως για να μπορέσω να σας δώσω μία ερμηνεία και για να μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο, εγώ θα ήθελα να περάσει κάπως ο καιρός και να έρθει ο Σεπτέμβρης. Να δούμε τι έχει να πει και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε να μιλάει περισσότερο με τα πρόσωπα τα οποία έχει παρουσιάσει στην ομάδα του, πάρα πολύ ωραία, αλλά οι αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις από αυτά τα πρόσωπα εμένα με προβληματίζουν.
1: Και τι θα αλλάξει μέχρι το Σεπτέμβρη τώρα κατά καλό καιρό, όταν έχετε καταγραφεί τρίτη, τέταρτη?
2: Είναι κατά καλό καιρό. Πριν από περίπου ένα μήνα λιγότερο ανακοινώθηκε το κόμμα του.
1: Οι εκτιμήσεις είναι τώρα.
2: Να, εγώ θα έλεγα και ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι κανείς δεν μπορεί να κάνει έτσι πολιτική εκτίμηση όταν πλέον και η ίδια η κοινωνία μπαίνει και σε ένα άλλο μούντ.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρχή καλοκαιριού ο Τσίπρας εμφανίστηκε και με το εμφανίστηκε πήγε δεύτερος. Τώρα προφανώς θα κρυθεί και αυτός και στην πορεία. Προφανώς
2: θα,
1: δεν
2: θα κρυθούμε όλοι μας. Εγώ περιμένω να ακούσω τις πολιτικές του θέσεις και τις πολιτικές του προτάσεις, πάνω στις οποίες όλοι μας, πάνω στις πολιτικές μας προτάσεις θα κρυθούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω μια υπεραπλούστευση και βλέπω και μια κουβέντα η οποία γίνεται ότι θα σωθούμε αν θα φορολογήσουμε 1500 άφημοι από τα οποία θα βγάλουμε 4,5 δις. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το έχει πει στέλεχος, πρωτοκλασσάτος στέλεχος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κύριου Τσίπρα. Ή μέσω των σκαφάτων, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Βεβαίως όλοι λέμε.
0: Όχι ότι τα γρήγορα σκάφη, όχι όλα, τα γρήγορα.
2: Εντάξει. Και έτσι ότι είπε, από 1500 αφημοί, και ότι από 1500 αφημοί θα βγουν 4,5 δις, ναι, είπε ο κύριος Σαουλίδης, ο πρώην σύντροφός μου.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, τα σκάφη το διόρθωσαν, γιατί τα σκάφη τα γρήγορα είναι τα φουσκωτά.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα μεγάλα πάνε 14 μίλια, 12, 14, 15.
2: Εντάξει. Ωραία. Αυτό όλοι πρέπει να πληρώνουν αναλογικά και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όμως ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει πολύ πολύτιμα αντισώματα μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια. Μπορεί λοιπόν αυτά να ακούγονται εύκολα, όμως και καλά και ωραία, και ξαναλέω, πρώτη απ' όλους θα μιλήσω για την αναλογικότητα και ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το τι έχει. Όμως μπορεί κανείς να πιστέψει ότι από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε λεφτά, ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε παροχές, ή με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά, τόσο απλουστευτικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών? Η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη, είναι πολύ πιο συστηματική και σοβαρή. Μιλάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν έκανε τίποτα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πολύ πιο ολόκληρα και πολύ πιο συστηματικά το ζήτημα της οικονομίας.
1: Για να πάμε λοιπόν στον
2: κύριο Τσίπρα, που φαίνεται
1: για να πάμε λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, στο αντίπαλο, όπως λέτε, που είναι Νέα Δημοκρατία, το αντίπαλό σας. Βλέπουμε ότι σας παίρνει ορισμένες φορές την μπουκιά από το στόμα. Λέει, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις όρθες για τα θέματα που αφορούν στα δάνεια σε σχέση με την απόβαση του Ριουπάγου, και έρχεται ο Υπουργός Οικονομίας και την ερμηνεύει ακόμα καλύτερα από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι θα την ερμηνεύσει, εις όφελος. Τουλάχιστον έτσι κοινά, σχεδόν κοινά είναι αποδεκτό των δανειοληπτών. Άρα και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, βλέπετε, για να έχετε ωφέλη πολιτικά από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχετε.
2: Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφαρμόζει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό δεν ήταν δηλαδή απλή προαίρεση, αναγκάστηκε να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποφάσισε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς είχαμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχοντας μελετήσει και συνδιαμορφώσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τις ενέσεις καταναλωτών, των δανειοληπτών κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία τελικά, κάτω από το βάρος και την πίεση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου και την πίεση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αναγκάστηκε να κάνει το προφανές. Δεν θετικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά να βλέπουμε πού ακριβώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς. κάνει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά. Πρέπει να πούμε δύο λόγια για το μεταναστευτικό και αυτό που γίνεται στην Κρήτη και είναι και αρμοδιότητά σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μια κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
9: Χιούστον!
10: Έλα!
9: Πού είχαμε πρόβλημα!
10: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
9: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
10: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
9: Ου! Πετάγομαι τώρα!
11: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
14: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
15: 21 Οκτωβρίου 20, ένα μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
21: Η πόλη απολαμβάνει.
20: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
22: How shall I begin my story?
21: Η μπάρα επιλέγει.
20: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
21: Ο χώρος προδιαθέτει.
20: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Radio Πρέβεζα.
16: 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
21: Η πόλη απολαμβάνει.
20: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
22: How shall I begin my story?
21: Η μπάρα επιλέγει.
20: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι

0: bar. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Για κινήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο με διαφημιστικά βίντεο που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι περίπου ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία, αν έρθουν εδώ οι παράτυποι μετανάστες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα.
7: Προφανώς αυτές οι διαφημίσεις και όλη αυτή η συνθήκη την οποία δείχνουν ότι ισχύει στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει και να μας ανησυχεί και να μας προβληματίσει. Είναι βαθιά προβληματικό και αναρωτιέμαι αν το ακούει.
6: Βέβαια μπορεί να είναι βαλτή αυτή, μπορεί να είναι βαλτή.
7: Βεβαίως, και γι' αυτό με ακούτε να μιλάω με πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπιση του, γιατί βλέπουμε πολύ εύκολα να αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικό στο οποίο να βρίσκουμε έτσι εχθρούς, στο οποίο να γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει τελικά και σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε να μεγαλώνει ένα ρεύμα ακραίο, με ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, τόσο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού όσο και βεβαίως στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική η οποία θα το αντιμετωπίζει και με ευαισθησία και με συμμόρφωση της χώρας μας στις διεθνείς υποχρεώσεις και με σοβαρότητα και με αυστηρότητα και με ανθρωπιά όμως.
8: Ωραίες αυτές οι παρενέσεις. Πείτε μας όμως,
7: πάμε λοιπόν τώρα συγκεκριμένα.
8: Κυρία Γιανακοπούλου,
7: να πούμε λίγο για την Κρήτη, γιατί ξέρετε κάτι.
8: Όχι, να μας πείτε και συνολικά,
7: αν κατά μισό λεπτό. Κάθεται και αναρωτιέται κυρία... τι θα γίνει η δομή. Ένα χρόνο μετά το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό κάτι δείχνει.
8: Να ρωτήσουμε. Η εικόνα που έχει η χώρα σήμερα από τις ροές και από την αντιμετώπιση των μεταναστών στις δομές κλπ. Έχετε εκτίμηση αν είναι καλύτερη από το παρελθόν ή τα ίδια ή χειρότερα?
7: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, συνεχίζει μάλλον να υπάρχει, μια εικόνα απρονοησίας. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στην Κρήτη μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν. Περίπου λίγο πιο αυξημένες ή στα ίδια επίπεδα με αυτό το οποίο ήταν πέρυσι. Ξαναλέω όμως, ο κύριος Πλεύρης έναν ολόκληρο χρόνο μετά ακόμα δεν έχει αποφασίσει και δεν υπάρχει μία χωροθέτηση έστω μίας προσωρινής δομής στην οποία θα υπάρχει η φιλοξενία και θα γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των προσφύγων ή όποια ταυτοποίηση προκειμένου μετά να πηγαίνουν στις αντίστοιχες δομές της ενδοχώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρός τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος που ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρώπινες ροές όσο γίνεται η αιματοχυσία στον Νταρφούρ ή δίπλα μας. Βλέπουμε, έχουμε πόλεμο στο Ιράν, έχουμε παντού.

0: η γειτονιά μας φλέγεται. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα προετοιμασίας? Έχουμε το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες πρώτης εισδοχής όπως η χώρα μας. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πλεύρη δεκάδες φορές να μας παρουσιάσει, να μας ενημερώσει για το σχέδιο εφαρμογής και ακόμα δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς έχει δεσμευτεί η χώρα μας για το σχέδιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε δηλαδή τι έχει πει η κυβέρνηση στην Ευρώπη για το τι πρόκειται να κάνει στην Κρήτη. Εκτός από το να κάνει επικοινωνιακές φανφάρες ή επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ακόμα να μην υπάρχει τίποτα και να βλέπουμε εικόνες που δεν μας θυμούν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα έντονο ζήτημα με το μεταναστευτικό.
1: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye. Έχεις AI. Public.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
13: Καλημέρα. Κυρία Μπακογιάννη, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία σας, την πολύ πλευρή, να ρωτήσω αν η σημερινή αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα η τελευταία έδειξε μια τη μικρότερη διαφορά από το 2016 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον Τσίπρα, λέω, γιατί το νέο κόμμα είναι νέο κόμμα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές ή μπορεί να συμβούν απρόπτα γεγονότα ή ο χρόνος της εκλογών και να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα?
12: Καλά, θυμάστε την παλιά ρίση η οποία ισχύει πάντοτε στην πολιτική. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, οι περιστάσεις, αγαπητές συνάδελφοι, οι περιστάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγράφει δύο πράγματα. Μία σταθερή που είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα διαφοροποιήσεις πάρα πολύ μεγάλες ανάλογα με τις περιστάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάστε κάποια εποχή που η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει στο 15% και σήμερα είναι στο 30% και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές με στη μία προεκλογική περίοδο που τα κόμματα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
1: Μοιάζει να αποκτήσατε αντίπαλο όμως με τον κύριο Τσίπρα, όχι?
12: Ενδεχομένως κύριε Χατζηπολάου. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία, πρέπει να πω, μεγάλη αλαζονία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, όπως και εσείς οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και του έδωσε τότε 17%, κάτι τέτοιο.
1: 17,8.
12: Μπράβο. 17,8. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή με αυτό το ρόλο. Αθήναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούριο κόμμα ξανά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
13: Μπορεί να άλλαξε και λίγο απόψεις για τα πράγματα.
12: Ας δούμε στις εκλογές. Βεβαίως κύριε Δελατόλα, μπορεί και να άλλαξε και λίγο και αν αμφισβήτητα μπορεί να ορίμασε και λίγο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται αυτή η αλλαγή να καταγράφεται τουλάχιστον πολιτικά έτσι όπως την βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσετε μια άθλια κατά τη γνώμη μου συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτόν τον καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν... Το πολιτικό δηλαδή ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, βρε παιδιά.
13: Τώρα πολιτικά είπατε κάτι ένα ρητό που πράγματι ισχύει, οι περιστάσεις κυρία συνάδελφε ή κύριε συνάδελφε, οι περιστάσεις είναι στην οικονομία που θα κρίνουν τα πράγματα, στα, μεταξύ με την Τουρκία ζητήματα που πάλι βλέπω προκύπτουν με περισσότερη ένταση από αυτήν που είχαμε εδώ και καιρό. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που ο πολίτης θα κρίνει πρώτο?
12: Αναμφισβήτητα την οικονομία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως είναι και όλα. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα... γεωπολιτικό σκηνικό, το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος. Με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά, εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία, τεινάζονται τα πράγματα στον αέρα. Κανένας δεν φανταζόταν, εάν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 5 μήνες, ότι θα αντιμετωπίζαμε κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία και για το ενεργειακό κόστος και για τα πάντα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές. Και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί, κατά τη γνώμη μου, από τους Έλληνες πολίτες όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία και το πορτοφόλι τους και τις κοινωνικές παροχές και τα πάντα. Αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια.
1: Τα θέματα κράτους δικαίου θα παίξουν ρόλο.
12: Όλα θα παίξουν ρόλο.
1: Ναι, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
12: Βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Και μια κυβέρνηση η οποία ανέβηκε σε όλους τους δείκτες αυτούς, που θα μου πείτε ο κόσμος βομβαρδίζεται σήμερα από μία εικόνα, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα κτλ. Και αναρωτιέται σε μερικά πράγματα, μα τι πραγματικά συμβαίνει. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων στη συστηματική αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου, το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε. Ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα το κάνουμε.
13: Να ρωτήσω κάτι που εσείς, αν μπορώ, Νίκο.
1: Ναι.
13: Που αν εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, και παρότι έχουμε πολυετή εμπειρία, εγώ και ο Νίκος, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε σχέσεις με τους Αμερικανούς προέδρους στα Χανιά, λάδια, αξίδια, τραπέζια, καλές σχέσεις.
12: Κύριε Λατώ, αλλά παρακαλώ να προσέχετε.
13: Τι, ξίδια, όχι. Όχι ξίδι.
12: Λάδι τώρα... κάποτε θα σας πω και την ιστορία.
13: Ωραία. Και τώρα λοιπόν βλέπω μια επιφύλαξη στη δεύτερη τετραετία τουλάχιστον, από την αμερικανική πλευρά, από τον πρόεδρο Τραμπ, να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, θα ξανά έρχεται, δεν έρχεται, θα πάει στην Ακρόπολη, θα κάνει, θα δείξει αυτό. Γιατί αυτή η απόσταση, η οποία κακά τα ψέματα φαίνεται, είναι διακριτή πια.
12: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Όπως ένα κάθε πολίτης Ευρωπαίος, παρακολουθώ τις κινήσεις του σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς. Και βλέπω μία έτσι ευμετάβλητη, σας το λέω πάρα πολύ με πολιτική ορθότητα, θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε, μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
1: Ναι, πάντως,
12: όπως είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν.
1: Ήδη, κυρία Υπουργέ, προαναγγέλθηκε ότι πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ερντογάν.
12: Ναι.
1: Και θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού.
12: Να τα δούμε τα δώρα.
1: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΕΝ.
12: Μέχρι τώρα έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές, και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον, και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές, και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει αυτή την απόφαση. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρθει στο Κογκρέσο πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κτλ.
1: Τώρα...
12: εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά.
1: Μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας κάναμε την κρίσιμη ερώτηση. Αν θα αλλάξει κατά τη γνώμη σας αυτή η δημοσκοπική εικόνα που σήμερα υπάρχει, στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολιτικό κόμμα, και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αν θα απομειώσει δηλαδή τις ελπίδες της.
12: Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει σε ένα ποσοστό, ναι. Το ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι συνταρακτικό. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Τώρα μην την πάρετε τις μετρητές, θα το δούμε.
13: Ανάλογα από πού θα σας το αφαιρέσει. Άλλο θα το αφαιρέσει από το 33 και άλλο από το 29.
12: Βεβαίως. Και ανάλογα έχει από σημασία. Πού θα... Βεβαίως έχει σημασία.
1: Και από πού θα αντλήσει ψήφους.
12: Αν θα αντλήσει... αν θα αντλήσει ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς, ας πούμε, ή αν θα πάρει ψήφους οι οποίοι σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την κρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, Σαμαρά. Μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση όπου έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έφερε, τον έκανε υπουργό κτλ. Και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την παράταξη απευθυνόμενος να τους πει ότι τώρα για δεύτερη φορά κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Δύσκολο. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ξέρετε, λένε ορισμένοι ότι η κάθοδος Σαμαρά μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός της εκλογικής καθόδου Σαμαρά. Να εμφανιστεί ως πρόθυμος εταίρος κυβερνητικός, ζητώντας όμως κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
12: Και η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα τα έχετε ακούσει τα σενάρια.
12: Εγώ τα έχω ακούσει, κύριε Χατζηγολάου. Στην Αθήνα ζω.
13: Ναι. Και χωρίς τον μπορεί. Το Νίκος ήταν ευγενικός. Χωρίς τον μπορεί.
12: Ναι. Στο τρίγωνο αυτό, όλα τα σενάρια παίζουν. Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει αρχηγό. Έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5 εκλογές. 6, ούτε ξέρω πόσες έχει κερδίσει. Και ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο το 100 και θα πει στο μεγάλο κόμμα, ξέρετε παιδιά, δεν μ' αρέσει ο αρχηγός σας, θα τον αλλάξετε. Τώρα σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σεναρίων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει χιλιάδες.
13: Τώρα, μια ερώτηση τελευταία και μια απάντησή σας που πραγματικά κρέμομαι από τα χείλη σας.
12: Κύριε Δελατόλα, αλήθεια, μετά από αυτό αλήθεια, που μου λέτε, κινδυνεύω να ψηλώσω περισσότερο.
13: Πολιτική συμπάθεια σας έχω 30 χρόνια, δεν την
12: ακριβώς, και δεν την κρύψατε ποτέ.
13: Ποτέ. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας και κατηδίαν, κυρίως κατηδίαν, να λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά βλέπω τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα παραμένα μιλάει για άνοιξη, ή για να τον εμπεδώσει ο ίδιος ή για να τον εμπεδώσουν οι αντίπαλοι. Τι εκτιμάτε εσείς?
12: Εκτιμώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει. Αυτό εκτιμώ. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά, εδώ είμαστε πάλι, πάλι εμείς οι τρεις οι φίλοι κάναμε αυτή την κουβέντα, πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε, για κανένα χρόνο ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κάθε λίγο και λιγάκι του λέγανε του Μητσοτάκη, κάνε τώρα εκλογές, τώρα είμαστε καλά, τώρα από αυτό κλπ. Και αυτός τίποτα. Πεισματικά πήγε στο τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνει και τώρα.
1: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, Άχι, Υπουργέ.
12: Καλά,
1: ευχαριστούμε.
13: Γεια σας, γεια σας.
1: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.
14: ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
15: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
17: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
16: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
17: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
18: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
19: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
18: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
19: My Nutri Health.
18: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
19: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
18: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
19: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
18: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
19: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
18: Τηλέφωνο 26820-29094.
19: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
15: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
20: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
21: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
22: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
23: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
22: μονωτικά και στεγανοτικά
23: χρώματα,
22: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
23: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
22: υδραυλικά,
23: μηχανήματα κήπου
22: και γκαλερίας,
23: είδη μπαρμπεκιού.
22: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
23: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
22: Τηλέφωνο 26820-29665.
23: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
22: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
24: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
25: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
26: Πάλι για τα φαγητά μας.
25: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
26: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
25: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
26: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
25: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
26: Εσύ γνωρίζεις το Τάντις Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Με την υπερειδική διαδρομή που θα αρχίσει στις 7 και 5 το απόγευμα στο ΔΕ Ελληνικών Sports Park ανοίγει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Στον αγώνα που είναι ο 8ος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετέχουν 57 πληρώματα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
29: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
30: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά εύθυρος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάλι καλά να λες.
1: Πού μπόρεσε να έρθω.
2: Τι σου συνέβη.
0: Είναι, γίνεται χαμός. Θα έρθει τώρα ο Πανιλίδης ο Βολάνιος και κάνει ρεπορτάζ. Είναι παιδιά το, η κάθοδος της Αττικής Οδού. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων πρώτο θέμα.
2: Όταν λες κάθοδο πρέπει
0: καθώς
2: πω, καταλάβω.
0: Είναι κάθος είναι προς Πειραιά.
2: Αττική Οδό είπες ή
0: Αττική Οδό, Αττική Οδό. Πού να προλάβω να τα πω. Σε τρία δευτερόλεπτα μου έχει κάνει δύο ερωτήσεις.
2: Δεν θέλω να καταλαβαίνω τα.
0: Άκου την είδηση πρώτα. Η είδηση είναι. Έχουμε τη φωτιά σε φορτηγό. Πέρασα από το πλαέ με το μοτοσακό. Αν δεν είχα το μοτοσακό, δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσω. Είναι πολλά χιλιόμετρα η ουρά. Έχετε το νου σας, αν βρείτε, νομίζω ότι η ουρά ξεκινάει λίγο πριν την Γκάτζα. Έτσι. Και φτάνει μέχρι πολύ κάτω. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα. Έχετε το νου σας, είναι σταματημένα τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο που έχω έρθει εγώ, 15 λεπτό, αν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι επειδή είδα ότι η φωτιά στο φορτηγό έχει σβήσει, είναι ακόμα λογικό, είναι εκεί η πυροσβεστική και οτιδήποτε άλλο, όλες οι αρχές. Και μάλλον τώρα μπαίνουν στη διαδικασία απομάκρυνση, αλλά τώρα θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κοίτα πως κάνω σήμα, πως είναι ενδοεπικοινωνία. Παναγιώτη, έλα.
2: Πώς φωνάζεις παιδί μου, ούτε στη λαχαναγορά να
0: και στο BBC έτσι το φωνάζουν.
2: Άλλε. Ρε γάμο το, πότε γίναμε BBC ρε.
0: Είναι το καινούργιο
2: σύστημα.
0: Είναι το καινούργιο σύστημα. Να σου κάτι, δεν είναι πιο ωραίο αυτό από το με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Τι είσαι εδώ πέρα από το κοντρόλ, Μαρκαϊμένε.
2: Ποιο κοντρόλ τώρα.
0: Ποιο κοντρόλ, φάνηκε. Πάμε διαφημίσεις, κατάλαβες. Εδώ πώς σου κάνει. Πώς σου κάνει ο Σαπρανίδης διαφημίσεις, με τροσμούτζα. Όταν πας την ώρα που σου λέει ο Σαπρανίδης διαφημίσεις. Και εσύ κίνδυνα που λες πάνω να κάνω ένα ερώτημα. Σου σκάει μούτζα, καταλαβαίνεις. Έχω κάνει βλακία, πας διαφημίσεις. Τι με ειδοποιούν το κοντρόλ και συγγνώμη που σας διακόπτω και τα λοιπά και όλο αυτό το κομμάτι, κατάλαβες.
2: Λίγο σαν τον Αβραμόπουλο μιλάς.
0: Μπούρδες. Μπούρδες. Σίγαμε να απολογηθώ εγώ στον καθένα.
2: Όχι, το άλλο.
0: Ποιο.
2: Το άλλο, πώς το είπε. Είπε μπούρδες, είπε τη μια μέρα, την άλλη τον κάθε.
0: Κερατά.
2: Κερατά.
0: Ναι. Έλα Παναγιώτη μου, Παναγιώτης Βολάνιος, να μας βοηθήσει γιατί μίλησε εκεί με την Αττική Οδό, με την τροχιά, να δούμε τι γίνεται. Τι είναι ρε Σιπανό.
3: Καλησπέρα, μιλήσαμε με την Αττική Οδό και την τροχιά. Στις 11 και 10 σημειώθηκε πυρκαγιά σε μικρό φορτηγό ψυγείο στο ύψος της Ανθούσας στην Αττική Οδό.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχει δηλωθεί κάποιος τραυματισμός.
0: Ναι, από ό,τι είδα και εγώ δεν είχε. Δεν είδα ασθενοφόρο τουλάχιστον εκεί.
3: Ευτυχώς. Έχει γίνει κατάσβεση της φωτιάς και το όχημα απομακρύνεται αυτή την ώρα από το οδόστρωμα.
0: Mm-hmm.
3: Είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα. Τώρα δεν υπάρχει κάποια λωρίδα κλειστή.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, έχει διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα περίπου 5 χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάτζα μέχρι Ανθούσα.
0: Ναι. Από Κάτζα μέχρι. Ναι. Από, όχι κάπου Κάτζα μέχρι Ανθούσα. Είναι. Επειδή είναι πολύ μικρό το διάστημα, δεν σε διορθώνω. Στο λέω επειδή πέρασε από εκεί. Είναι, ξεκινάει από πριν την Ανθούσα, την έξοδο της Ανθούσας και είναι για 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι λογικά τώρα προς την Πεντέλης, κοντά εκεί. Δηλαδή έχει πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Είχε κλείσει αρχικά η δεξιά λωρίδα, μετά κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης έκλεισαν όλες οι λωρίδες. Δεν μπορούσαν να περάσουν, έτσι. Ναι. Το καλό είναι αυτό που περιγράφει τώρα ο Παναγιώτης και σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη που μας δίνεις τελευταίες λεπτομέρειες είναι ότι το σηκώνουν το αυτοκίνητο από εκεί. Είναι από τα μεσαία τα φορτηγά που έχουν από πίσω τους ψυγείο. Νομίζω δηλαδή πρέπει να είναι ψυγεία της Οποστόδα.
3: Έτσι αυτό που είπε και εδώ.
0: Ναι, στο πέ, οκ. Είναι από αυτά που υποψιάζεις ότι κάτι έχει παίξει με το κλιματιστικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάτι ηλεκτρολογικό προφανώς είναι έτσι. Οκ, επίσης δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός επιβιώνει αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Άντε παιδιά, υπομονή, αν ξεκινήσει να τσουλάει τώρα, θα δούμε. Να είσαι καλά πάνω μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Παρακαλώ.

0: Τι λέει, τι είπες, το λέει ακροατής από Κάτζα μέχρι Ανθούσα.
1: Όχι, λέω ότι ο χάρτης το GPS που είναι καθυστερημένο συνήθως δείχνει ότι είναι μέχρι Ανθούσα. Μετά
0: το ανοίγει. Παιδιά, όχι, ξεκινάει από Ανθούσα, γιατί μιλάμε για καθαρά από Ανθούσα και πάει προς τα κάτω για 5 χιλιόμετρα τουλάχιστον. Μην το συζητάμε τώρα. Είναι λάθος ο χάρτης.
1: Ναι, καλά. Πολύ συχνά καθυστερούν.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ το δείχνει αυτό έτσι.
0: Ναι. Γι' αυτό το είπε και ο Παναγιώτης, αλλά δεν, το είναι το έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σου λέω ότι δεν θα έφτανα τώρα, δεν θα είχα φτάσει.
1: Δυστυχώς σήμερα το μυαλό μας πρέπει οπωσδήποτε να είναι κοντά στους ανθρώπους στη Βενεζουέλα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ο αρχικός απολογισμός είναι προφανέστατο ότι με δύο σεισμούς πάνω από 7.
0: Επιφανειακού σχεδόν.
1: Αποκλείεται να είναι εκεί, θα πάει πολύ πάνω.
0: Ναι, βέβαια. Πώς σου λέει τώρα, πώς είπες ότι...
1: Δεν το κοίταξα τώρα, πριν από...
0: Γιατί το Reuters νωρίτερα, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο, επικαλούμενο μάλλον γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο χωρίς να έχει καταγραφεί, έχει εκτίμηση περί τις 10.000 νεκρών.
1: Ναι. Αυτό, οι εκτιμήσεις είναι χιλιάδες, ναι.
0: Okay. Από την άλλη πλευρά και μόνο από την εικόνα, δηλαδή από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, έτσι όπως έχουν καταρρεύσει στάδια, έχει πέσει η οροφή του αεροδρομίου κτλ. Και με δεδομένο ότι έχεις 7-7,5 με 5-6 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση, θα έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς.
1: Και ακόμη δεν ξέρουμε. Δηλαδή, οι πρώτες σκηνές είναι από το Καράκας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει σε άλλες πόλεις. Σε αυτά. Άστα, καταστροφή μεγάλη.
0: Έχει πολλούς Έλληνες το Καράκας.
1: Ναι, και είχε.
0: Έχει γύρω στους 2.000 Έλληνες.
1: Είχε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές παροικίες με τον Τσάβες. Όταν ο Τσάβες κατήργησε τη δημοκρατία, άρχισαν να φεύγουν πάρα πολλοί Έλληνες. Όπως και πολλοί Βενεζουελίν. Αλλά παραμένει μια από τις μεγαλύτερες. Αλλά ήταν από τις ένδοξες, τις πολύ μεγάλες, πολύ εύπορες ελληνικές παροικίες.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Πώς τα φέρνει ο Σατανάς όμως, χθες, εκεί που κοιτούσα τα διάφορα οικονομικά, βλέπω ένα πράγμα και επειδή αφορά στην Ελλάδα, εμέσως, πλην όμως είχε ενδιαφέρον, το κάτσα και το διάβασα. Χθες πρακτικά ανακοινώθηκε ότι είναι κοντά σε συμφωνία και ότι αυτές τις μέρες θα τελειώσει. Η μεγαλύτερη και από τις Ελλάδος, που ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην καπιταλιστική ιστορία, αναδιοργάνωση χρέους, αναδιάρθρωση χρέους. Η Ελλάδα το 2012 έκανε αναδιοργάνωση 200 δισεκατομμυρίων με κόψιμο 100 δισεκατομμυρίων από το χρέος της. Το οποίο ήταν το μεγαλύτερο, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Τώρα η Βενεζουέλα έχει έρθει σε συμφωνία και θα κάνει μεγαλύτερη περικοπή χρέους. Και δες τώρα, μετά από αυτό που εκεί το περιέγραφε κιόλας ένας, ότι πρόκειται για σεισμό στις αγορές ομολόγων, που είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και δες τώρα, σήμερα έχουν σεισμό, καταστροφές, θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Το πρωί μιλούσα με τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Τον Αλέξη Μητρόπουλο.
0: Αλέξη Μητρόπουλο. Ο οποίος διατύπωνε τις ενστάσεις του για την ηγετική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, αυτή του Υπουργείου.
1: Τη ρύθμιση Κυρακάκη.
0: Ναι. Και επειδή το ερώτημα αυτό το θέσαμε χθες, άκουσα πολύ καλά αυτό που περιέγραφες, που λες ότι εδώ ο Άριος Πάγος έφτιαξε ένα μοντέλο για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους καταναλωτές, τους κόκκινους. Έτσι.
1: Τους πτωχευμένους,
0: Ναι, παιδί μου. Άστο τον κόκκινο, πτωχευμένους.
1: Όχι, γιατί οι κόκκινοι είναι πολύ περισσότεροι γι' αυτό.
0: Ρε συμπάμπη, να συνεννοούμαστε για του νόμου Κατσέλη, ρε συμπάμπη. Άστο να πέσει τα κόμματα να προχωρήσει τη σκέψη, ρε συμπάμπη, μεσημεριάτικο. Λέμε λοιπόν ότι ο Μητρόπουλος λέει το εξής. Ότι δημιουργεί, προκαλεί ένα δεδικασμένο για όλους τους δανειολήπτες. Και μου έκανε εντύπωση, θυμούμενο στη χθεσινή μας κουβέντα. Και το ρώτησα, επί του πρακτέου, εγώ, που είμαι οφειλέτης, μπορώ να προσφύγω στη δικαιοσύνη και να πω γιατί το κάνετε αυτό για άλλους δανειολήπτες και όχι για εμένα, γιατί χρησιμοποιείτε, χρεώνετε άλλα επιτόκια σε αυτούς και άλλο επιτόκιο σε μένα. Μου απάντησε ναι και μου κάνει εντύπωση. Δεν το δένω σκηνή κορδόνη, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει αντίλογο.
1: Ναι, δεν είναι το επιτόκιο, είναι ο τρόπος υπολογισμού του τόκου επί του δανείου. Εδώ αντί να χρησιμοποιηθεί κλασική εδώ και κάτι εκατονταετίες μέθοδος του τόκο χρεολητικού υπολογισμού, της αποπληρωμής ενός δανείου στεγαστικού. Έφτιαξε μια μέθοδο δικιά του ο Άριος Πάγος, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Τώρα, πολύ σωστά λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος, μου το είπαν και πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι κάτσε δηλαδή εγώ που πληρώνω, δεν λέει είναι φτωχός, εγώ δεν είμαι φτωχός, δεν δικαιούμαι της ίδιας προστασίας. Okay, το δέχονται αυτό οι άνθρωποι. Όμως και εγώ έχω να αποπληρώσω ένα δάνειο. Γιατί να μην μου υπολογίζει η τράπεζα τον τόκο μου με τον ίδιο τρόπο?
2: Μα ήταν η πρώτη απορία που σου έθεσε και εγώ, όχι μόνο δημοσιογραφικά, και ο Δανειολήπτης. Και αν υπάρξει, εγώ διαπιστώσω, θα μιλήσω με νομικούς, το λέω αλήθεια. Αν διαπιστώσω ότι αυτό δημιουργεί δεδικασμένο, εγώ θα προσφύγω.
1: Δεδικασμένο δεν πρέπει να δημιουργεί, από ό,τι μου είπε ένας νομικός. Ξέρει τον Άριο Πάγο καλά. Και γενικώς και τα διοικητικά δικαστήρια, γιατί εκεί θα πάμε, στα διοικητικά θα πάμε, στο ΣΤΕ δηλαδή. Αλλά, οπωσδήποτε κάποιος θα βρεθεί, φαντάζομαι, να προσφύγει, ώστε να υπάρξει μια νομολογία, εάν η νέα οικονομική σκέψη του Αριού Πάγου πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε κάποια κατηγορία, δηλαδή υπό προϋποθέσεις. Διότι ο Άριος Πάγος δεν είναι σαφής αν βάζει ως προϋπόθεση.
2: Μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι άλλο η απόφαση που λέει, άκου να δεις, για να ελαφρύνω αυτόν που είναι ευάλωτος ή υπάρχει στον νόμο Κατσέλη, φτιάχνω ένα μοντέλο υπολογισμού των επιτοκίων. Εντάξει. Αυτό το ακούω. Αν κρίνει ότι ο τρόπος υπολογισμού των επιτοκίων ήταν λάθος, θα πρέπει να πιάσει και τους υπολείπους.
1: Ναι, εκεί αυτό το τόνισε η αντιπολίτευση, το είπε και ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης στη Βουλή χθες που έγινε η συζήτηση. Ο Άρης Παύλος δεν λέει ό,τι κατάλαβα από διαβάζοντας την υπόθεση, την απόφαση του. Δεν λέει, λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα ειδικό τρόπο. Και φτιάχνει έναν ειδικό τρόπο. Δεν λέει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις δηλαδή ότι ήταν παράνομος ο προηγούμενος. Λέει ο τρόπος που γινόταν δεν με βρίσκει σύμφωνος και εγώ τώρα νομολογώ και λέω ότι από εδώ και πέρα θα γίνει έτσι. Δεν λέει ότι ήταν παράνομος ο προηγούμενος. Και εκεί αυτά μόνο είναι νομικοί και μόνο τελικά τα δικαστήρια. Όταν θα πάει η υπόθεση.
2: Μα γι' αυτό επικαλέστηκα και τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν είναι άποψη.
1: Εγώ το ακούω
2: αυτό
1: που λέει.
2: Δεν διατυπώνω άποψη. Είναι ερώτημα.
1: Τα ακούω αυτό που λέει, αλλά εντάξει, πριν πάει στα δικαστήρια, όποιος είναι να πάει από αυτούς που σου λένε κάτσε, εγώ βλάκα είμαι και πληρώνω έτσι και γιατί ο άλλος. Που είναι μια βιαστική κρίση, πρέπει να πω.
2: Όχι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Στο λέω ως Δανειολήπτης τώρα. Το βλέπω.
1: Όχι, άλλοι το βλέπουν όμως.
2: Για μένα λέω. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το κρίνω έτσι. Πολύ καλά κάνει και κάνει αυτή τη ρύθμιση. Δεν το συζητώ καθόλου, μα καθόλου. Δεν το συζητώ. Ακόμη και ένα δάνειο να σωθεί σε άνθρωπο, από άνθρωπο που δεν είναι μπαταχτσής και το έχει ανάγκη, με χίλια, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν το συζητάμε. Και δεν βάζω αλλά εγώ λέω. Στην απέναντι όχθη, εάν κρίνουμε ότι αυτός ο τρόπος υπολογισμού δεν ήταν καλός ή κανονικός, θα πρέπει να ισχύσει και για τους άλλους που συνεχίζουν να πληρώνουν με τον προηγούμενο τρόπο. Αν είναι το σκεπτικό.
1: Αυτό, αν περάσει η λογική την οποία υπερασπίστηκε, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και όχι μόνο, ότι ήταν παράνομο το προηγούμενο και ότι αυτό είναι το νόμιμο, τότε λογικά λέει ο Μητρόπουλος και άλλοι, σου λέω χθες, μου το είπε ένας νομικός, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ. Μου λέει εδώ, αφού έχουμε μια καινούργια μέθοδο, αναφερόταν σε ένα άρθρο που είχα γράψει εγώ. Το είχα γράψει δε το Φεβρουάριο, όταν πρωτοβγήκε η είδηση για την απόβαση του Αριού Πάγου, χωρίς να την έχουμε ακόμη στο χέρι και να την έχουμε διαβάσει, ότι εδώ επανεφίβρε τον καπιταλισμό ο Άριος Πάγος. Και μου λέει, ορθώς το είχες γράψει, αλλά δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό που δεν έκανε η ελληνική πολιτεία είναι να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πραγματικά φτωχός. Διότι τα δικαστήρια από τις 100 υποθέσεις, νομίζω ότι ο ακριβής αριθμός είναι τις 42%, 42% τις απέρριψαν. Ένας στους δύο, πες τώρα. Ένας που πήγαινε για να προστατευτεί με τις προβλέψεις που υπήρχαν στους νόμους και ξέρεις, Το λέμε νόμο Κατσέλη, διότι το εισήγαγε τότε στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου ή υπουργός Κατσέλη. Αλλά πραγματικά οι προβλέψεις του νόμου που προστατεύουν τον κόσμο είναι ο νόμος όπως διαμορφώθηκε ξανά στη διάρκεια της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου.
2: Ναι,
1: αυτός είναι που τα περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Η αρχική διατύπωση της Κατσέλη είχε αρκετά προβλήματα και δεν θα στεκόταν.
2: Σου ζητώ συγγνώμη. Επειδή μας ενημερώνει ο Γιάννης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι ο κύριος Λεωνιδόπουλος, ο αγενής, ο άλλος, ο Γιάννης λέει άνοιξε η Αττική Οδός. Οκ, okay, τώρα μας ενημερώνει.
1: Μπράβο.
2: Οπότε έχετε το νου σας, παιδιά. Οκ, okay, σιγά σιγά αρχίζει να κυλάει.
1: Τα δικαστήρια λοιπόν που δίκασαν τις προσφυγές, που ήταν πολλές, πάνω από 300.000, 350 μας έλεγε τις προάλλες η Κατερίνα Φραγκάκη. Λοιπόν, από αυτές τις μισές. Είπε, παιδιά, δεν είστε φτωχοί, δεν μπορείτε να καλυφθείτε. Τις υπόλοιπες είπε, οκ, okay, είστε. Εν τω μεταξύ, πολλοί είναι και γι' αυτό προτού κριθεί στα δικαστήρια, θα κριθεί στην κάλπη αυτό. Δηλαδή, έσπευσε ο Μητσοτάκης να επωφεληθεί και να λύσει ταυτόχρονα, γιατί και τα δύο ισχύουν όταν έχεις ειδικά την κυβέρνηση στα χέρια σου και τη Βουλή στα γόνατα, χωρίς καμία συζήτηση με τη Βουλή. Σε ένα θέμα το οποίο απαιτήθηκαν πάρα πολλές συζητήσεις στο παρελθόν για να φτιαχτεί όλο αυτό το σχήμα, πώς θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, με τους υπερχρεωμένους, με όλα αυτά. Εδώ πήγανε μια ανοιχτή, όπως ακριβώς έλεγε η μελέτη του ΚΕΦΗΜ, το πέρασαν. Οκ, εντάξει, σίγουρα θα κερδίσει κάποιους από αυτούς, δεν ξέρω πόσους. Σίγουρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση, αλλά με τον Άριο Πάγο δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί η απόφαση του Ρίου Πάγου. Έτσι. Άρα έσπευσε να επωφεληθεί, νομίζω κυρίως για εκλογικούς σκοπούς, αλλά θα το βρει στην κάλπη. Διότι οι πολλοί βγήκαν 1 εκατομμύριο δάνεια, ίσως και παραπάνω, κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Οι πολλοί πληρώνουν τα δάνειά τους.
2: Λες τώρα λοιπόν ότι στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει 100.000, να το πω ευθέως.
1: Και καλά κάνει.
2: Ναι. Στην προσπάθειά του να μαζέψει 100.000 ψήφους. Θα χάσει πολύ περισσότερους από
1: εκείνους. Μπορεί να χάσει περισσότερους. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω. Όχι, ο κόσμος.
2: Έχει λογική το σκεπτικό σου.
1: Εντάξει, μπορεί τελικά.
2: Έχει λογική.
1: Θα το ξανασκεφτεί ο καθένας άνθρωπος. Αλλά αυτό προφανώς, ξέρω ότι τους πειράζει. Γενικώς οι πολλοί άνθρωποι που, ρε παιδί μου, δεν είναι ευκολότερο. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη έχουν μεγάλη ανάγκη, τους σεβόμαστε. Αλλά και οι άλλοι δεν τους περισσεύουν.
2: Ναι. Γιατί είναι και εκείνοι, εγώ θα πω, εγώ ανήκω σε αυτούς, είναι που έκαναν τη ρύθμιση μόνοι τους με την τράπεζα και ματώνουν μέχρι σήμερα να το πληρώσουν. Δεν με θέτω απέναντι σε εκείνους. Έχω αποκτήσει ρητορική κοινωνικού αυτοματισμού που λέει γιατί εσύ και όχι εγώ. Αντιθέτως, λέω απλώς ότι πρέπει και εκείνοι και οι υπόλοιποι κάποια στιγμή, και οι μεν και οι δε, να έχουν μια αντιμετώπιση διευκόλυνσης των πραγμάτων. Ασχέτως του εισοδήματος.
1: Δεν υπήρξε ποτέ.
2: Δεν υπήρξε ποτέ. Κορόιδεψαν μέχρι, σου έχω πει την ιστορία φίλου, μου κάνει τρομερή εντύπωση, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, Βρούτσης ήταν, που έπρεπε για να πας να ρυθμίσεις το δάνειό σου με την τράπεζα, να πεις ότι παιδιά διευκολύνεται με γιατί έχω χάσει τη δουλειά μου κτλ. Έπρεπε οι δικαιούχοι να παραιτηθούν από την επιδότηση του επιτοκίου του ΟΕΚ. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Ότι όταν λέμε επιδότηση
1: κατάλαβα
2: του ΟΕΚ,
1: όχι,
2: το λέω για τον κόσμο που ίσως δεν ασχολείται, ο ΟΕΚ δεν σου δίνει ποτέ λεφτά και σου λέγε πάρε τόσα. Σου επιδοτούσε το επιτόκιο. Αν είχες ένα επιτόκιο, ξέρω εγώ, 5%, λέγω τώρα.
1: Σου βάζε το 1,5.
2: Ερχόταν λοιπόν τότε η κυβέρνηση, ερχόταν ο Βρούτσης, μνημονιακά, και σου έλεγε όχι. Θα πρέπει να επιστρέψεις το 5 για να στο ρυθμίσει η τράπεζα. Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Και θα σου πω ένα πράγμα. Ότι οι αυτοί που πλήρωναν τα δάνεια τους, και ακόμη τα πλήρωναν, γιατί τα δάνεια αυτά ήταν 25 χρόνια και πάρα πολύ, πάρα πολύ, χρειάστηκε να πάνε στην τράπεζα και να πούνε: τράπεζα, έλα εδώ, κάνε μου περισσότερες δόσεις. Γιατί με τις περισσότερες δόσεις μου έβγαινε χαμηλότερη δόση. Έτσι, και πήγαινε στα 30 χρόνια, ακόμη πληρώνουν. Και πληρώνουν χοντρά λεφτά, δεν είναι αστεία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν λέω ότι το έκαναν, δεν είναι κακή η ρύθμιση πια, κακή.
2: Όχι.
1: Δεν είναι αυτό.
2: Είναι δυνατό.
1: Και πολλές από τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, εντάξει, εγώ τις ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστές. Η ρύθμιση είναι θετική. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει με δικαστική απόφαση καθεστώς προστασίας, η ρύθμιση αυτή είναι θετική. Τελεία και παύλα. Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιπες σκέψεις, δεν μπορεί να τις εμποδίσεις.
2: Έτσι. Λοιπόν, αλλαγή μια ώρα και επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφιαλτικές οι εικόνες αλλά και οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί είναι πιθανόν να φθάνουν ή και να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 10.000. Τεράστιες οι καταστροφές και πιθανότητα ισχυρών μετασεισμών. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων και ρευστοποίησης του εδάφους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επόμενες πρωτοβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό θα έχουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ, καθώς αφενός ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου το πείραμα φαίνεται ότι απέτυχε για πολλούς λόγους. Στη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο σε συμπλοκή στην Καλλιθέα, έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές. Άγριο επεισόδιο με ομηρία στη Λάρισα με 50χρονο να απειλεί να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην Ποσειδώνας προς Γλυφάδα από Ελληνικό και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
3: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην Ποσειδώνας προς Γλυφάδα από Ελληνικό και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην Ποσειδώνας προς Γλυφάδα από Ελληνικό και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Αυτό το τραγούδι έχει ακριβώς την ηλικία μου.
1: Αλήθεια?
0: Κυκλοφόρησε το έτος γέννησής μου, το 76.
1: Το ακούω τόσο νεανικό.
0: Baby Ruth, ε? Σωστά.
1: Λέγαμε με τον Νικόλα εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Πρωτού μπεις. Πόσο όμορφη είναι αυτή η lead guitar όταν παίζεται έτσι.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένας ιδιαίτερος ήχος,
0: βέβαια.
1: Είναι ωραίος. Ανεβαστικός, πολύ όμορφος και μελωδικότατος.

0: έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με τέτοιες μέρες, με αυτά που περνάει η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε προβλήματα. Ανανεώστε. Πόσο θέλει, 5? Βάλτε τους 5 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Νομίζω ότι οι δικαστές εδώ στην Ελλάδα είπαν όχι, δεν θα ανακατεύεται κανείς στη δουλειά μας. Αυτό είναι κυρίως ένας.
1: Ναι. Τραβιέται αυτή η ιστορία όμως. Μου κάνει εντύπωση που τραβιέται τόσο. Δηλαδή, γιατί τραβιέται στα άκρα, δεν έχω καταλάβει τόσο πολύ.
0: Κοίτα να δεις, όχι. Και η Κοβέση από την πλευρά της θέλει να γίνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, δεν λέω μόνο από τη μία πλευρά. Λέω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, στις υπόλοιπες πάντα γνώμονας, τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει την ίδια μανούρα η Κοβέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μπορεί να έχει με διάφορες, αλλά σε αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει αποφασίσει η Ευρώπη μετά, ναι, και τις τελευταίες συνθήκες.
1: Ξέρω, καταλαβαίνω τι λες.
0: Δεν έχει πει ότι θα υπάρχει, ναι, υπερεθνική από.
1: Δεν είναι θεσμός πολλών χρόνων για να πεις ότι αυτό ακολουθείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή τίποτα άλλο.
0: Συμφωνώ. Προφανώς, έχεις, ναι, δίκιο, αλλά, ναι, λέω και κάτι ακόμη. Mm-hmm. Εκεί που κάνει λάθος, κατά τη γνώμη μου, η Κοβέση την μπερδεύει. Δεν έχει αποφασίσει. Λογικό είναι. Όταν έρχεσαι από τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, ακόμη δεν τα έχει κατανοήσει πλήρως. Η Ευρώπη 50 χρόνια τώρα το συζητάει και δεν έχει αποφασίσει ότι θα υπάρχει υπερεθνική εξουσία στα ζητήματα των δικαστηρίων.
1: Σύμφωνοι. Γι' αυτό θέλω να πω ότι κρίνονται όλα από το περιβάλλον και τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει η Κοβέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ανάλογο μπιφ με άλλη κυβέρνηση. Θα μου πεις εδώ έχει ανάλογο, γιατί ασχολείται με την υπόθεση. Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Επειδή κοιτάμε Ελλάδα, Κοβέση. Λες και είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για κάτσε να δούμε τι γίνεται. Εξετάζει άλλες υποθέσεις σε άλλες χώρες η Κοβέση.
0: Χιλιάδες.
1: Έχει, έχει ανάλογα τέτοια θέματα η Κοβέση με άλλες κυβερνήσεις. Δηλαδή, οι υπόλοιπες χώρες μήπως έχουν πει. Θέλει να ανανεωθεί, ας ανανεωθεί. Έχει πάει η άλλη κυβέρνηση να πει αυτό που μόλις είπες και εδώ θα θεωρείται και ύποπτο. Δηλαδή θα προκαλούσε την δράση έστω από την αντιπολίτευση, ρε παιδί μου. Θα σου πω μαζικές. Αν πήγαινε να πει όχι, παιδιά, θέλω να βάλεις αυτούς και αυτούς ή να ανανεώσεις. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Ναι, είμαστε η μοναδική χώρα με την οποία η Κοβέση έχει πρόβλημα.
0: Μα δεν επιχείρησε πουθενά αλλού η Κοβέση να πει στο αντίστοιχο δικαστικό σύστημα της κάποιας χώρας για το πώς θα διορίζονται οι δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μόνο στην Ελλάδα αποφάσισε να το κάνει.
1: Εδώ έτεθει θέμα.
0: Γιατί?
1: Εδώ έτεθει θέμα.
0: Γιατί ζήτησε κάποιος, αυτοί διορίστηκαν. Αυτούς τους είχε διορίσει η ελληνική δικαστική εξουσία.
1: Οκ. Okay.
0: Αρχικώς.
1: Ναι.
0: Έτσι διάλεξε. 5-6 πώς είναι.
1: Έρχεται και λέει η Κοβέση. Για να λέμε τα πράγματα με τον Άντρου. Λέει: εγώ θέλω την ανανέωση της θητείας τους.
0: Την πήρε.
1: Τι λέει λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη. Όπα. Δεν θα μας πεις εσύ. Αυτό δεν γίνεται.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Θέλω να πω: στις υπόλοιπες χώρες, σε ανάλογες περιπτώσεις, η κατατόπους δικαιοσύνη απεμφάθη, εντάξει Κοβέση, αφού λες να ανανεωθεί, να ανανεωθεί, ή είπε όπα. Εδώ αποφασίζω. Αυτό ήθελα να πω ότι ίσως παίζει ρόλο γιατί στο δικό μου το μυαλό δεν είναι ένας θεσμός δεκαετιών που λέμε, θα λέγαμε ήθιστε.
0: Πώς το καταλάβω εγώ. Ναι. Κατάλαβα τι λες και δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αλλά εγώ λέω το εξής. Η Κοβέση τι λέει. Λέει ότι εγώ θα αποφασίζω, ναι, ποιοι θα είναι οι δικαστές που θα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και εκεί, για να χρησιμοποιήσω την πολύ σωστή εκφρασή σου, λέει το ελληνικό δικαστικό σύστημα δια του αρμοδίου οργάνου, που είναι το δικαστικό συμβούλιο. Όπα! Mm-hmm.
1: ναι.
0: Εγώ αποφασίζω σε αυτή τη χώρα ποιος δικαστής ορίζεται πού, σε ποιο δικαστήριο να κάνει τη δουλειά του.
1: Έχει λογική. Απόψη μου λέει έχει λογική. Ναι.
0: Κατ' εμέ έχει απόλυτη λογική. Ναι. Γιατί αλλιώς υπάρχει υπερεθνική εξουσία που δεν έχει αποδοθεί ούτε στους Ευρωπαίους εισαγγελείς ούτε σε κανέναν άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεταξύ αυτών των τομέων που η Ευρώπη δεν έχει αποφασίσει να παραδώσει. Αλλά με την ευκαιρία, μιας που έχουμε τον Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής.
1: Τι μια που τον έχουμε περιμένει, άνθρωπος τόση ώρα και δεν μιλάς.
0: Τώρα μόλις είδε ότι είναι στο τηλέφωνο, ρε παιδί.
1: Α, μάλιστα.
0: Τον έχουμε, μάλιστα. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Θεμούλε, καλά εσείς.
0: Εδώ συζητούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε.
1: Αλλά πάμε να θέσουμε τα θέματα στον κύριο Ευθυμιόπουλο, γιατί την καθυστέρησαν πολύ. Τώρα, εδώ έχουμε τον Τραμπ να λέει πριν από λίγες ώρες, δεν είναι πάρα πολλές ώρες, να λέει ότι ο μόνος λόγος που θα πάω στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι ο Τραμπ. Και μάλιστα.
0: Ο Ερντογάν.
1: Και μάλιστα ότι έχω να του κάνω και κάποια δώρα. Αλήθεια, κύριε Ευθυμιόπουλε, εγώ δεν έχω πιστεί αν όλο αυτό ανήκει στο πλαίσιο Ερντογάν is a good boy, is a good guy και τα λοιπά και μπουρμπουρ όλη αυτή την μπουρδολογία που είχε λίγο ο Τραμπ, ή αν είναι κάτι που είναι πιο σοβαρό. F-35 για παράδειγμα.
0: Έχετε μήπως ακουστικό ανοιχτό, γιατί κάνει πολύ θόρυβο και δεν σας ακούμε καλά.
2: Όχι. Υπάρχει.
1: Τώρα δεν σας ακούμε καθόλου. Ναι, για πάμε.
2: Τώρα να ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, τα οποία τα ζητήματα περιέχουν μια γκάμα από γεγονότα, τα οποία περιέχουν από μόνα τους τα λεγόμενα δώρα. Δηλαδή, είναι πολιτικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες πολιτικές διαπραγματεύσεις είχαν να φέρουν αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, ο ίδιος ο Τραμπ εξήρε το όνομα του Ερντογάν για τη Συρία. Γιατί υπήρχε το ζήτημα πώς θα σταθεροποιηθεί η Συρία και το Κατάρ μαζί με την Τουρκία του σέρβιραν τον Τζολάνι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πολεμούσε τον ISIS. Τρίτον, προσπάθησε, υποτίθεται βέβαια με τα δικά του τα δικαιωματικά που τα λέει ο Ερντογάν σε σχέση με το Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν. Μπορεί να φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά για τη μεριά της Τουρκίας, η Τουρκία θεωρεί ότι βοήθησε με την εμπλοκή της με το Αζερμπαϊτζάν. Και βεβαίως μην ξεχνάτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα ως έχουν, θέλει εξοπλιστικά, θέλει ανανέωση στο διπλωματικό και πολιτικό κομμάτι όσο αφορά το Ρωσία-Ουκρανία, θέλει να μπορεί να πάρει τις μηχανές για τα ΚΑΝ τα δικά του, θέλει να πάρει τα F-35 και θέλει την αναβάθμιση των F-16. Στην ατοϊκή πραγματικότητα, δηλαδή η πραγματικότητα δηλαδή των ατοϊκών δυνάμεων, τα οποία πρέπει να έχουν ένα ισοζύγιο μεταξύ τους Ελλάδα και Τουρκία, είναι θέμα χρόνου τι θα πάρει η Τουρκία προκειμένου να έχει ένα ισοζύγιο, υποτίθεται, μαζί με την Ελλάδα. Βέβαια, η Τουρκία παίζει σε μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή, αν πάρεις εσύ 4 F-16, αυτό θα χρειαστεί βάσει του προϋπολογισμού του δημογραφικού του, ας πούμε, 14. Άρα, λοιπόν, αυτό θέλει να του δώσει αυτό και στην αντίπερα όχθη, ο Ερντογάν θα κάνει ό,τι έκανε και ο Ράμα, να του δώσει γη και είδωρ για επενδύσεις, για περισσότερα Trump Towers από αυτά που έχει αυτή τη στιγμή, για περισσότερες επενδύσεις σε μεγάλα ζητήματα πετρελαίου και αερίου και πιθανώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανοικοδόμηση της Συρίας, την ανοικοδόμηση της Ανατολικής Τουρκίας, μην ξεχνάτε το ζήτημα με το PKK, που αυτό ήταν πολύ, ας πούμε, έδειχνε σαν εικόνα θετική για τα μάτια του Τραμπ, και βεβαίως μην ξεχνάτε ποιος είναι πρεσβευτής της Αμερικής στην Τουρκία και πώς προσπαθεί να επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα τα κάνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα το κάνει γιατί τον προσέχουνε. Δηλαδή από ό,τι μαθαίνω έχουν ειδικό στάτους οι Αμερικανοί, όχι μόνο στο πού θα μείνουνε, αλλά πώς θα τον υποδεχτούν διπλωματικά και στρατηγικά και με αγήματα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή τον χαϊδεύουνε, να το πω έτσι απλά. Και αυτό το πολιτικό χάιδεμα περιμένουν ότι θα κερδίσουν κάτι. Παίζουν με αυτό που γνωρίζουν περισσότερο, ότι όσο λες τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο άνθρωπο και το παίρνεις, ας πούμε, στην προσωπικότητά του, του αρέσει αυτό το πράγμα. Και προφανώς με όλα αυτά που σας είπα τα προηγούμενα θεωρεί ο Τραμπ ότι κάτι πρέπει να του δώσει. Αυτό λοιπόν που θα του δώσει για μένα είναι την αναβάθμιση των F-16 πιθανώς. Η Τουρκία επίσης αναζητά να έχει περισσότερες νατοϊκές βάσεις σε σχέση με τα νέα δεδομένα ασφαλείας, πιθανώς να πάρει και από εκεί. Προφανώς θα πάρει και ένα ποσοστό μηχανών, αν όχι την καλύτερη μηχανή, κάποιες μηχανές για τα ΚΑΝ. Πιθανώς να του δώσει ο Ερντογάν, που το κάνει σε όλους σχεδόν, να του δώσει δώρο ένα από αυτά τα καινούργια αυτοκίνητα της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με πρόσχημα να πάρει και F-35. Τα F-35 όμως ακόμα δεν είμαι πεπισμένος ότι θα του δώσει. Γιατί αυτός επιμένει ότι οι πύραυλοι, οι ρωσικοί, πρέπει να τους δώσουν πίσω. Και αυτό ο Ερντογάν δεν το κάνει ακόμα. Αντιθέτως, δεσμεύτηκε ορισμένα οπλικά συστήματα που είχε από τη Ρωσία να τα πάει, να τα δώσει, είτε αυτό είναι στην Ουκρανία είτε είναι αλλού, προκειμένου να πάρει περισσότερα αμερικανικά όπλα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση η οποία θα επικυρωθεί όσο αφορά τις δύο χώρες με αυτούς, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ μετά θα γυρίσει και θα κοιτάξει την Ελλάδα, γιατί γνωρίζει ότι στα ανατοϊκά πλαίσια αυτό δεν θα αρέσει στην Ελλάδα και δεν θα αρέσει ούτε στο πολιτικό προσκήνιο. Άρα μετά θα πει στην Ελλάδα, αγαπάω την Ελλάδα, θέλω να είμαι με την Ελλάδα, θέλω να κάνω κι άλλο business με την Ελλάδα. Και εκεί πέρα είναι στο χέρι της Ελλάδας τι θα δώσει, τι θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έχει. Ρεαλιστικό είναι, ναι, αυτό που λέει ο κύριος Ευθυμιόπουλος.
1: Ρεαλιστικό.
0: Λέτε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ότι είναι σε φάση ρεαλισμού, διότι με αυτά που έχουν συμβεί τις 40-50 προηγούμενες μέρες, ο ρεαλισμός για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι ένα ζητούμενο?
2: Κοιτάξτε, είναι ένας ρεαλιστής, αλλά δεν σκέφτεται με τον καθόλου συμβατικό πολιτικό και διπλωματικό τρόπο. Ο ίδιος ο Τραμπ, πιστεύω, ξέρετε τι κατανοεί, ότι είμαι μια μεγάλη χώρα, είμαι υπερδύναμη. Έχω μια οικονομία που πρέπει να φτιάξω. Η αγορά, η άμεση, μ' ακούει εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ανεβάζω, κατεβάζω τις τιμές. Θέλω να έχω συμμάχους. Έχω διαχωρίσει την Ελλάδα με την Τουρκία. Προσέξτε το, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά βάζω την Τουρκία με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο δεν είναι με συνάφεια σε σχέση με το Ισραήλ, ας πούμε. Και εγώ θέλω να τα έχω με όλους καλά, και όποιος με ζωρίσει θα τα φέρω δύσκολα. Είτε αυτό είναι με τα ρήφα, είτε αυτό είναι με βομβαρδισμούς. Αυτή πιστεύω είναι η ρεαλιστική του κατάσταση. Και όταν του δίνεις, όπως έδωσε ο Ράμα, ας πούμε, στην οικογένεια Τραμπ για να κάνει τα ξενοδοχεία κτλ., θα ξαφνικά σε θεοποιεί, γιατί ξέρει ότι και η παγκόσμια πολιτική επικοινωνία ακούει.
1: Okay.
2: Αυτό κάνει.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Ευθυμιόπουλε, σας ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
11: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
12: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
21: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
20: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
21: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
20: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
22: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
23: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και η Μπότα, ε. Μπότα, τι ωραία που την παίζει ο κερατάς.
1: Αυτά, λοιπόν.
0: Είπα και εγώ κερατάς.
2: Και πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες τώρα που βρίσκομαι.
0: Ξέρεις, σε αυτή την υπόθεση να διορθώσω και κάτι που έλεγα χθες. Έλεγα ότι οι εισαγγελείς διαφθοράς είναι παντού πολύ επίμονοι. Ο εισαγγελέας στο Βέλγιο που έχει ξεκίνησε αυτή την ιστορία ήταν μνημειώδης εισαγγελέας. Είχα διαβάσει τότε ένα βιβλίο που είχε γράψει. Αργότερα τον απομάκρυνε η δικαστική εξουσία, το έκανε αυτό εκεί στο Βέλγιο. Τον έβγαλε διότι κάποιες σχέσεις είχε, κάτι ανάρμοστες σχέσεις, και είπανε δεν θα συνεχίσει εσύ την ανάκριση. Αυτό είναι ένας λόγος που καθυστερεί αυτή η ανάκριση. Είναι 4 ετών και ακόμη είναι στα ξεκινήματά της. Και είναι ένα από τα θέματα. Αλλά κανείς δεν διανοήθηκε τότε στο Βέλγιο ή στο Ευρωπαϊκό Κατεστημένο να πει κάτι για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη αποφάσιζε ότι αυτός ο εισαγγελέας δικαστής θα πρέπει να φύγει από την υπόθεση, να μπει ένας άλλος, ο οποίος εν πολλής ακολουθεί τη γραμμή του προηγούμενου απολύτως, και σε σκληρότητα και σε λεπτομέρεια και σε τέτοιο. Δεν διανοείται. Αυτό που είναι το περίεργο σε αυτή την ιστορία, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή η προσπάθεια παρέμβασης στον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Διότι αν το έκανε μια κυβέρνηση αυτό, δηλαδή αν πήγαινε ο Μητσοτάκης ή πήγαινε ο Φλωρίδης και έλεγε στους αεροπαγίτες, παιδιά, ανανεώστε τη θητεία όπως το θέλει αυτή, κοβέ.

0: Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα και πάλι. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί της Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Τέλος, στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος της Κάντζας. Το μικρό φορτηγό ψυγείο, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά νωρίτερα, έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Γεια σου, Παναγιώτη Βολανή.
2: Λοιπόν, αν έχετε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή από ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Το πώς θα το κάνετε θα το βρείτε αν συνεργαστείτε με τη Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σας θα είναι ασφαλής και θα βρείτε τα πάντα για την online προστασία που χρειάζεστε στο vodafone.gr/business.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Χιούστον!
8: Έλα!
7: We have a problem!
8: Roger! Τι έχει συμβεί?
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
8: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ου! Πετάγομαι τώρα!
9: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
10: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει η υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα μπουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανάγκη Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας ώστε να είναι ασφαλής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Δώρα Μπακογιάννη δήλωσε στο σταθμό μας ότι όσο υπάρχει η απόφαση του Κογκρέσου για τα F-35 στην Τουρκία, είναι δύσκολο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να την αλλάξει. Η ανακοίνωση νέων ναυτιλιακών διαδρομών στα στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τη Τεχεράνη είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, προειδοποιούν με ανακοίνωσή τους οι φρουρίδες Επανάστασης. Κάτω από τα $73 το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με την υπερειδική διαδρομή που θα αρχίσει στις 7:05 το απόγευμα στο The Hellenicon Sports Park ανοίγει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Στον αγώνα που είναι ο 8ος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετέχουν 57 πληρώματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: μου σχολίασε καθόλου δημοσκοπήσεις.
1: Έχουμε δημοσκοπήσεις καινούργιες.
0: Η Real Polls έβγαλε τον Τσίπρα στο 21.
1: Ναι. Τώρα βέβαια η Real Polls δεν είναι στην ομάδα.
0: Είναι.
1: Έχει μπει. Καλά, το λέω περισσότερο γιατί δεν θυμόμουν.
0: Ναι.
1: Στο 21 πώς έφτασε εκεί.
0: Με τα πόδια.
1: Είμαι το τζάμπα λουφορείο.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, το βλέπω εδώ.
1: 21, δεν το πρόσεξα.
0: Να το έχει ο Δελατόλας έχει βάλει και πάνω. Τσίπρας 2.0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το έχει πάνω. Βλέπω μετά.
1: Καλά, ο Αντώνης εννοεί προφανώς την. Τη νέα εμφάνιση Τσίπρα. Το 2.0 από εκείνο του Μητσοτάκη.
0: Ορίστε. Εφημερίδα των συντακτών. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Βλέπω και η κόντρα.
1: Στην ίδια έρευνα πόσο είναι η Νέα Δημοκρατία?
0: 20 κάτι, περίμενε. Γιατί έβλεπα και η κόντρα έχει το προσέλιδο. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Ο λαός ξαναγυρίζει τον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς το 18,2. Αν πως λέει άλλη. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν θα έχετε την εκτίμηση.
1: Όχι, το λέω γιατί μία εταιρεία, νομίζω ότι είναι η Real Polls, έχει άλλη μεθοδολογία. Ακολουθεί άλλο τρόπο με τον οποίο κάνει τη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Από ότι οι εταιρείες που ανήκουν στο ΣΥΔΕ αυτό. Ναι. Αλλά λες ότι έχει μπει. Τώρα, βέβαια, δικαίωμά της να ακολουθεί τη δικιά της.
0: Εγώ θα σου ξαναπώ γιατί στο είπα δευτεριάτικο. Βρίσκω αστείο τον τρόπο που λέω με αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Που απαντάς. Για Πασόκ, πατήστε ένα, για Νέα Δημοκρατία δύο, για.
1: Γιατί παιδί μου δεν σ' αρέσει.
0: Είναι βλακώδες τώρα.
1: Στην εποχή της AI πρέπει να τα συνηθίσεις αυτά.
0: Ακριβώς. Στην εποχή της AI είναι βλακώδες να χρησιμοποιείς τέτοιες μεθόδους. Έτσι. Είναι σαν και αυτό που παίρνεις τηλέφωνο και σου λέει για πωλήσεις, πατήστε το ένα για πωλήσεις και στο μεταξύ ρωτάει κιόλας και τι ομάδα είστε. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί, τι ακριβώς θέλει να είσαι, τι ακριβώς θέλει να απαντήσω. Θέλει να δει πόσο Παναθηναϊκή είναι Νέα Δημοκρατία και πόσο Ολυμπιακή Πασόκ.
1: Δεν κάνει πολλές μετρήσεις ταυτοχρόνως, αλλά του χρειάζονται, στο είπα και τις προάλλες, τους χρειάζονται απαντήσεις σε άλλα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν το προφίλ. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τι πιστεύεις για διάφορα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πού πιστεύεις ότι είναι το brand αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
0: Μαντεψιά θα κάνω, 74.
1: Πάμε. 72.
0: Αλήθεια, λες, έπεσε τόσο κοντά. Πολύ καλό είμαι. Χωρίς να έχω καθόλου εικόνα.
1: Το crude, δηλαδή το αργό πετρέλαιο, έχει πέσει κάτω από τα 70. Γενικώς είμαστε στα επίπεδα πια. Πριν τους βομβαρδισμούς και εξού και οι βενζίνες και τα υπόλοιπα καύσιμα κατεβαίνουν επίσης, θα κατέβουν. Εξού και, εδώ είναι το άλλο νέο, ότι ο χρυσός έπεσε κάτω από τις 4.000 δολάρια. Εξού και η μέτρηση της κατανοητικής εμπιστοσύνης που έχει αρχίσει και βγαίνει, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, είναι θετική.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει σε θετικό πεδίο.
0: Χαμογελάω τόση ώρα γιατί όταν λες για τις τιμές των καυσίμων και λες έπεσε, ανέβηκε κτλ. Στο έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά συνεχίζεται η ίδια εποδός. Όταν έλεγες γιατί μιλούσες με κόσμο της αγοράς και έλεγες γιατί ακρίβηναν, ας πούμε, τα φρούτα, σου λέγει ακρίβηναν γιατί ακρίβηναν τα μεταφορικά. Έχει ακριβήνει το πετρέλαιο, άρα ακριβήνουν και τα μεταφορικά και έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. Τώρα, τους λες, δεν μου λέτε, τώρα που πέφτει η τιμή του καυσίμου, του πετρελαίου, θα πέσουν και τα γενικά. Καλά, μην φανταστείτε ότι επηρεάσαν και πολύ τις τιμές.
1: Έχω να σε καταγγείλω τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Διότι ήμουν θεατής σας το πρωί, σε κάποια στιγμή, που σου λέει ένας μανάβης,
0: ναι,
1: ότι ξέρετε, ακρίβηναν πολλά πράγματα, εγώ έβαζα τόσο πετρέλαιο και τώρα μου κοστίζει τόσο.
0: Βενζίνη, είπε ο άνθρωπος, και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι μικρό μονάδι.
1: Και εσύ δεν του είπες τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ότι ρε πουλάκι μου, έβαζες ακρίβηνα, αλλά τώρα κατεβαίνει. Τι θα κάνεις.
0: Βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Είναι η ίδια απάντηση. Είναι η ίδια απάντηση. Σου λέει ότι ανέβε.
1: Παιδιά, τώρα με καταλαβαίνεις που κάποια στιγμή λέω δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακριβώς, αλλά υπάρχει και το άλλο. Ότι σε όλη την αλυσίδα λες, πας στον πρωτογενή τομέα. Έτσι, και σου λέει, εγώ πουλάω τόσο. Πάει στο μεσάζοντα που έχουν ανέβει τα κόστη και τα λοιπά και έχει χιλιάδια πράγματα. Εντάξει. Ανεβαίνουν. Το θέμα είναι ότι έχεις χιλιάδες λόγους, χιλιάδες απαντήσεις κάθε φορά γιατί ανεβαίνουν και όλοι μάλλον απορροφούν τις αυξήσεις. Όλοι τις έχουν απορροφήσει.
1: Στην αναρρόφηση μέσα είναι.
0: Όλοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πηγαίνει στον τελικό, στο Λιανοπολίτη και σου λέει, κοιτάξτε εμένα, ο χονδρέμπορος τα αύξησε. Πηγαίνει στο χονδρέμπορο. Σου λέει ο χονδρέμπορος, εγώ απορρόφησα τις αυξήσεις. που είχα από τα μεταφορικά. Πηγαίνει στο μεταφορέα. Εγώ τις απορρόφησα τις αυξήσεις που είχα από το κόστο. Δεν γίνεται, δεν είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει.
1: Να σας πούμε λοιπόν ότι αυτό που συζητάγαμε τις τελευταίες μέρες σήμερα θα κάνει ένα μεγάλο, ελπίζω, βήμα. Πάμε για συμφωνία ελέγχου τιμών. Οικειοθελή. Οικειοθελής έλεγχος. Όχι πάγωμα εκ μέρους του κράτους, αλλά με συμφωνία κυρίων που τις λέγαμε παλιά. Νομίζω ότι θα συζητηθεί με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και με εκπροσώπους των κλάδων, των βιομηχανιών που τυποποιούν τρόφιμα, που ξέρουν και πολύ καλά τα κόστη τους, αυτοί και αν τα ξέρουν, και είναι οργανωμένες επιχειρήσεις, μεγάλες. Εμείς έχουμε πολλές μεγάλες και καλές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων, αλλά και άλλες επιχειρήσεις, όσες μπορούν να πούν ότι έτσι όπως είμαστε μπορούμε να δεσμευτούμε για ένα διάστημα α, που δεν θα είναι πολύ μικρό, ότι οι τιμές μας δεν θα αλλάξουν, οι τιμοκατάλογοι μας με τους οποίους πουλάμε παρακάτω, στον επόμενο δηλαδή, δεν θα αλλάξουν, και νομίζω θα πάνε και οι εκπρόσωποι των σούπερ μαρκετάδων,
0: ναι,
1: που είναι το παρακάτω, γιατί είναι η τελευταία γραμμή πριν τον κατάλληλο. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη.
0: Όταν το συζητάμε με τον πεταλά το σούπερ μάρκετ και του λέμε εσύ θα κάνετε συμφωνία, μας λέει να πάνε να κάνουν συμφωνία με τους προηγούμενους, τους βιομηχανούς.
1: Αυτό,
0: αυτό θα κάνουν.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, γνώριμος συνομιλητής και φίλος της εκπομπής, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου, να είστε καλά. Και εύχομαι πραγματικά η συμφωνία κυρίων να επιτευχθεί, να εφαρμοστεί και να τηρηθεί.
1: Ναι, τουλάχιστον να ηρεμήσουμε
0: τόσα
1: λίγο.
0: Τόσα χρόνια που συνομιλώ με τον κύριο Κορκίδη, όταν ξεκινάει με εύχομαι, υπονοεί με ευχές δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Ναι. Σιγά μην γίνει και τίποτα. Έλα μωρέ. Όχι, γιατί.
2: Όχι, θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά ξέρετε τι, έχουμε φτάσει να έχουμε τιμές χωρίς πελάτες. Οπότε καλό είναι να κοιτάξουμε να προεξοφλήσουμε, αν θέλετε, αυτή τη μείωση των τιμών, όπως προεξοφλήσαμε την αύξηση των τιμών με την κρίση και τις τιμές στις ενεργειακές, το ενεργειακό κόστος το οποίο εκτινάχθηκε, θα είναι προς όφελός μας, νομίζω, και θα είναι έξυπνο να μπορέσουμε να προεξοφλήσουμε και τις μειώσεις των τιμών που θα έρθουν από τη μείωση του ενεργειακού κόστου.
0: Όχι, κύριε Κορκίδη, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι και εδώ συμπεριφερόμαστε ως κλασικοί Έλληνες. Το περιγράφαμε λίγα λεπτά πριν, ότι μιλώντας με όλους τους, με όλα τα στάδια της αγοράς, τους εκπροσώπους των σταδίων της αγοράς, όλοι λένε απορροφούμε την αύξηση. Απορροφούμε την αύξηση και δεν ξέρουμε στο τέλος πώς ακριβένει το προϊόν. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Και τώρα, ενώ τόσο καιρό μας έλεγαν ότι να καταστρεφόμαστε την αύξηση των καυσίμων με τα μεταφορικά και όλα τα υποπροϊόντα των καυσίμων, σήμερα μας λένε καλά, μην φανταστείτε, δεν ήταν και τρομερή.
1: Την
0: απορροφήσαμε.
2: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν το εκτιμούν σωστά. Η αύξηση, η μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά 20% αμέσως σημαίνει και μία μείωση του μεταφορικού κόστους κατά 15%. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ενσωματώσουμε άμεσα. Γι' αυτό είπα να προεξοφλήσουμε τις μειώσεις των τιμών. Όταν διαισθανόμαστε αυξήσεις, λέμε ποια είναι η τιμή αντικατάστασης. Και την προσαρμόζουμε ανάλογα για να μπορούμε να αντικαταστήσουμε το προϊόν. Τώρα που θα το αντικαταστήσουμε με φθηνότερη τιμή, καλό είναι να πάρουμε το μέσο όρο της τιμής κτήσης, αυτό που αγοράσαμε για να το βάλουμε στο ράφι, και την τιμή που θα αγοράσουμε για να το βάλουμε στο ράφι, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Εγώ έτσι θεωρώ ότι πρέπει να πράξουμε.
1: Κύριε Κορκίδη, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στα λεγόμενα ελληνικά expectations, δηλαδή στο πώς διαμορφώνεται, πώς νιώθει στην αγορά ο καθένας. Άμα νιώθει ότι τα πάντα ακριβαίνουν, δεν είναι καλή κατάσταση στην αγορά και οδηγεί σε αυτό που μόλις είπατε. Μαζεύεται ο κόσμος.
2: Εμείς τι πρέπει να περάσουμε σαν...
1: ότι ισορροπούμε σιγά-σιγά.
2: Ότι προτιθέμεθα να μειώσουμε τις τιμές για να δώσουμε, αν θέλετε, το κίνητρο στον καταναλωτή να έρθει στην επιχείρησή μας, έτσι δεν είναι? Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε, και εν όψη και των εκπτώσεων που έρχονται σε λίγες μέρες, σε 15 μέρες περίπου, και βλέποντας τις προεκπτώσεις στην αγορά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αγορά πολύ υποτονική. Άρα με προεκπτώσεις προσπαθούμε να προσελκύσουμε τον καταναλωτή. Με τις πράξεις μας δεν πρέπει να τον προσελκύσουμε όμως? Δεν πρέπει έμπρακτα να του δείξουμε ότι αυτή είναι η πρόθεσή μας?
0: Ναι. Πάμε λίγο να μας πείτε τώρα για τις αλλαγές που έρχονται και είναι πολύ κοντά. Είναι από την 1η Ιουλίου στις online αγορές, έτσι, από τις ασιατικές πλατφόρμες.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι μια, αν θέλετε, έτσι, ένα σήμα πολιτικής περισσότερο και όχι μηχανισμός ανάσχεσης των πλατφορμών, των ασιατικών πλατφορμών, δεν θα τους σταματήσουν ούτε τα 3 ευρώ, ούτε τα 3 ευρώ για κάθε είδος που θα έχει ένα μικρό δέμα μέχρι 150 ευρώ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, γιατί θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ, δεν θα είναι, αν θέλετε, συγκριτικό έτσι, πλεονέκτημα για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τις ευρωπαϊκές ή τις ελληνικές, γιατί έχουν διεισδύσει στο 20% των Ελλήνων καταναλωτών, πουλώντας ακριβώς και εκμεταλλεύοντας την ακρίβεια στην Ευρώπη, οι κινέζικες πλατφόρμες. Μία στις 5 συναλλαγές γίνεται από αυτές τις πλατφόρμες και 1 στα 3 ευρώ που καταναλώνουν οι Έλληνες φεύγει σε ασιατική πλατφόρμα. Και μάλιστα σε συγκεκριμένες 3, κατά 91% απευθύνεται σε 3 πλατφόρμες. Ναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι δασμός, είναι τέλος. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Ναι. Και αν θέλουμε πραγματικά μια δίκαιη αντιμετώπιση και όχι αθέμητο ανταγωνισμό στην αγορά, θα πρέπει να περιμένουμε το νέο τελωνιακό κώδικα που θα εφαρμοστεί στην Ευρώπη από το 27 και μετά.
3: Ναι.
2: Όλα αυτά είναι ημίμετρα δηλαδή για μένα, ναι, και τα 3 ευρώ δεν αργούν.
3: Είναι 3 ευρώ αναπαραγγελία ή αναπροϊόν?
2: Αναπροϊόν που βρίσκεται μέσα στην παραγγελία. Δηλαδή, αν παντελόνι, μια μπλούζα και παπούτσια, είναι 3-3-9. Αλλά σας λέω, επειδή πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι αγοράζει ένας Έλληνας εισαγωγέας από την Κίνα, μπορούν αυτά να τα καλύψουν. Δηλαδή, πάλι τα 9 ευρώ δεν θα είναι, αν θέλετε, αποτρεπτικά για τον καταναλωτή. Γιατί οι Κινέζοι ακολουθούν, να σας πω αυτό, είναι η νοοτροπία τους C2C, China to consumer. Από την Κίνα στον τελικό καταναλωτή. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Δηλαδή, Κινέζος παράγει, Κινέζος εξάγει, Κινέζος πάλι εισάγει στην Ευρώπη, Κινέζος πουλάει, Ευρωπαίος αγοράζει.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κορκίδη, που είχα πάντοτε αυτή την απορία. Κάνει λοιπόν, υπάρχει ένα επίπεδο παραγγελιών για διάφορα πράγματα. Αυτά έρχονται για το κάθε ένα ξεχωριστά, ξεκινάει από την Κίνα και έρχεται στην Ελλάδα, ή μπαίνουν σε ένα κοντέινερ, έρχονται στην Ελλάδα και μετά μοιράζονται από εδώ?
2: Έρχονται σε κοντέινερ και δεν έρχονται μόνο στην Ελλάδα, έρχονται σε κάτι τεράστιες αποθήκες στη Γαλλία, στην Ολλανδία και τώρα και στην Ελλάδα, και διανέμονται από εδώ. Γι' αυτό είπα Κινέζος εξάγει, Κινέζος εισάγει, Κινέζος πουλάει, Ευρωπαίος και η Έλληνας αγοράζει.
3: Μάλιστα. Αυτοί βλέπουν τι πουλάει, πώς πουλάει, και έχουν τις κατάλληλες αποθήκες.
2: Είναι πιο μπροστά από εμάς. Και ο τελωνιακός κώδικας να αλλάξει με τις αποθήκες που έχουν δημιουργήσει σε ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχοντας 8 ευρωπαϊκά λιμάνια και καμιά 80 logistics hubs στην Ευρώπη, σε διάφορα σημεία, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε και με τα 3 και με 13 και με ό,τι δασμούς βάλουν.
3: Ναι. Άρα είναι τελείως διαφορετικό το πρόβλημα.
2: Είναι τελείως διαφορετικό το πρόβλημα, και μην ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις ήταν στην Κίνα που δημιουργήσαν αυτά τα δίκτυα.
3: Α, σωστό.
2: Έτσι, ναι. Εγώ μάλιστα αν έψαχνα να βρω έναν όρο έτσι να χαρακτηρίσω όλη αυτή τη διαδικασία, θα έλεγα ότι είναι μια μονοπωλιακή παγκοσμιοποίηση.
3: Ναι, ναι, μα ένας λόγος που έχουν τερατώδη κέρδη πολλές επιχειρήσεις, αμερικάνικες, ευρωπαϊκές κτλ., είναι η τρομακτική παραγωγικότητα της Κίνας και οι επενδύσεις που έχουν κάνει πριν πολλά χρόνια στην Κίνα. Και τώρα παίρνουν
2: το εργοστάσιο του κόσμου, το παγκόσμιο, ναι, εργοστάσιο. Ναι.
3: Γιατί εμείς νομίζουμε ότι μια αμερικάνικη επιχείρηση κάνει τα κέρδη της στην Αμερική. Καθόλου. Τα κάνει στην Κίνα, τα κάνει στον κόσμο όλο.
2: Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις από την Κίνα. Δηλαδή, αν πληρώσεις ένα καλό προϊόν καλής ποιότητας, θα το πάρεις.
3: Σωστό.
2: Το κακό είναι ότι όλα αυτά που έρχονται μέσω των πλατφορμών και όσα έχουν εκδεί, κατά 84% είναι και ακατάλληλα προϊόντα. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται φάρμακα, ότι έρχονται καλλιντικά και παιδικά ρούχα και παιχνίδια.
3: Ναι, ναι.
2: Και στο 84% που έχουν ελεγχθεί είναι ακατάλληλα. Αυτό είναι ίσως που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καταναλωτής, και αν πραγματικά θέλει να αγοράζει φτηνότερα, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Αλλά ξέρετε κάτι, για να μπορέσεις να αγοράζεις οτιδήποτε πρέπει να έχεις και μια δουλειά.
3: Ό,τι πληρώνεις περισσότερο, κύριε Κορκίδη, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, όχι, ότι αυτή η διαδικασία θα μειώσει τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και δεν θα έχουμε λεφτά να αγοράσουμε ούτε το φτηνό.
3: Δεν θα τις μειώσει μόνο, φοβάμαι. Θα τις κάνει και πολύ χειρότερες τις διαθέσιμες.
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Ναι. Δεν είναι απλοϊκό. Είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστεί.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γοργιβή. Καλώς σας
2: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Να σας πω εγώ ότι στις 7 Ιουλίου το Ντυρί θα σας παρουσιάσει το μέλλον το οποίο μπορείτε να έχετε και να είναι διαφορετικό στο Ντυρί Programs Fair. Να πάτε και να ανακαλύψετε ποιο αντικείμενο σπουδών σας ταιριάζει, τι δυνατότητες σας προσφέρουν αν σπουδάζετε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, τι υποτροφία μπορείτε να έχετε, τις επιλογές για μεταπτυχιακές σπουδές στον Τυρί, την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σας. Θα μάθεις ακόμη αν πας για την επόμενη μέρα του Τυρί που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, δηλώστε συμμετοχή στο www.acg.edu. Edu.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, προλαβαίνω να διαβάσω μόνο ένα μήνυμα που λέει εδώ ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, ας υποθέσουμε έχεις συγγενή υδραυλικό και ζητάει 200 ευρώ για μια δουλειά. Δεύτερος υδραυλικός το κάνει με 50 ευρώ. Ποιον θα προτιμήσεις? Φυσικά μπορείς να αρχίσεις υποθέσεις ότι ο πρώτος κάνει καλύτερη δουλειά και τα σχετικά και τα σχετικά. Έτσι και με τις πλατφόρμες. Ας κατεβάσουν τιμές οι πρώτοι. Ο ανταγωνισμός του καπιταλισμού πάβει να ισχύει όταν δεν μας συμφέρει? Ερωτηματικό. Σωστό. Α, να τα λέμε όλα. Έχει δίκαιο.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφιαλτικές οι εικόνες αλλά και οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί είναι πιθανόν να φθάνουν ή και να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 10.000. Τεράστιες οι καταστροφές και πιθανότητα ισχυρών μετασεισμών. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων και ρευστοποίησης του εδάφους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επόμενες πρωτοβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό θα έχουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ, καθώς αφενός ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου το πείραμα φαίνεται ότι απέτυχε για πολλούς λόγους. Στη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο σε συμπλοκή στην Καλλιθέα έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές. Άγριο επεισόδιο με ομηρία στη Λάρισα με 50χρονο να απειλεί να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: 3 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί τιμή του πετρελαίου Brent.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος.

0: Λοιπόν, διαβάζω. Η νύχτα 23-24, το σήμερα δηλαδή χθεσινή, ήταν στη Γαλλία η δεύτερη πιο θερμή νύχτα που έχει μετρηθεί ποτέ στη Γαλλία.
1: Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουν. Μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι αυτό που είναι σε σχέση με εμάς. Ότι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους.
0: Δεν έχουν. Γενικώς οι υποδομές τους. Μην νομίζω ότι είναι. Επειδή είναι πλούσιες χώρες, ότι είναι άριστες.
1: Και ως κουλτούρα δεν έχουν κλιματιστικό κλίμα στο σπίτι τους.
0: Σε αντίθεση με τους Αμερικάνους, οι οποίοι ως πλούσια χώρα, ας πούμε, αυτό το είχε πολύ νωρίς. Σχεδόν παντού βάζανε air condition και συστήματα air condition.
1: Εμείς μετά το 87.
0: Εμείς, ναι, μετά.
1: Με την τραγωδία του 87.
0: Ναι, σε πληροφορώ ότι μετά που ξαναέκανε, πότε ήταν να δεις, δεν θυμάμαι, 2000 κάτι, έκανε πάλι μια πολύ μεγάλη ζέστη και στην Ευρώπη. Είχα ένα γνωστό που δούλευε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί αρκετά καλά, ο οποίος μου παρακάλεσε και αγόρασα εδώ air condition και το στείλα στους γονείς του που μένανε στην Νότια Γαλλία, διότι ήταν πολύ ακριβά εκεί και επειδή δεν υπήρχαν και αρκετά, οι τιμές τους πήγαν στο Θεό. Και δεν έβρισκε και να αγοράσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είχε μια εξαιρετική θέση στην ECB, αλλά δεν έβρισκε. Και το στείλα επιγόντως, φαντάσου τώρα, ένα air condition. Κανονικά, split unit. Για να σωθούν οι άνθρωποι και σώθηκαν.

0: Λοιπόν, διαβάζω. Η νύχτα 23 προς 24, το σήμερα δηλαδή χθεσινή, ήταν στη Γαλλία η δεύτερη πιο θερμή νύχτα που έχει μετρηθεί ποτέ στη Γαλλία.
1: Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουν... μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι αυτό που είναι σε σχέση με εμάς. Ότι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους.
0: Δεν έχουν γενικώς οι υποδομές τους. Μην νομίζω ότι είναι, επειδή είναι πλούσιες χώρες, ότι ναι, είναι άριστες.
1: Και ως κουλτούρα δεν έχουν κλιματιστικό σπίτι τους.
0: Σε αντίθεση με τους Αμερικάνους, οι οποίοι ως πλούσια χώρα, ας πούμε, αυτό το είχε πολύ νωρίς. Σχεδόν ναι, παντού βάζανε air condition.
1: Ναι.
0: Και συστήματα air condition.
1: Εμείς μετά το 87.
0: Εμείς, ναι. Μετά.
1: Με την τραγωδία του 87.
0: Σε πληροφορώ ότι μετά που ξανά έκανε, πότε ήταν να δεις, δεν θυμάμαι, 2000 κάτι έκανε πάλι μια πολύ μεγάλη ζέστη και στην Ευρώπη. Είχα ένα γνωστό που δούλευε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί αρκετά καλά, ο οποίος με παρακάλεσε και αγόρασα εδώ air condition και το στείλα στους γονείς του που μένανε στην Νότια Γαλλία.

0: μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουν. Μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι αυτό που είναι σε σχέση με εμάς. Ότι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους.
1: Δεν έχουν γενικώς οι υποδομές τους. Μην νομίζω ότι είναι. Επειδή είναι πλούσιες χώρες, ότι ναι. Είναι άριστες.
0: Και ως κουλτούρα δεν έχουν κλιματιστικό κλιματισμό.
1: Σε αντίθεση με τους Αμερικάνους, οι οποίοι ως πλούσια χώρα, ας πούμε, αυτό το είχε πολύ νωρίς. Σχεδόν ναι. Παντού βάζανε air condition
0: ναι.
1: Και συστήματα air condition.
0: Εμείς μετά το 87.
1: Εμείς, ναι. Μετά.
0: Μετά την τραγωδία του 87.
1: Ναι. Σε πληροφορώ ότι μετά που ξανά έκανε, πότε ήταν να δεις, δεν θυμάμαι, 2000 κάτι, έκανε πάλι μια πολύ ναι. Μεγάλη ζέστη και στην Ευρώπη. Είχα ένα γνωστό που δούλευε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί αρκετά καλά, ο οποίος μου παρακάλεσε και αγόρασα εδώ air condition και το στείλα στους γονείς του που μένανε στην Νότια Γαλλία, διότι ήταν πολύ ακριβά εκεί και επειδή δεν υπήρχαν και αρκετά, οι τιμές τους πήγαν στο Θεό. Και δεν έβρισκε και να αγοράσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είχε μια εξαιρετική θέση στην ECB, αλλά δεν έβρισκε. Και το έστειλα επιγόντως, φαντάσου τώρα, ένα air condition, κανονικά, split unit. Για να σωθούν οι άνθρωποι και σώθηκαν.
0: Ναι, μάλιστα. Όχι, λέω σε σύγκριση με εμάς που εμάς κάθε δωμάτιο έχει κλιματιστικό πια.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ναι, βέβαια και αυτό και εμείς θα έπρεπε κανονικά τα καινούργια κτίρια. Θα έπρεπε τουλάχιστον τα καινούργια να έχουν, ρε παιδί μου, πιο κεντρικά συστήματα. Δεν πρέπει να είναι πάλι ο καθένας μόνος του και βάλε αυτό και βάλε εκείνο, πάρε και πρόγραμμα, κάνε αυτό. Πρέπει, ναι, okay. Πρέπει να φτιάχνονται καλύτερα κτίρια, να ενσωματώνεται. Αυτό είναι δεδομένο πλέον.
0: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως, έχει τόσους θανάτους που είναι φοβερό, λες, παιδί μου, τι γίνεται. Καταρχάς βουτάνε σε ποτάμια και τα λοιπά, πνίγονται. Τι γίνεται, παιδί.
1: Ναι, γελάω μαζί τους, ναι. Διότι... βουτάνε και σε σημεία τα οποία χτυπάνε αυτό, ναι, παθαίνουν,
0: ναι,
1: διάφορα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παθαίνουν θερμοπληξίες, είναι...
0: ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Δείχνει κάτι πάντως και για ναι. Μας όταν λέμε κάτι που δεν το ξέρουμε και μας συμβαίνει και λέμε α, και γιατί δεν το είχαμε προβλέψει, δεν μπορεί να τα προβλέψει.
0: Σίγουρα, και εμένα το μόνο που με ανησυχεί δεν είναι η κουλτούρα μας, γιατί κλιματιστικά έχουμε πολύ περισσότερα στα σπίτια μας. Είναι οι αντοχές του δικτύου ρεύματος. Αυτό είναι ο τρόμος μου αυτός, έτσι.
1: Μα θυμίζω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια έπεφτε το δίκτυο. Δεν μπορούσε να ανέβει πάνω από ένα επίπεδο παραγωγής.
0: Θες να διαμέρεις την Αίγινα. Τώρα καλοκαίρι.
1: Λες, ωραία είναι.
0: Έλα μια μέρα στην Αίγινα, να σου πω. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια που πέφτει το ρεύμα. Κανονικά πέφτει το ρεύμα.
1: Και εκεί έχουμε μείνει. Δεν θέλουμε ακόμη. Τώρα ξεκινάνε να κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις.
0: Μα σου είπα ότι η επόμενη αγορά που προσπαθώ να βρω οικονομική είναι μια μικρή γεννήτρια. Βενζίνης.
1: Ναι, να την έχεις πρόχειρη.
0: Μια πρόχειρη, τουλάχιστον στο 40 που θα πέσει το ρεύμα, τουλάχιστον να έχω κλιματισμό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Ο κύριος Χότζογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο αυτό.
1: Αμέφωσα μέργων.
0: Χθες είχαμε μεγάλη απεργία, σύγκεντρωση διαμαρτυρίες στο κέντρο της Αθήνας. Καλώς σας μας φέρει, κύριε Χότζογλου.
1: Χαίρετε, κύριε Χότζογλου, και εξέφρασα την απορία. Δεν πάει πολύ καιρό που σας είχαμε εδώ και συζητάγαμε για την συλλογική σύμβαση εργασίας την οποία υπογράψατε.
0: Αμάρε, παιδάκι μου, έχεις κολλήσει με αυτό τα οικονομικά κατακτοποιεί η συλλογική σύμβαση εργασίας.
1: Μόνο όχι, η συλλογική σύμβαση έχει πολλά μέσα πράγματα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Καλά, να τα πει ο Χότζογλου, τα ξέρει καλύτερα από μένα.
0: Από σένα ναι, από μένα όχι. Ελάτε, κύριε Χότζογλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε. Φωτοβολταϊκό η λύση, κύριε Νιφλή.
0: Α, ναι.
2: Η γενέτεια κοστίζει.
0: Σωστό.
2: Πράγματι, κύριε Παπαδημητρίου, δεν έχει περάσει πολύ καιρό που πανηγυρίζαμε όλοι τη μεγαλύτερη συλλαβική συλλογική σύμβαση εργασία τη χώρα. Την επίτευξη τη συμφωνία. Για 400.000 εργαζόμενου και πάνω από 80.000 επιχειρήσει. Μιλάω για την εστίαση. Με το άνοιγμα λοιπόν τη σεζόν. Είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και από κατατόπους επιτορής εργασίας, κυρίως από τα πρωτοβάθμια σωματεία, να σας δώσουμε ένα πάρα πολύ ασικό νούμερο. Η σύμβαση εφαρμόζεται περίπου στο 5% των επιχειρήσεων.
1: Ενώ είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις.
2: Ενώ είναι υποχρεωτική, πολύ σωστά. Έχουμε ένα πλαφονάρισμα μισθών στην εστίαση 5 με 7 ευρώ την ώρα. Σε μεγάλους γεωγραφικούς περιοχές της χώρας, σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, αυτά δίνουν οι εργοδότες και αν σ' αρέσει. 5 με 7 ευρώ την ώρα. Δεν πάνε σε σερβιτόρο, δεν πάνε σε ψήστη, δεν πάνε σε λατζέρι.
0: Άρα δεν έχουμε εφαρμογή τη σύμβαση σε αυτό το
1: πράγμα. Ναι, πριν λέγαμε έχουμε πρόβλημα ή δεν έχουμε σύμβαση. Πρέπει να

0: γίνουν εθνικές συλλογικές συμβάσεις. Τώρα έχουμε συμβάσεις, αλλά δεν εφαρμόζονται. Ωραία είμαστε.
1: Δεν εφαρμόζονται δυστυχώς. Και μην νομίζετε ότι το ξενοδοχειακό κομμάτι τα πράγματα είναι καλύτερα. Εκεί το νούμερο είναι διπλάσιο. Είναι το 10% των επιχειρήσεων που την εφαρμόζουν. Γι' αυτό τον λόγο και για κάποια ζητήματα επιμέρους που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, πάνω να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ακούμε συνέχεια την κυβέρνηση να λέει ότι οι νέοι μέχρι τους 5 ετών δεν φορολογούνται.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έλα όμως στον κλάδο το δικό μας φορολογούνται.
0: Πώς προκύπτει αυτό, για να το καταλάβω εγώ που είμαι περίεργο με αυτά.
1: Ναι, προκύπτει, κύριε Παπαδημητρίου, ότι φορολογείται το επίδομα ανεργίας πλέον. Και ένας εποχικά εργαζόμενος που είναι δικαιούχος του εποχικού επιδόματος ανεργίας, δεν πάνε 19, δεν πάνε 20, δεν πάνε 22 χρονών, φορολογείται κανονικά.
0: Μπαίνει στο εισόδημα δηλαδή.
1: Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι φορολογείται και το φιλοδόρημά μας. Έτσι, πάνω από 300 ευρώ με κάρτα.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς κατεβήκατε σε μια πρώτη κινητοποίηση και θα κάνετε κι άλλη, λέτε.
1: Επειδή πάντα μου αρέσει στην φιλόξενη εκπομπή σας να δίνω ειδήσεις, μόλις βγήκαμε από το Υπουργείο Εργασίας, ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής κινητοποίησης, της πίεσης, η σημερινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη, για το μεγάλο ζήτημα για την επιμήκυση της χρονικής περίοδου του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων. Η απάντηση είναι αρνητική. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πρέπει να γίνουν μελέτες. Πρέπει να παρακαθορίσουμε, λέει, την εποχικότητα. Κάτι πολύ ωραία. Έτσι, τα έλεγε πολύ ωραία. Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος. Έπρεπε να πάω στη συνάντηση φορώντας ένα ράσο.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χοντζογλου.
1: Παρακαλώ.
2: Μια και λέτε για την εφαρμογή, έτσι όπως ξεκινήσαμε να μιλάμε, πριν πάμε στο κομμάτι αυτό, την επιμήκυση του χρόνου του ανεργίας κτλ. Του είπατε στο Υπουργείο, παιδιά, εδώ δεν εφαρμόζονται. Προφανώς το ξέρει, δεν εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.
1: Βεβαίως το αναφέραμε. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Είναι αρμοδιότητα της ανεξάρτητης πλέον αρχής επιθεωρήσης εργασίας. Όπως τους αναφέραμε ότι οι εργοδότες καταστρατηγούν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
2: Ναι.
1: Όπου και εκεί η απάντηση ήταν επίσης να πάμε στην επιθεώρηση εργασίας και να καταγγείλουμε, να δώσουμε την περιστασία που έχουμε. Γιατί ξέρετε, έχουμε ανακαλύψει τώρα ένα σύστημα, θα το πω έτσι, που το βρίσκουμε πολύ συχνά μπροστά μας. Ενώ ο κ. Παπαδημητρίου πιάνει δουλειά το πρωί και χτυπάει την κάρτα του. Mm-hmm. Σχολάει το μεσημέρι και ξαναχτυπάει την κάρτα του. Είναι σίγουρος δηλαδή ότι έχει κάνει όλη τη δουλειά σωστά. Μόλις θα μπει στο εργάνι, στο Μάι Εργάνι με τους πολιτικούς του τάξη να δει αν το χτύπημα είναι σωστά, τον εμφανίζει ρεπό.
2: Για ξαναπείτε το αυτό, γιατί έχει.
0: Κάποιος άλλος πρέπει να έχει.
2: Ναι. Για ξαναπείτε το παράδειγμα.
1: Χτυπάμε την κάρτα το πρωί, όταν κάνουμε τη δουλειά, και χτυπάμε ξανά την κάρτα όταν σχολάμε. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι όλα τα έχουμε κάνει σωστά. Mm-hmm. Όταν μπαίνουμε το απόγευμα να δούμε στο εργάνι, στο My Εργάνι, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα πλέον με τα κινητά μας και με τις κομβικές τάξεις να δούμε αν χτυπήσαμε σωστά την κάρτα, μας εμφανίζει ότι σήμερα ενώ δουλεύαμε, έχουμε ρεπό.
0: Που σημαίνει ότι έχει μπει η επιχείρηση, ο επιχειρηματίας.
2: Και έχει δηλώσει ρεπό.
0: Και τον έχει βάλει ρεπό.
1: Ή αυτό που πολύ σωστά, ο επιχειρηματίας χτυπάει την κάρτα κατά το λοκλού του εργαζόμενου. Ή έχει ανακαλυφθεί από ό,τι μας λένε συνάδελφοι, ιδίως στα νησιά, ένα ενδιάμεσο σερβερ.
2: Ναι.
1: Γιατί το λέω ενδιάμεσο, γιατί μεσολαβεί ανάμεσα στο ρολόι που χτυπάω όλο την κάρτα μου και το εργάνι.
2: Ναι.
1: Χτυπάω λοιπόν την κάρτα μου εκεί και τα δεδομένα αντί να πάνε στο εργάνι πάνε σε αυτό το σερβερ.
2: Ναι.
1: Τα επεξεργάζεται ο αρμόδιος υπάλληλος και τα στέλνει διαφοροποιημένα στο εργάνι.
0: Αυτό είναι. Κάτσε, είναι βαρύ αυτό.
2: Όχι, δεν είναι βαρύ καπιταλισμό.
0: Είναι βαρύ, παιδί μου.
2: Καπιταλισμό.
0: Έλα μόνο με τον καπιταλισμό αμέσως. Εδώ υπάρχει, είναι απάτη.
2: Τρελάθηκε, Μπάμπη.
1: Όχι, Μπάμπη.
2: Γι' αυτό υπάρχει η επιθεώρηση εργασία, Μπάμπη.
1: Θα πάμε στην επιθεώρηση εργασία, θα πάμε όμως και στον αρμόδιο εισαγγελέα και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να επιρρεθεί περαιτέρω υπόθεση.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ. Έχει δίκιο τώρα, Μπάμπη, πέρα από τη βλάκα. Είναι πολύ σοβαρό γιατί μιλάμε για μια οργανωμένη απάτη. Δεν είναι ότι κάποιο είναι πάει όπω έχετε καταγγείλει στο παρελθόν διάφορε πρακτικέ που και πιέζει τον εργαζόμενο με διάφορους τρόπους. Εδώ τύπος έχει οργανώσει ολόκληρο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Ενδιάμεσο σερβερ ο οποίος στέλνει όλα τα στοιχεία.
0: Κύριε Χοντζογλου, λέγαμε ότι ειδικά στο χώρο της εστίασης είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί η κλαδική, να εφαρμοστούν όλα αυτά, να εφαρμοστεί η κάρτα εργασίας. και εκφράζαμε περισσότερο την ευχή να εφαρμοστούν. Αλλά τώρα αποδεικνύεται ότι είναι πιο δύσκολο και από όσο νομίζαμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ πρώτος έλεγα ότι ο χώρος είναι χαοτικός. Όμως είναι άλλο αυτό το θέμα, άλλο αυτό το κομμάτι, κύριε Παπαδημητρίου, και άλλο το να υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία η οποία είναι στην κυριολεξία και προς τιμή τους το παραδέχονται και στο Υπουργείο και στην Επιτροπή. Είναι διαλυμένη, είναι υποσελεπωμένη. Και μετά τη μετατροπή της ανεξάρτητη αρχή, που για μένα ταπεινή μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε Υπουργό.
0: Όχι, μα τι λέτε τώρα, κύριε Χωσούλη. Γι' αυτό τις κάνουμε ανεξάρτητες αρχές, για να μπορεί ο Υπουργός να λέει δεν ξέρω τίποτα για το φόνο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα ακριβώς. Μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας. Πολύ σωστά, κύριε Παπαδημητρίου. Υπάρχει μια απαξίωση της υπηρεσίας αυτού. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Είναι δυνατόν Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο να μην έχει καν γραφείο επιθεωρητής εργασίας και να πρέπει να πας ξηρό?
2: Ναι.
1: Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Και προσέξτε, αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες 5 μέρες νέο κύμα παραιτήσεων από τα νησιά.
2: Συζητώ, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά προέκυψε τώρα από ειδοποίηση που μου ήρθε από το ελληνικός.gr. Έχουμε πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο. Επιχειρούσε σε πυρκαγιά. Το λέω, σε λίγο θα έχουμε νεότερα και κυρίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Μακάρι να είναι όλα καλά με το πλήρωμα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μακάρι,
2: βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Χότζογλου, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε πάντοτε εδώ, διαθέσιμοι. Μια ειδοποίηση και αμέσως. Γιατί τώρα είναι η περίοδος που πρέπει να εφαρμοστεί η σύμβαση. Αν εφαρμοστεί τώρα, τι θα κάνουμε, θα ψαχνόμαστε μετά την περίοδο του επιδόματος.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
2: Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Εγώ να σας πω στο μεταξύ ότι η Σιάμο φροντίζει την ασφάλεια και είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή, την ασφάλεια του σπιτιού. Από το 1977 πρωτοπορεί με τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας που κατασκευάζει, συνδυάζοντας καινοτομία, ποιότητα και τεχνολογία. Πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη, εμπειρία δεκαετιών, προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο σας εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Η πραγματική ασφάλεια.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Οι και χάκερ και κακόβουλα λογισμικά υπάρχουν πολλά. Και ένα άλλο πλήθος ψηφιακών απειλών που απειλούν την επιχείρησή σου. Μπορείς όμως να την προστατεύσεις. Πώς? Με το Vodafone Business. Σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr business.

0: Λοιπόν, παιδιά, στις 7 Ιουλίου το μέλλον για τους νέους έχει το όνομα Degree Programs Fair. Την ετήσια έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Degree που απευθύνεται στους αυριανούς φοιτητές και τους γονείς τους. Στο Degree Programs Fair οι ενδιαφερόμενοι θα βιώσουν από κοντά τι σημαίνει να είσαι φοιτητής στο Degree. Πώς, γνωρίζοντας όλη την γκάμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Degree, μπαίνοντας σε τάξη για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους, αλλά και βγαίνοντας εκτός τάξης για να γνωρίσουν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Degree, μαθαίνοντας για τις υποτροφίες, αλλά και για όλα όσα κάνουν τον Degree την καλύτερη επιλογή σπουδών. Μαθαίνοντας και για τη νέα σελίδα που ανοίγει το Degree στην ιστορία του, έχοντας πίσω του την εκπαιδευτική κληρονομιά των 150 χώρων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu. Φεύγουμε. Αύριο το μεσημέρι στη δόση.
1: Πέρασε η ώρα. Α, εδώ είναι ωραία, έχει δροσιά, περνάμε καλά.
0: Κάτσε.
1: Πού θα πάμε τώρα?
0: Κάτσε.
1: Κάτσε. Έγινε, τα λέμε αύριο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 25 Ιουνίου σήμερα, με τις επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και με τον φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα που ισοπαίδωσε ουρανοξύστες στο Καράκας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα και μετά θα συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά δελτία. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις.
0: Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών το βράδυ στην Καλλιθέα με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του. Ένας 18χρονος συνελήφθη και ομολόγησε ότι το τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στο θώρακα. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα. Οι αρχές αναζητούν το μαχαίρι και τα ακριβή αίτια του επεισοδίου.
1: Χάος στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς 7,5 και 7,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα καθώς σε πολλές περιοχές του Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η χώρα. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα. Ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία στέλνουν Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ισπανία.
0: Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο υπάρχει απόφαση για τα F-35 στην Τουρκία, είναι δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να την αλλάξει, δήλωσε στον Real FM η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι απώλειες εσόδων για τα κρατικά ταμεία κυμαίνονται από 188 έως 204 εκατομμύρια ευρώ.
0: Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
1: Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στη λίμνη ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα δύο μέλη του πληρώματος διεσώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
0: Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία.
1: Συνελήφθη 28χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με 14χρονη παριστάνοντας ότι είναι άντρας και την κακοποίησε. Κατηγορείται παράλληλα για παιδική πορνογραφία.
0: Στα αθλητικά, το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
1: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, γενικά έθριος ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη, αστάθεια και αύριο στις ηπειρωτικές περιοχές και ενίσχυση των μελτεμιών.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Τώρα, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Παναγιώτη, λόγω του Ράλι Ακρόπολης.
3: Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσεις και στάθμευσης μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού, στην οδό αεροπορίας μεταξύ Λαμίας και του Experience Park και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από την 29η οδό. Για τη διευκόλυνση των θεατών από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται δρομολόγια του τραμ χωρίς στάσεις από ΣΕΦ μέχρι Πικροδάφνη. Μετά τη λήξη της διοργάνωσης έχουν διαμορφωθεί ειδικά δρομολόγια προς ΣΕΦ και Πικροδάφνη που συνδέονται με τον ΙΣΑΠ και τη γραμμή 6 του τραμ αντίστοιχα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Εισήλθαμε πλέον στην τελική ευθεία για να μπει οριστικό τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η αυλαία θα πέσει με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Οι επιδόσεις των υποψηφίων καθορίζουν όπως κάθε χρόνο και το ύψος των βάσεων. Με τη βοήθεια της Κασιανής Βραχά θα επιχειρήσουμε τώρα μια πρώτη ακτινογραφία του τοπίου που διαμορφώνεται. Τι δείχνουν τα στοιχεία, σε ποια μαθήματα διέπρεψαν οι εξεταζόμενοι και ποια τους δυσκόλεψαν και είχαμε χαμηλές βαθμολογίες, Κασιανή.
4: Βασίλη, σήμερα 90.000 υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις έμαθαν τις βαθμολογίες στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, 75.000 μαθητές των γενικών και 14.000 των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στη φετινή εξεταστική διαδικασία διεκδικούν μία από τις 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και θέσεις στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Τα αρχαία ελληνικά ήταν, Βασίλη, το πιο απαιτητικό μάθημα των φετινών εξετάσεων. Περισσότεροι από ένα στους δύο υποψηφίους, συγκεκριμένα το 55,6% βαθμολογήθηκαν κάτω από 10, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην ιστορία, όπου το 52,10% των υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση. Τα λατινικά αποτελούν τη θετική έκπληξη για το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς σχεδόν τα 2/3 των υποψηφίων κατάφεραν να ξεπεράσουν το 10. Στα μαθηματικά τώρα, όπως και κάθε χρονιά, το 50,59% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10. Στη χημεία η εικόνα είναι καλύτερη, καθώς το 41,68% των υποψηφίων έμεινε κάτω από τη βάση. Έκπληξη σε σχέση με τις άλλες χρονιές παρουσίασαν η φυσική και η βιολογία, Βασίλη, που παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Στη φυσική το 66,09% των μαθητών πέτυχε βαθμολογία άνω του 10, ενώ στη βιολογία το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 65,22%. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο και στην οικονομία το ποσοστό των γραπτών κάτω από 10 διαμορφώθηκε στο 48,09%, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση στην πληροφορική με το 59% των υποψηφίων να πετυχαίνει βαθμολογία πάνω από τη βάση.
0: Με βάση τώρα τις βαθμολογίες που έχουμε, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται, Κασιανή, για το ύψος των βάσεων, πώς θα κινηθούν φέτος?
4: Σύμφωνα με τους αναλυτές και τις πρώτες εκτιμήσεις, γιατί είμαστε νωρίς, οι βάσεις ανακοινώθηκαν πριν από μία ώρα περίπου, δεν θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο και τις ανθρωπιστικές σπουδές, μικρή πτώση αναμένεται στις σχολές με χαμηλότερα μόρια, λόγω των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας που είπαμε και νωρίτερα ότι έγραψαν τα παιδιά αρκετά χαμηλά. Στο δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών αναμένεται να ανέβουν ελάχιστα υψηλόβαθμες σχολές. Σε αυτό το πεδίο οι πιο υψηλόβαθμες είναι οι πολυτεχνικές σχολές, Βασίλη. Στο τρίτο πεδίο με τις επιστήμες υγείας, οι ιατρικές σχολές θα διατηρήσουν τις υψηλές τους βάσεις, ενώ μικρή πτώση στις βάσεις αναμένεται στο τέταρτο πεδίο των επιστημών οικονομίας και πληροφορικής. Ας ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας.
5: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι αυτά τα οποία περιμέναμε έγιναν. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μεγάλες τρομερές αποκλίσεις που να μας δείχνουν ότι οι βάσεις αγωγής στα επιστημονικά πεδία θα έχουν τρομερές αποκλίσεις σε σχέση με πέρσι, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι θα υπάρχουν μικρές αλλαγές, όπως στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο τα οικονομικά και πληροφορική. Εκεί δηλαδή που συσσωρεύεται ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, θα έχουμε μία πτώση των βάσεων στα περισσότερα τμήματα. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μία ισορροπία των βάσεων τα τμήματα τα υψηλόβαθμα και μία μικρή αδιόρατη πτώση των βάσεων λόγω των αρχαίων ελληνικών κυρίως που είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τα περσινά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι τα πολυτεχνία θα έχουμε σχεδόν μία ισορροπία σε σχέση με πέρσι. Τα υψηλόβαθμα, εκεί οι βάσεις δεν πρόκειται να πέσουν, μπορεί να πάρουν ένα κλικ παραπάνω, λίγα μόρια παραπάνω. Η έκπληξη είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα οι ιατρικές σχολές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και των άλλων πόλεων θα διατηρήσουν την πρωτιά στην ιεραρχία και δεν πρόκειται να χάσουν μόριο.
0: Να κλείσουμε με συμβουλές που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.
4: Ναι, Βασίλη, γιατί ανεξαρτήτως των βαθμολογιών, το πιο κρίσιμο στάδιο για να μπορέσουν να περάσουν οι υποψήφοι στη σχολή που επιθυμούν είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ανάλογα με τον τύπο του λυκείου από το οποίο αποφοιτούν οι υποψήφοι ή το έτος εξέτασής τους, έχουν πρόσβαση σε έως και τρία διαφορετικά, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους μηχανογραφικά δελτία. Το μηχανογραφικό Ελλάδας, που είναι και το κεντρικό μηχανογραφικό που κάνουν οι περισσότεροι, αφού αφορά την εισαγωγή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και το μηχανογραφικό Κύπρου, που αφορά τη διεκδίκηση θέσεων για σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγαλονήσου. Ενώ τέλος υπάρχει και δυνατότητα για το παράλληλο μηχανογραφικό, που αφορά την εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό το είδος μπορούν να το συμπληρώσουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές φέτος. Μην ξεχνάμε όμως και την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει μπει στη ζωή των μαθητών εδώ και κάποια χρόνια, που αποτελεί το πρώτο και πιο αυστηρό φίλτρο του και εξαρτάται από τον μέσο όρο των επιδόσεων όλων των μαθητών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και όχι προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Και όχι, δεν εξαρτάται από τις προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Αν ο προσωπικός μέσος όρος λοιπόν του μαθητή είναι έστω και λιγάκι χαμηλότερος από την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής, το τμήμα κλειδώνει, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό του υποψηφίου, ανεξάρτητα από
0: πόσες καινές θέσεις υπάρχουν. Ακριβώς.
4: Όσες προβλέψεις όμως και να κάνουμε εμείς, Βασίλη, όλα θα ξεκαθαρίσουν με την ανακοίνωση των βάσεων
0: εισαγωγής
4: στα τέλη Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή.
1: Πάμε τώρα στην άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ σε πλατεία της Καλυθέας, κατά την οποία ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανάσιμο πλήγμα με μαχαίρι στο θώρακα. Το επεισόδιο άρχισε όταν μια παρέα νεαρών άρχισε να παρενοχλεί άλλα άτομα, ενώ λίγο αργότερα κάλεσαν τηλεφωνικά ενισχύσεις. Η κατάσταση ξέφυγε και ένας από τους νεαρούς, που είναι όλοι από ό,τι φαίνεται ηλικίες μεταξύ 17 και 18 ετών, έβγαλε μαχαίρι. Είναι σοκαριστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως, Θεοδόση Πάνου, καθώς είχαμε κυνηγητό από ό,τι φαίνεται στα στενά της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού.
6: Δεν φαίνεται να είναι οπαδικό το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν.
1: Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες, ναι.
6: Ακριβώς. Οι πρώτες έρευνες αυτό δείχνουν, καθώς και ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού φαίνεται να είναι η ίδια ομάδα με το θύμα. Είναι προκειμένο τον 17χρονο, όπως είπες και εσύ. Μία παρέα, δύο παρέες μάλλον, εκεί στην πλατεία στην Καλυθέα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αρχικά διαπληκτίστηκαν. Μία παρέα κάλεσε ενισχύσεις, όπως έχει γίνει γνωστό από τις μέχρι τώρα εξελίξεις, από τις έρευνες που πραγματοποιεί η αστυνομία. Έφτασαν πέντε άτομα με ένα αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους και ο 18χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε στο στήθος, να κατάφερε δηλαδή το θανάσιμο τραύμα στην θωρακική χώρα του 17χρονου, ο οποίος έπεσε μόφυρτος στην πλατεία. Πριν από αυτό ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τους, και όσοι βρίσκονταν εκεί στην πλατεία πραγματικά τα είχαν χάσει, δεν ήξεραν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Το παιδί μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως το τραύμα ήταν συντριπτικό, με αποτέλεσμα, παρά τις έντονες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί να χάσει την ζωή του. Μάλιστα, όπως είπες και εσύ, δημιουργήθηκε στην αρχή η πεποίθηση στους αστυνομικούς ότι μάλλον πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς φορούσε μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας το θύμα. Τελικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και πλέον...
1: Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα αυτής της συμπλοκής, τι την προκάλεσε δηλαδή?
6: Αυτό ήθελα να πω, Ελισάβετ, ότι μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά το κίνητρο, και αυτό είναι το βασικό, γιατί θα αποτελέσει και το πιο σημαντικό σημείο της δικογραφίας. Γιατί θα πρέπει να ακολουθηθεί και μια υπερασπιστική γραμμή από την πλευρά του δράστη, προκειμένου του 18χρονου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει επακριβώς το κίνητρο αυτής της συμπλοκής. Κάποιες πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο μάλλον για προσωπικές διαφορές. Τώρα, τι προσωπικές διαφορές μπορεί να έχουν, ναι, 17χρονα και 18χρονα παιδιά, αυτό θα πρέπει.
1: Έχουμε δει ούκο λίγες φορές τους τελευταίους μήνες να ξεσπούν συμπλοκές σε διάφορες πλατείες του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο. Έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, Θεοδόση?
6: Βρέθηκε ένα μαχαίρι αρχικά εκεί κοντά στην πλατεία, δεν φαίνεται όμως να είναι το μαχαίρι της συμπλοκής, καθώς ο δράστης υποστήριξε ότι το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Πραγματοποιούνται έρευνες ακόμα και αυτή την ώρα που μιλούμε, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι ήδη είχαν περάσει τα απορριμματοφόρα από την περιοχή και τους περισσότερους κάδους, ναι,
1: τους είχαν αδειάσει. Ναι.
6: Οπότε μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει και στα χέρια των αστυνομικών το φωνικό όπλο, εν προκειμένου το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 18χρονος για να πλήξει στην θωρακική χώρα των 17χρονων.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για το περιστατικό.
7: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
8: Ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
9: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
10: Άκουσα φωνές, σαν καβγάς, κάποιος μαλώνει, αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σκηνές αποκάλυψεις στη Βενεζουέλα μετά τα διπλά φωνικά ρίχτερ των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Πολυόροφα κτίρια στο Καράκας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, ενώ από τα συντρίμια έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 32 νεκροί. Η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια. Δίνουμε αμέσως το λόγο στη Τζέννη Κρυθαρά για να μας μεταφέρει τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων και αν έχει αλλάξει, Τζέννη, ο αριθμός των νεκρών.
11: Όχι, Βασίλη, οι νεκροί παραμένουν επισήμως στους 32 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 700. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας και η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, η Ντέλση Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από πολλούς κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν. Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα, και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε κόσμο σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε νωρίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 θανάτους μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό. Τα νοσοκομεία στο Καράκας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την υποδοχή τραυματιών. Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας γνωστοποίησε ότι τα κεντρικά γραφεία του υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο ομάδες διάσωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους, σε πάρκα και σε σημεία που μπορούν να είναι ασφαλείς από αυτούς τους μετασεισμούς. Από τα πρώτα λεπτά κατέστησε σαφές πως πρόκειται για μια καταστροφή που είναι αδύνατο να διαχειριστεί μια χώρα από μόνη της, και αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης, διαθέτοντας έως 6 εντατικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ινδία, ο Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να βοηθήσει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πλευρά του, ο ΙΕ καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώντας πως τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μποκοτά, όπου είχε σαν συναγερμή και αρκετοί κάτοικοι εκένωσαν προληπτικά κτίρια, ενώ λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, αλλά και Έλληνες που μένουν στη χώρα, ο κύριος Θανάσης Μαραγγέλης.
12: Είμαστε καλά, δόξα Θεώ. Το θέμα είναι η κατάσταση εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε ακούσει μεγάλες ζημίες. Εμείς εδώ στην περιοχή που είμαστε, στη γειτονιά, να το πούμε έτσι, δεν γίνανε μεγάλες ζημίες, αλλά σε άλλες περιοχές ναι, έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια και θα ακούσουμε για πολλά θύματα. Εχθές ήταν αργία εδώ πέρα, ήταν εθνική γιορτή και ήμασταν στα σπίτια μας. Έβλεπα τηλεόραση με την ησυχία μου εκεί κτλ. Και μας έπιασε. Επειδή είμαστε σε πολυκατοικία, εγώ και η σύζυγό μου, είμαστε σε 14 όροφο, οι ταραχές ήταν μεγάλες.
13: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετάτζ ο τείχος, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμό. Εγκατέρευσε τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λοσπάλος Γκράντες, Τσακάο.
14: Είμαστε έτοιμοι αν μας ήταν από Λαγκουάιρα. Φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει την νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Οι νεκροί θα είναι από 10.000 έως και 100.000, εκτίμησε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθυμίος Λέκας.
15: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το UNGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, σεισμική δηλαδή η δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσει στα ψηλά κτίρια.
1: Δύο εβδομάδες πριν από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Ταγί Περντογάν. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας πει ποια θα είναι αυτά τα δώρα του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Θανάση.
16: Καλό μεσημέρι. Θερμά λόγια αλλά και προαναγγελία δώρων επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Τούρκο ομολογό του κατά τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, στέλνοντας μήνυμα επαναπροσέγγισης προς την Άγκυρα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της συμμαχίας, ενώ για τον Τούρκο πρόεδρο δήλωσε ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ότι μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Ερωτηθεί μάλιστα εάν θα μεταβεί στην Τουρκία έχοντας κάποιο δώρο για τον Τούρκο πρόεδρο με αναφορά στα F-35, απάντησε καταφατικά προσθέτοντας ότι πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εξελίξεων. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέι Ντι Βάνς, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επίσημη επανεξέταση του φακέλου των F-35. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, έχει ζητήσει να εξεταστεί εάν η Τουρκία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και το Κογκρέσο, ώστε να καταστεί δυνατή η επανένταξή της στο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έχει επαφές στη Μόσχα, καθώς η Άγκυρα αναζητά εναγωνίως μια βιώσιμη φόρμουλα για το μέλλον των ρωσικών πυράβλων S-400, που θα μπορούσε να οδηγήσει την άρση των Αμερικανών κυρώσεων από το Κογκρέσο χωρίς να διαταράξει τη σχέση της με τη Ρωσία. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί εμφυδιαστικά λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην πώληση 80 κινητήρων General Electric F110 για το υποκατασκευή τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ σε μια συμφωνία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί επισήμως στο Κογκρέσο τις επόμενες ώρες ή μέρες. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο κορυφαίος δημοκρατικός της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Γκρέκορι Μίξ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καλόπιστη προσπάθεια να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις επιπτώσεις της πώλησης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και στο ζήτημα των S400, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αγνώρισε επανειλημμένα τα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις βασικές πτυχές της αμερικανικής πολιτικής. Παρά τις αντιρρήσεις του, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται δύσκολο να μπλοκαριστεί η συμφωνία, καθώς θα απαιτούνταν η έγκριση ψηφίσματος απόρριψης και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και σε περίπτωση προεδρικού βέτου πλειοψηφία των 2/3 για την ανατροπή της.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Θανάση, από όσα είπες ότι κομβικό ρόλο παίζει το Κογκρέσο σε αυτή την υπόθεση. Αυτό επεσήμανε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
17: Να τα δούμε τα δώρα.
0: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
17: Τώρα έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαΐων Τικλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει.
0: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πρώτων πυλών βρίσκεται το άγγιγμα του ΜΙΔΑ. Το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο και έχει σκοπό να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ταυτοποιήσουν ηλεκτρονικά τις ιδιοκτησίες τους. Σε περιπτώσεις λάθους ή απόκρυψης θα επιβάλλονται μάλιστα πρόστιμα. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αναλυτικά τη νέα πραγματικότητα που φέρνει ο ψηφιακός φάκελος ακινήτων για τους ιδιοκτήτες.
18: Πρόστιμα που φτάνουν ως και 1.000 ευρώ περιμένουν τους προλογούμενους που δεν θα δηλώσουν έγκαιρα τη μίσθωση, την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ή θα δηλώσουν ακριβή στοιχεία στο νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Το νέο πλαίσιο, το οποίο αφορά περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, συνοδεύεται από μια σειρά από υποχρεώσεις αλλά και σοβαρά πρόστιμα, ώστε να αναγκαστούν όλοι οι ιδιοκτήτες να μπουν και να δηλώσουν την πραγματική χρήση των ακινήτων τους. Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η έγκαιρη ενημέρωση του Μητρώου για κάθε μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για τις αγροτικές ενισχύσεις. Σε αυτή την περίπτωση η ενημέρωση του Μητρώου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 2 μήνες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Πιο τσουχτερό είναι το πρόστιμο για τους μισθωτές ή τους παραχωρησιούχους που δηλώνουν ψευδή ηλικία, εφόσον η ανακριβής δήλωση χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδόματος, ενίσχυσης, επιδότησης ή επιστροφής ανοικίου, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία δεν αξιοποιούνται για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέχονται σε χθες το Υπουργείο Οικονομικών και εκτός από αυτή την πρόβλεψη για το πρόστιμα που σχετίζονται με το μητρό ακινήτων, Βασίλη, έρχονται σημαντικές ανατροπές και στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Πλέον από το...
0: Θα υπολογίζονται και οι φόροι ανάλογα με τα δηλωθέντα στην πλατφόρμα.
18: Σα υπολογίζονται από το 2027 με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό θα είναι το κλειδί μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Να πούμε ότι σήμερα ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το κτηματολόγιο, τον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Με το νέο καθεστώς, εφόσον διαπιστώνεται μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική χρήση, ο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση τα νέα πραγματικά δεδομένα. Για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και αυτή εμφανίζει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα σημερινά στοιχεία, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ταυτότητα του κτηρίου. Να πούμε ωστόσο ότι η τροπολογία ξεκαθαρίσει ότι.
0: Σε περιπτώσεις τώρα που συμβαίνει το αντίστροφο.
18: Σε υπολογίζεται με βάση, όπως είπαμε, τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή με τη μεγαλύτερη.
0: Θα αναζητηθούν
18: επιφάνεια.
0: Ωστόσο να πληρωθούν ποσά αναδρομικά. Ξεκαθαρίζεται αυτό.
18: Ναι, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα, τα στοιχεία που έχουν ήδη εκδοθεί με βάση το παρελθόν δεν θα υπάρξει αναδρομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Την τσέπη μας αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς από την 1η Ιουλίου θα επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ ανά είδος στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες. Η απόφαση ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά δέματα αξίας έως 150 ευρώ και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξέλεγκτη, Δημήτρη Χριστούλια, η επέλαση των ασιατικών πλατφορμών από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια και τεράστιες οι απώλειες και για το ελληνικό εμπόριο και για τα κρατικά ταμεία.
19: Και γι' αυτό το λόγο εξάλλου Ελισάβετ αποφασίστηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς και για τη χώρα μας να επιβληθεί από την 1η Ιουλίου δασμός 3 ευρώ ανά είδος που παραγγέλνεται μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Να σου πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο εκτιμόμενος τζίρος των κινέζικων προϊόντων έως 150 ευρώ, αυτό που είπες δηλαδή, ότι ο δασμός των 3 ευρώ θα μπει για παραγγελίες έως 150 ευρώ, είναι της τάξης λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό τζίρο και με τα διαφυγόντα έσοδα για τα κρατικά ταμεία να είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να εξηγήσουμε λίγο, Δημήτρη, τι σημαίνει η αναείδος. Δηλαδή, αν εγώ παραγγείλω 2 μπλουζάκια, θα πληρώσω 3 ευρώ και για τα 2 μπλουζάκια ή 3 ευρώ για κάθε μπλουζάκι.
19: Εάν παραγγείλεις 5 μπλουζάκια, 10 ίδια μπλουζάκια, 15 ίδια μπλουζάκια, Ελισάβετ, θα πληρώσεις 3 ευρώ. Πρόσεξε όμως τώρα, εάν παραγγείλεις ένα μπλουζάκι, μία θήκη κινητού και μία τσάντα, δηλαδή 3 διαφορετικά ήδη, θα πληρώσεις τότε 9 ευρώ. Δηλαδή 3 ευρώ για κάθε είδος, για κάθε ξεχωριστό είδος. Η επιβάρυνση αυτή, Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχει στόχο να περιορίσει τις παραγγελίες δισεκατομμυρίων δεμάτων που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά όλη την Ευρώπη. Να σου πω ότι εκτιμάται ότι για το 2030 το εμπόριο που γίνεται μεταξύ των χωρών θα φτάσει κοντά στα 8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης να σου υπενθυμίσω ότι σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες από χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι μεγάλη ζημιά για τα φυσικά καταστήματα.
19: Πάρα πολύ μεγάλη. Δημήτρη. Και να επαναλάβουμε, Ελισάβετ, και κλείνω με αυτό, ότι αφορά μόνο για παραγγελίες που γίνονται από πλατφόρμες από ασιατικές χώρες. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα για αυτό το θέμα στην εκπομπή του Μανώνη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
20: Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πρώτο βήμα, ένα σήμα πολιτικής περισσότερο και όχι μηχανισμός ανάσχεσης των πλατφορμών, των ασιατικών πλατφορμών. Δεν θα τους σταματήσουν ούτε τα 3 ευρώ, ούτε τα 3 ευρώ για κάθε είδος που θα έχει ένα μικρό δέμα μέχρι 150 ευρώ, γιατί έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, γιατί θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ, δεν θα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τα ηλεκτρονικές πλατφόρμες τις ευρωπαϊκές ή τις ελληνικές, γιατί έχουν διεισδύσει στο 20% των Ελλήνων καταναλωτών, πουλώντας ακριβώς και εκμεταλλεύοντας την ακρίβεια στην Ευρώπη οι κινέζικες πλατφόρμες. Μία στις 5 συναλλαγές γίνεται από αυτές τις πλατφόρμες και ένα στα 3 ευρώ που καταναλώνουν οι Έλληνες φεύγει σε ασιατική πλατφόρμα. Επειδή πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι αγοράζει ένας Έλληνας εισαγωγέας από την Κίνα, μπορούν αυτά να τα καλύψουν. Δηλαδή πάλι τα 9 ευρώ δεν θα είναι αποτρεπτικά για τον καταναλωτή και ο τελωνιακός κώδικας να αλλάξει με τις αποθήκες που έχουν δημιουργήσει σε ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχοντας 8 ευρωπαϊκά λιμάνια και καμιά 80 logistics hubs στην Ευρώπη σε διάφορα σημεία, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε και με τα 3 και με 13 και με ό,τι δασμούς βάλουν.
0: Συνελήφθη ηλικιωμένος που επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στον
19: 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες από χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι μεγάλη ζημιά για τα φυσικά καταστήματα.
19: Πάρα πολύ μεγάλη. Δημήτρη. Και να επαναλάβουμε, Ελισάβετ, και κλείνω με αυτό, ότι αφορά μόνο για παραγγελίες που γίνονται από πλατφόρμες από ασιατικές χώρες. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα για αυτό το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
20: Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πρώτο βήμα, ένα σήμα πολιτικής περισσότερο και όχι μηχανισμός ανάσχεσης των πλατφορμών, των ασιατικών πλατφορμών. Ναι. Δεν θα τους σταματήσουν ούτε τα 3 ευρώ, ούτε τα 3 ευρώ για κάθε είδος που θα έχει ένα μικρό δέμα μέχρι 150 ευρώ, γιατί έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, γιατί θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ, δεν θα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τα ηλεκτρονικές πλατφόρμες τις ευρωπαϊκές ή τις ελληνικές, γιατί έχουν διεισδύσει στο 20% των Ελλήνων καταναλωτών, πουλώντας ακριβώς και εκμεταλλεύοντας την ακρίβεια στην Ευρώπη οι κινέζικες πλατφόρμες. Μία στις 5 συναλλαγές γίνεται από αυτές τις πλατφόρμες και ένα στα 3 ευρώ που καταναλώνουν οι Έλληνες φεύγει σε ασιατική πλατφόρμα. Επειδή πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι αγοράζει ένας Έλληνας εισαγωγέας από την Κίνα, μπορούν αυτά να τα καλύψουν. Δηλαδή πάλι τα 9 ευρώ δεν θα είναι αποτρεπτικά για τον καταναλωτή και ο τελωνιακός κώδικας να αλλάξει με τις αποθήκες που έχουν δημιουργήσει σε ευρωπαϊκές χώρες.

0: για κάθε είδος που θα έχει ένα μικρό δέμα μέχρι 150 ευρώ, γιατί έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, γιατί θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ, δεν θα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για, για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τις ευρωπαϊκές ή τις ελληνικές, γιατί έχουν διεισδύσει στο 20% των Ελλήνων καταναλωτών, πουλώντας ακριβώς και εκμεταλλεύοντας την ακρίβεια στην Ευρώπη οι κινέζικες πλατφόρμες. Μία στις 5 συναλλαγές γίνεται από αυτές τις πλατφόρμες και ένα στα 3 ευρώ που καταναλώνουν οι Έλληνες φεύγει σε ασιατική πλατφόρμα. Επειδή πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι αγοράζει ένας Έλληνας εισαγωγέας από την Κίνα, μπορούν αυτά να τα καλύψουν. Δηλαδή πάλι τα 9 ευρώ δεν θα είναι αποτρεπτικά για τον καταναλωτή και ο τελωνιακός κώδικας να αλλάξει με τις αποθήκες που έχουν δημιουργήσει σε ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχοντας 8 ευρωπαϊκά λιμάνια και καμιά 80 logistics hubs στην Ευρώπη σε διάφορα σημεία, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε και με τα 3 και με 13 και με ό,τι δασμούς βάλουμε.
1: Συνελήφθη ηλικιωμένος που επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στον θάλαμο που νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρο Κοντού στο νοσοκομείο Αττικών. Ευτυχώς έγινε έγκαιρος αντιληπτός από το φύλακα Σοφία Γαλάνη, καθώς ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
2: Πράγματι, το συμβάν σημειώθηκε περίπου 10:15 το βράδυ, όταν ο 90χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο Αττικών, κρατώντας μια γλάστρα και ένα κουτί σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας, ήταν συγγενής της Μάρος Κοντού και επιθυμούσε να την επισκεφθεί, καθώς η γνωστή ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων του. Κατά την επιτόπη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι. Ο security του νοσοκομείου ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και χώρισαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ όπως είπες, όντως φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στη λίμνη Αόου κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιά στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας μεταφέρει τώρα τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν νωρίτερα, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που έδινε τη μάχη με τις φλόγες κατέπεσε στα νερά της τεχνητής λίμνης ΑΟΥ στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου. Όμως το θαύμα έγινε και το πλήρωμα κατάφερε να βγει ζωντανό. Το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων σε μια κρίσιμη αποστολή να σβήσει από αέρο την φωτιά που κατακαίει τη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλτα στα Γρεβενά. Στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει μια υδροληψία από την λίμνη, το ελικόπτερο τύπου Μπέλ έχασε την ισορροπία του και καρφώθηκε στα νερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβιστούν και να κολυμπήσουν μόνοι τους μέχρι την ακτή. Πρόκειται για έναν Έλληνα χειριστή και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος, αλλοδαπός, που εκτελούσε χρέη συνδέσμου. Στο σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε κόκκινο συναγερμός με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους δύο επιζήσαντες. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν.
2: Και αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Ναι.
3: Βέβαια, στο νοσοκομείο. Να σημειώσω ότι η πτώση του ελικοπτέρου αποτελεί μια δραματική πτυχή της σκληρής μάχης που εξελίσσεται αυτή την ώρα στα Γρεβενά για την πυρκαγιά που μένεται σε εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Μπορεί να καίει μακριά από σπίτια και υποδομές, όμως η μορφολογία του εδάφους κάνει το έργο των επίγειων δυνάμεων πάρα πολύ δύσκολο και την εναέρια συνδρομή να είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας για το δάσος. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στους δύο διασωθέντες και στην σκληρή μάχη στο πύρινο μέτωπο.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνίγμα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Joel.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτό.

0: Πόλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση προκαλούν στους λουόμενους έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεκάδες πολυσύχναστες παραλίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται ωστόσο σε πλήρη αντίθεση με τις λίστες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που καταρτίζονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και βασίζονται σε επίσημες μετρήσεις για την ποιότητα των νερών. Ακόμα και η πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών με τα πιο καθαρά θαλάσσια ύδατα. Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις που βλέπουμε εδώ τώρα την έναρξη της θερινής περίοδου Αλέξανδρε Κόντι μπερδεύουν και ανησυχούν τους πολίτες.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά, Βασίλη, γιατί μιλάμε για οργανώσεις που από την δεκαετία του 1990 κάνουν πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις σε παραλίες και σε νερά κολύμβησης σε όλη την χώρα. Τώρα, ο Real FM έχει συνομιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας της χώρας αλλά και αξιωματούχους κρατικών φορέων. Επισημαίνουν τα εξής, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση προχωρά σε στιγμιαίες και σημειακές δειγματοληψίες νερού που δεν μπορούν να προσφέρουν κανονικά επιστημονικά αποτελέσματα. Με πιο απλά λόγια, παίρνουν ένα δείγμα νερού από μία ακτή, το αναλύουν, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει συμβεί οτιδήποτε για μία φορά και το αποτέλεσμα είναι μία ακτή να βγαίνει εντός εισαγωγικών ακατάλληλη για κολύμβηση ή ακριβώς διπλανή ακτή να βγαίνει κατάλληλη για κολύμβηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ευσταθεί ακόμα και αν δεν έχουμε επιστημονικές γνώσεις, το καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, επισημαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δουν την ποιότητα των υδάτων στις κολυμβητικές ακτές βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων. Δεύτερον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα με τις γαλάζιες σημαίες του 2026. Εκεί λοιπόν υπάρχει η εξαιρετική ποιότητα των ακτών. Οι ακτές οι οποίες έχουν τα καλύτερα ύδατα και προσφέρουν βεβαίως και υπηρεσίες για να πάρουν την γαλάζια σημαία, αλλά βεβαίως και να επισκεφτούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, που όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έβγαλε τη χώρα μας δεύτερη, με πρώτη την Κύπρο, όσον αφορά το πλήθος των καθαρών ακτών. Τώρα, πρέπει να επισημάνω και το άλλο, ότι εναντίον αυτής της οργάνωσης, η οποία από το 1990 βγάζει αυτά τα στοιχεία και άλλες χρονιές παίρνουν απαρατήρητα, άλλες χρονιές γίνονται viral, καλός ή κακός θα πω εγώ, πρέπει να πούμε ότι 30 δήμοι όλης της Ελλάδας έχουν κάνει μηνύσεις εναντίον της συγκεκριμένης οργάνωσης, διότι όπως καταλαβαίνει κανένας, είναι πάρα πολύ αρνητικό στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι μια ακτή σε έναν δήμο είναι ακατάλληλη για κολύμβηση. Αυτό βεβαίως λειτουργεί πολλαπλασιαστικά εναντίον της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρηματιών.
1: Άρα βασιζόμαστε στα επίσημα συμπεράσματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διεθνείς οργανισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
3: Θα μείνουμε στο θέμα των παραλίων, γιατί κάθε καλοκαίρι η παρουσία κατοικιδίων αποτελεί μόνιμη αιστεία παρεξηγήσεων και διαφωνιών ανάμεσα σε λουόμενους και ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Υπάρχει σύγχυση γύρω από το τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
4: Όταν μιλάμε για κατοικίδιο στην παραλία, σίγουρα μιλάμε για σκύλο. Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις μας με το σκύλο μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ασφαλείς και ευχάριστες για όλους, αρκεί να γνωρίζουμε τι προβλέπει η νομοθεσία και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων στην παραλία και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας, ο σκύλος πρέπει να συνοδεύεται πάντα με λουρί. Στις οργανωμένες παραλίες η παρουσία σκύλων επιτρέπεται μόνο για σκύλους βοήθειας ή όπου υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο της εκμετάλλευσης. Στις παραλίες με γαλάζια σημαία απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων με την επιφύλαξη των νόμιμων εξαιρέσεων για σκύλους βοήθειας. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τις βασικές υποχρεώσεις μας. Έχουμε πάντα τον έλεγχο του σκύλου μας. Φροντίζουμε για την άμεση αποκομιδή των περιττωμάτων. Σεβόμαστε τους υπόλοιπους λουόμενους και τον κοινόχρηστο χώρο. Ενώ μεριμνούμε για την προστασία του από τη ζέστη. Του παρέχουμε νερό και σκιά. και δεν τον αφήνουμε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο. Απαραίτητα έγγραφα και αντικείμενα είναι το βιβλιάριο υγείας, το οποίο πρέπει να έχουμε μαζί μας πιστοποιώντας τον εμβολιασμό του και το μικροτσίπ που πρέπει να φέρει εκ του νόμου, ή την ψηφιακή εκδοχή του βιβλιαρίου που μπορούμε να επιδείξουμε απευθείας από το Εθνικό Μητρό Ζών Συντροφιά στο pet.gov.gr. Τέλος, σακουλάκια υγιεινής, καθώς η άμεση συλλογή των ακαθαρσιών, εκτός από νομική, είναι και μια κοινωνική υποχρέωση.
3: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτές τις διευκρινήσεις που έδωσες, Γρηγόρη, θα λείψουν και οι πολλές παρεξηγήσεις και διαφωνίες στις παραλίες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο φούρνο, κυρίες κύριοι, έβαλαν τη Δυτική Ευρώπη οι φωνικές θερμές αέριες μάζες. Περισσότερους από 50 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό, με τον υδράργυρο να έχει εκτοξευθεί στη χώρα στους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της. Στην Ιταλία, 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε καμίνι έχουν μετατραπεί επίσης Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και η Δανία. Οι θερμοκρασίες θυμίζουν κλίμα στη Σαχάρα και οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ, γιατί μέρα με τη μέρα μαθαίνουμε ποιοι παίρνουν τα εισιτήρια για τη φάση των 32.
5: Μεξικό, Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, Ελβετία, Καναδά από το δεύτερο, Βραζιλία, Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 εύκολα την Τσεχία. Η Νότια Αφρική πήρε την πρόκριση κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό το απόλυτο, έχει 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων 9. Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά και η Βοσνία, πολύ σημαντική νίκη, 3-1 το Κατάρ. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία είναι: η Ελβετία πρώτη με 7 περνάει, ο Καναδάς 4 βαθμούς περνάει και αυτός, η Βοσνία έχει 4, είναι τρίτη, περνάει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Το Κατάρ μένει στον ένα βαθμό. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ, εντυπωσιακό, 2 γκολ και ένα Κούνια, κέρδισαν 3-0 τη Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ, πρώτη φορά στο Μουντιάλ, έγινε αλλαγή, πέρασε αλλαγή στο 26 λεπτό, αποθεώθηκε. Έπαιξε με την εθνική ομάδα τη Βραζιλία μετά από 980 ημέρες. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ καλή Αϊτή. Η Βραζιλία έχει 7 βαθμούς. Πρώτη προκρίνεται το Μαρόκο 7, επίσης προκρίνεται η Σκωτία 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Περιμένουν η Σκωτία, πρέπει να σου πω, και η ομάδα της που είναι από τον όλο όμιλο που προκλήθηκε, συγγνώμη στη βαθμολογία, είναι η Νότια Κορέα, περιμένουν να δουν την κατάταξη των καλύτερων τρίτων. Τώρα, έχουμε σήμερα 11 το βράδυ, ωραίο ξενύχτη πάλι, Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάου, Αχτή Ελεφαντοστού, τις 2 Ιαπωνία, Σουηδία και με την Τινησία ακόμα να αντιμετωπίζει την Ολλανδία, τις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά όλα έχει βγει ένα ζευγάρι σίγουρο και είναι στις 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, η Νότια Αφρική απέναντι στον Καναδά, το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι που έχει βγει. Τώρα η ιστορία έγραψε τεστ στο παιχνίδι του Μεξικού με την Τσεχία. Ο Γκιγέρμο Οτσόα, ο 40χρονος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μεξικού, πέρασε στο 78 λεπτό, πήγε στο παιχνίδι, αποθεώθηκε και κατέγραψε την 6η συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό που αγωνίζονταν και αποχώρησε με καπηδά στον Παναθηναϊκό, ο 33χρονος Γάλλος σέντερ, του που ήταν στον Ολυμπιακό, αποχώρησε, υπέγραψε συμβόλαιο στους Πράσινους για 2-1 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε ο ένατος παίχτης που μετακομίζει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πριν από 3 χρόνια είχε φύγει από το ΣΕΦ ο Κώστας Λούκας για το ΟΑΚΑ. Ακόμα να σας πω ότι η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό, ενώ 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την υπερειδική στο Echo Rally Ακρόπολης. Ξεκινάει σήμερα ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Rally. Για τα Rally πρέπει να πω ότι είναι 57 οι οδηγοί.
3: Μάλιστα.
5: Στις 7 η ώρα το ελληνικό Sports Park θα έχουμε την υπερειδική. Πολύ ενδιαφέρον το θέαμα θα είναι. Ήδη η στασή έχει κάνει ειδικά δρομολόγια, παραπάνω δρομολόγια για το τραμ, για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει στο ελληνικό και να δει τους πολύ γρήγορους οδηγούς του τον ράλι να συναγωνίζονται στην πρεμιέρα του Eco Rally Ακρόπολη.
0: Ο καιρός.
1: Η Δυτική Ευρώπη ψήνεται, Τάσο, αρνιακές. Στη χώρα μας αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
6: Ναι, οι οποίες όμως, Βασίλη Τερζάκη, σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Έτσι αύριο τις περιμένουμε εξασθενημένες. Στη Δυτική Ευρώπη ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται. Δυστυχώς ο καύσωνας έχει μεταφερθεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έχει φτάσει μέχρι και τη Δανία. Και τα πράγματα, όταν, όπως καταλαβαίνεις, καύσωνα στη Σκανδιναβία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά εδώ, οι βροχές και οι καταιγίδες αύριο θα είναι λιγοστές και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ενώ το σημαντικό είναι ότι το Μελτέμι θα φτάσει το πολύ αύριο τα 7 μποφόρ με τον υδράργυρο στους 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά όμως 30 με 33 στην νότια Κρήτη. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5 στα νυχτά, 6 τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι, δυτικούς ανέμους. Το βράδυ θα γυρίσουν σε ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Να
6: και
1: σε ευχαριστώ.
6: Το Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση του Μελτεμιού που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τα 7 με 8 τοπικά ακόμα και τα 9 από φως στις Κυκλάδες.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά λοιπόν αύριο για το Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο, ΣΟΑ, τα μέλη του πληρώματος.
3: Και στο enikos.gr, τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκτοξεύθηκε ο αριθμός των θυμάτων, τουλάχιστον 164 νεκροί και 970 τραυματίες.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Χιούστον!
9: Έλα!
8: We have a problem!
9: Roger! Τι έχει συμβεί?
8: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
9: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
8: Ου, πετάγομαι τώρα!
10: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
11: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
12: Ήρθε το νέο Chery Tico 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
13: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
18: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
4: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στους 164 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 971 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι υπάρχει 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ υπολογίζουν σε 30% την πιθανότητα οι ανθρώπινες απώλειες να υπερβούν τις 100.000. Οι δύο σεισμοί που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα ήταν από τους ισχυρούς που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του Δήμου Γρεβενών. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αόου, διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.459 μονάδες.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας. Oh,

0: σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
0: Το μέλλον στο σπίτι σας.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Hookah.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
10: Spot by Hookah.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Θα βρεθούμε σήμερα?
13: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
12: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
14: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
12: Εντάξει.
14: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
12: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
15: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
16: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
15: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
16: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
16: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
16: Εσύ από πού έρχεσαι?
15: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στους 164 συνεκροί μέχρι στιγμής και 971 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι υπάρχει 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ υπολογίζουν σε 30% την πιθανότητα οι ανθρώπινες απώλειες να υπερβούν τις 100.000. Οι δύο σεισμοί που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα ήταν από τους ισχυρούς που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του Δήμου Γρεβενών. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αόου, διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.459 μονάδες.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της Μεσογείου.

0: Ήχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820 51 100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.

Και λέτε και σήμερα ότι υπάρχει πιθανότητα να ταράξουμε τα νερά όπως χθες και όπως καθημερινά. Γιατί χθες χτυπούσαν ασταμάτητα, είχαν ασταμάτητες κλήσεις πάρα πολλές, κυρίως από αριθμούς τους οποίους δεν τους έχω κατεχωρημένους. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω στους περισσότερους, γιατί είχαμε και άλλες δουλειές να κάνουμε, είχαμε να παρακολουθήσουμε εκδηλώσεις, τα είδατε άλλωστε. Όπως και σήμερα είναι έτσι δύσκολο το πρόγραμμα. Θα πάμε μαζί, δηλαδή εγώ και όλοι σας, μέχρι τις 5 και 25. Μετά θα έχουμε παρέα εδώ. Παρέα που σίγουρα από την οποία θα βγάλουμε έτσι ειδήσεις νέα και ίσως να ταρακουνήσουμε λιγάκι τα νερά. Τώρα αν είναι θολά ή όχι, αυτό θα δείξει στην πορεία.

Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Για όσους δεν το ξέρετε, 25 Ιουνίου. Φτάνουμε στο τέλος. 6 λεπτά μετά τις 5 στο Ρόδιο Πρόεδρος 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Για όσους ακόμη κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν ή όταν μας βλέπουν στρίβουν μέσα από τα στενά ή ακόμα και όταν ερχόμαστε τέτα τέτ πάλι κάνουν ότι δεν μας γνωρίζουν. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Κοιτάξτε, άλλωστε ποτέ δεν είχα πολλές παρέες. Γνωστούς, άπειρους. Παρέες, φίλους, μετρημένους στα δάχτυλα. Ράδιο Πρέβες 93, ραδιοφωνικά, radioprevez.gr. Ιντερνετικά και live streaming Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες. Ξέρετε τι μου αρέσει και τι έτσι χαίρομαι πολύ, το ότι καθημερινά μπαίνουν όλο και καινούργοι φίλοι εδώ προκειμένου να μάθουν τα νέα. Κάποιοι βέβαια διαμαρτύρουν και μου λέει ένας εχθές: ρε φίλε μου, λέει, 5 ώρα είναι πολύ δύσκολη ώρα. Δεν μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε. Παιδιά, υπάρχει και το βίντεο το οποίο παραμένει στον αέρα. Μπορείτε να το βλέπετε το βραδάκι και να κοιμάστε μετά. Αν μπορείτε. Καλησπέρα στην Λένα Μπαρμπαγιάννη. Γεια σου, Γιάννη.

Δυστυχώς δεν μπορώ να αλλάξω την ώρα. Είναι τέτοια ώρα που τη βλέπει ο περισσότερος κόσμος. Είτε είναι στο σπίτι, είτε έχει γυρίσει μόλις από δουλειά, ή ακόμα και αυτή τη στιγμή που κάνετε μπάνιο, ξέρω ότι με ακούτε. Στο μονολίθι και ανιακτή, όπου υπάρχετε, μας ακούτε. Είτε ραδιοφωνικά, κλασικά δηλαδή, είτε μέσω live streaming. Γιατί μερικοί θέλουν να βλέπουν. Θέλουν να βλέπουν τις κινήσεις, θέλουν να βλέπουν πώς μιλάω, πώς κινούμαι, πώς κάνω τα χέρια.

Όπου και εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά, 7 seconds. Houston Door, Nene Cherry, κλασική επιτυχία, πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Καλησπέρα Γιάννη, λέει να χαίρεστε κι εσείς οι αεκτζίδες καμιά φορά. Δημήτρη μου, δεν είμαι αεκτζής, Ολυμπιακός είμαι. Εμένα με βρήκες κάτω λόγω του ρεπορτάζ. Εγώ το έχω δηλώσει ότι είμαι Ολυμπιακός. Όπως και εσύ άλλωστε. Πάντως αυτό που μου άρεσε σήμερα ήταν ότι ήρθε το κύπελο στοίχημαν Super League της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη χρονιά 2025-2026, όπως σας είχαμε ανακοινώσει. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί, αεκτζίδες, με μωρά, σε καρότσια, αγκαλιά σε μαμάδες, μπαμπάδες, σε γιαγιάδες, παππούδες. Πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και πάρα πολλές κενές θέσεις στο δημόσιο. Γιατί ορισμένοι, okay, είσαστε αεκτζίδες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κλείνουμε το γραφείο, είτε δουλεύετε στο Δήμο, είτε δουλεύετε στην περιφέρεια ή σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία και μου έρχεστε στην πλατεία Ανδρούτσου για να φωτογραφηθείτε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν κατάλαβα. Μάλιστα έναν που το ρώτησα, πιο πολύ για πλάκα, μου λέει πήρα άδεια, λέει, από χθες. Άδεια από πού, από το προϊστάμενο, από την υπηρεσία ή από τη σημαία της ΑΕΚ. Έχει διαφορά. Ήταν η ώρα τέτοια, καταλαβαίνω, okay, αλλά ρε φίλε, είδα τουλάχιστον 20-25 άτομα που εργάζεστε στο δημόσιο και είναι η ώρα αιχμής. Έρχεται ο άλλος από το χωριό να εξυπηρετηθεί και εσύ μου κλείνεις το γραφείο και πάει να βγάλεις φωτογραφίες επειδή ήρθε το κύπελο της ΑΕΚ. Να είμαστε και λιγάκι, έτσι. Να είμαστε και λιγάκι. Τι να είμαστε, βρείτε το. Αυτά λοιπόν και με το κύπελο της ΑΕΚ. Σήμερα είχαμε δελτίο τύπου από τον Πας Πρέβεζα για έναν ποδοσφαιριστή και μάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε ανακοινωθεί στη θέση του τερματοφύλακα, ο Νίκος Χολιοφούκας. Λοιπόν, η ομάδα του Πας Πρέβεζα, αυτό βέβαια το θέμα το ήξερα προσωπικά εδώ και δύο μέρες, αλλά μου ζητήθηκε να μην πω κάτι χθες και έτσι λοιπόν μετά και την επίσημη ανακοίνωση έχω το ελεύθερο, νομίζω, να το σχολιάσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Νίκος Χολιοφούκας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε ανακοινωθεί για τη νέα χρονιά, είχε μία προφορική, ένα προφορικό, ναι, έτσι. Λοιπόν, με τη διοίκηση του Πας Πρέβεζα, τα είχαν βρει παντού. Στο πώς θα έρχεται, στις προπονήσεις, τα χρήματα πάνω απ' όλα, okay. Λοιπόν, και περίμεναν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή οι διοικούντες του Πας Πρέβεζα να έρθει εδώ μετά την Τίνο προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο. Και πού είναι ο Κολιοφούκας, και πού είναι ο Κολιοφούκας, και πού είναι ο Κολιοφούκας. Και τυχαία μαθαίνει μέλος της διοίκησης του Πας Πρέβεζα από έναν φίλο του, ο οποίος μένει στα Γιάννα και του λέει, ρε εσύ, τον Κολιοφούκα τον έχετε κλείσει? Βεβαίως, λέει, έχουμε προφορική. Λέει, προφορικό ναι, από τον παίχτη περιμένουν να έρθει να υπογράψει το συμβόλαιο. Ρε εσύ, του λέει, πρέπει να έχει κλείσει του Πας Γιάννα. Λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, τα έχουμε βρει όλα. Να πάει στο Πας Γιάννα, λέει, και να μην μας έχει πει κάτι. Τέλος πάντων, το ίδιο μέλος της διοίκησης επικοινωνεί με τον παίχτη για να μάθετε και το story ορισμένοι. Λοιπόν, πού τον είχε, πού τον έφερε, πού τον πήγε. Τελικά ο Νίκος Κολιοφούκας λέει, ναι, έχω κλείσει με τον Πας Γιάννα. Μίλησα λοιπόν κι εγώ με μέλος της προσωρινής διοίκησης του Πας Γιάννα και μου είπε, ναι ρε Γιάννη μου, λέει, εμείς κάνουμε συμβόλαια. Πώς κάνετε συμβόλαια όταν τα συμβόλαια υπογράφονται 1η Ιουλίου? Άρα κάνετε ένα προσύμφωνο, κάτι, σε ένα δικηγόρο. Και επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε μάλλον δικηγόρους, δεν κάνουμε προσύμφωνα, αλλά έχουμε το χέρι και το λόγο. Αντρίκια. Ο Νίκος Κολιοφούκας λοιπόν επέλεξε να μείνει στα Γιάννα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε σαν Πρέβεζα, ούτε σαν Πας Πρέβεζα. Λοιπόν, η διοίκηση ήδη έχει προσεγγίσει 2-3 καλά ονόματα για τη θέση του τερματοφύλακα. Ήδη ο Πας Πρέβεζα βρίσκεται στην ολοκλήρωση ενός ρόστερ που θα απαρτίζεται από 26-27 ποδοσφαιριστές. Τέτοιο ρόστερ δεν θα το έχει καμία άλλη ομάδα σε όλη την κατηγορία. Εύχομαι και με τον Κριστόφ Βαζέχα και με τους συνεργάτες του ο Πας Πρέβεζα να έχει μια
πολύ πολύ καλή πορεία και τώρα όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν στο πρωτάθλημα. Ποιος άξιζε, ποιος δεν άξιζε, ποιος έπρεπε να παίξει, ποιος δεν έπρεπε να παίξει. Κοιτάξτε λοιπόν, μάγκες. Αυτός που έρχεται στον Πασπρέβεζα δεν έρχεται με πίεση. Έρχεται γιατί γουστάρει να έρθει. Έρχεται γιατί βλέπει ένα κλίμα μιας διοίκησης που είναι κοντά στον ποδοσφαιριστή. Και όταν λέμε κοντά, πιο κοντά, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, στις οικονομικές απολαβές όλοι οι παίχτες είναι γκαραντί. Πληρωμένοι μέχρι τελευταίας δεκάρας. Δεν υπάρχει καμία οφειλή. Και δεν κάνουμε μαγκές του στυλ. Μη σ' ανακοινώσουν πρώτο εσένα, επειδή φεύγεις από άλλη ομάδα και έρχεσαι στον Πασπρέβεζα. Γιατί δεν θα σου δώσουμε το δελτίο, γιατί τώρα, γιατί τ' άλλο. Ρε μάγκες, αφού ορισμένες ομάδες δεν πληρώνεται τους ποδοσφαιριστές, του δίνεται μια αρχική προκαταβολή, δεν ξέρω πόσα χρήματα, πέφτουν, σκοτώνονται, ματώνουν, κάνουν, ράνουν οι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι και στο τέλος σου αφήνει τα μανάτη. Γιατί δεν τους αφήνετε να έρθουν στον Πασπρέβεζα που θα πληρωθούν για τη δουλειά που θα κάνουν και για τις υπηρεσίες τους πάνω απ' όλα, αλλά και γιατί το γουστάρω να έρθουν εδώ στον Πασπρέβεζα. Ελάχιστες ομάδες είναι αυτές που πληρώνουν. Γι' αυτό και οι περισσότερες ξεκινάνε δυνατά, γιατί έχουν δώσει ήδη προκαταβολές και λίγο πριν τη μέση του πρωταθλήματος πέφτουν, πέφτουν, πέφτουν και γεια σας. Radio. Μας χαιρετούν. 93. Αυτά για να κλείσουμε το πρώτο θέμα για τον Πασπρέβεζα και για την... για το σημερινό δελτίο τύπου που έβγαλε για τον Νίκο Κολιοφούκα. Η Νικόπολη πριν από λίγο ολοκλήρωσε και τον δεύτερο αγώνα της στο Final 8. Ιτήθηκε από την αντίστοιχη ομάδα Πέδρων του Ολυμπιακού με τελικό σκορ 110-65. Σε όλο το παιχνίδι η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ανώτερη από την ομάδα της Νικόπολης, η οποία έχασε και χθες από τα Χανιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα παιδιά έχουν δώσει το καλύτερο τους σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν είναι τυχαίο που έφτασαν στο Final 8, δηλαδή στις 8 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος και το κατάφεραν. Και μπράβο τους. Παίρνουν εμπειρίες για την επόμενη χρονιά. Τίποτα δεν τελειώνει. Ίσα ίσα μετά από μία ήττα έρχονται πάρα πολλές νίκες, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες καλησπέρες. Στον Γιώργο τον Ζήκα, Ευδοξία Λιακάδα. Α, εκείνη αυτή. Αυτή μια φορά λέει ήρθε το κύπελο. Ναι, εντάξει. Και μάλιστα έτσι για να πειράξω έναν φίλο Παναθηναϊκό, του λέω. Πέρυσι ήρθαν τα δύο κύπελα του Ολυμπιακού, το Ευρωπαϊκό και το Πρωτάθλημα. Φέτος ήρθε της ΑΕΚ. Του Παναθηναϊκού πότε θα έρθει, μου λέει ο Μπράντοβιτς. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, Σταύρο Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στην Άννα Γορόγια, τον Γιάννη τον Μοκάνο, τον Γιάννη Μανοηλίδη, τον Βαγγέλη τον Τίνο, τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, τον Κωνσταντίνο, Κοντοδήμα Γιώργο, τη Μαρία τη Δήμα, τον Γιάννη τον Δράκο, ένας μπαίνετε μέσα, τσουπ τσουπ τσουπ. Τον Κώστα τον Τελή, την Ευδοξία τη Λιακάδα, την είπαμε, τον Δημήτρο

0: Μιλτιάδη Λουκά, Χρήστο Δημουλιά, Μάικ Κωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους εσάς. Καλησπέρα Γιάννη, λέει καλή εκπομπή από το φίλο μου τον Κώστα Ντελή. Δεν ξέρω αν είσαι σε βάρδια, καλή βάρδια αν δουλεύεις. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στα Χανιά, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Γιάννα, την Άρτα, την Θεσπρωτεία. Καλησπέρα και στο Θεόφιλο το Λιόντο. Πολλές περιοχές από την Αθήνα, τη Γερμανία βλέπω τώρα, το Βέλγιο. Την Ζανζιβάρη και την Ιταλία. Μπράβο. Λοιπόν, για όσους μας παρακολουθήσατε χθες, το θέμα που μάλλον του βίντεο που δείξαμε αρκετές φορές για την παιδική χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, που αναγκάστηκε η μαέστρος μαζί με τα παιδιά να υπομονή. Γιάννη λέει, του χρόνου θα έρθουν δύο κύπελα του Παναθηναϊκού. Τι κύπελα, τέτοια? Εδώ, πίνουμε καφέ. Γιατί άλλα κύπελα δεν βλέπω. Λοιπόν, που αναγκαστικά έκαναν στο κτίριο της που στεγάζεται τα γραφεία της χοροδίας και μάλιστα με ανεμιστηράκια και με βεντάλιες. Εύχομαι κάποιοι να έβαλαν μυαλό και μάλιστα χωρίς να πούμε κάτι, χωρίς να υπονοήσουμε κάτι, αυτοί που είχαν την ευθύνη πήραν τηλέφωνο εκεί που έπρεπε και ζήτησαν συγγνώμη για αυτό που έκαναν. Δηλαδή που δεν άφησαν τα παιδιά να κάνουν όπως πρέπει πρόβα. Εντάξει. Είδομεν. Περιμένουμε. Καλησπέρα και στον Γιώργο Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα στον Θωμά Τσιάτη, την Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου από τον Λούρο, που εχθές έριχνε καρέκλες. Συνόπη, Σαμψούτα, Θεσπρωτικό, χαλάζει, καρεκλοπούδρα μας εδώ στην Πρέβεζα, τίποτα. Τίποτα! Εμείς εδώ έχουμε άλλο Θεό. Εσείς έχετε άλλο Θεό. Για να δούμε τι Θεό θα έχουμε αύριο. Αύριο, γιατί έχουμε αλλαγές έδρας. Θα τα πούμε συνέχεια με τον καλεσμένο. Θα τα πούμε συνέχεια με τον καλεσμένο. Λοιπόν, εχθές μετά το ραδιόφωνο, για όσους με παρακολουθήσατε, πήγα στο Hotel Canali. Εκεί λοιπόν, οι ιδιοκτήτες του Hotel Canali υποδέχτηκαν τους μικρούς αθλητές των ομάδων ακαδημιών K6, K8, K10. Τους προσέφεραν να κάνουν μπάνιο δωρεάν στις πισίνες, νερό, τσουλήθρες, αναψυχτικά, γλυκά, παγωτά, τα πάντα. Δεν ξέρετε πόσο το χάρηκαν τα μικρά τα παιδιά, αλλά και τα λίγο μεγαλύτερα, δηλαδή οι γονείς τους, οι οποίοι βουτούσαν μέσα με τα παιδιά στις πισίνες και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Βρήκαν ευκαιρία τσουπ και πέσανε στις πισίνες να κάνουν μπάνιο, έβγαλαν φωτογραφίες πάρα πολλές και σήμερα θα ακολουθήσουν λίγο μεγαλύτερες ομάδες, δηλαδή K10, K12, K16. Μάλλον K12, 14, 16. Εκεί θα είμαστε και σήμερα. Α, κοίταξε να δεις. Τώρα τελευταία έχω κόψει να κάνω να αναφέρομαι πριν στους καλεσμένους. Τους βλέπετε ξαφνικά τώρα. Αν θέλεις εσύ, φίλε Σταύρο Μιχάλη, να φύγεις ή να μείνεις, αυτό θα το κρίνεις εσύ στη συνέχεια, μόλις δεις το καλεσμένο, ο οποίος θα έρθει σε περίπου 10 λεπτάκια. Και αν θέλεις από Δευτέρα, Τρίτη, εδώ θα είμαστε, μπορείς να έρθεις και εσύ σαν καλεσμένος. Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα στο μικρόφωνο, έτσι. Όχι μόνο αυτοί που έχουν κάποια θέση εξουσίας, λέμε τώρα, ή είναι αθλητές, ή είναι άνθρωποι του πολιτισμού, ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και κάποιος πολίτης μπορεί να έρθει να πει εδώ τα παραπονά του ελεύθερα. Τα μικρόφωνα του ραδιοπρέβεζα είναι ανοιχτά και για τους πολίτες, το ξέρετε άλλωστε. Δεν σβήνουμε μηνύματα. Εδώ είμαστε μία εκπομπή που τα λέμε όλα. Όταν λέμε όλα, όλα. Καλησπέρα και στον Νίκο Χριστάκη. Και στον Γιάννη Μοκάνο, τον οποίο τον αναφέραμε και λίγο πριν. Λοιπόν, μάλιστα μια εταιρεία, γνωστή εταιρεία, μας είπε ότι θα μας φέρει και πλυντήρια εδώ να ξεπλένουμε τα άπλυτα ορισμένων. Πλάκα κάνω. Κοιτάξτε, είναι ορισμένες φορές που πραγματικά Πάρα πολλοί με ρωτάτε όταν με βρίσκετε στο δρόμο και με ρωτάτε. Καλά, είναι δυνατόν να μπορεί ένας άνθρωπος να μιλάει ακατάπαυστα μισή ώρα, να κάνει ένα μονόλογο, να μην χάνει τον ηρμό της σκέψης του, αυτά που λέει να έχουν κάποια βάση, να μην χάνει γενικά τα λόγια του. Και λέω, okay, είναι δυνατόν. Και ξέρετε, είναι δυνατόν γιατί υπάρχει μια δύναμη που βγαίνει από μέσα. Όταν αυτή τη δύναμη λοιπόν που βγαίνει από μέσα, τη δίνετε εσείς οι ίδιοι. Γιατί τη δίνετε εσείς οι ίδιοι? Γιατί καθημερινά είμαστε εδώ μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα, διαδικτυακή, ιντερνετική, ραδιοφωνική. Τα λέμε όλα όπως έχουν και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε την πόλη μας, αγαπάμε τους γύρω μας, θέλουμε το καλύτερο και προσδοκούμε στο καλύτερο. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο, το είπα και χθες, ή το μαύρο άσπρο. Βλέπουμε και λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η παρέα συνέχεια μεγαλώνει και αυξάνεται. Καλησπέρα και στον Αλεξάνδρ Ντέντι. Κώστας Ντελής, το βήμα που δίνει στον πολίτη της πρέβεσης, το ξέρεις καλά ότι είναι μεγάλη δύναμη, εννοείται. Δεν έχω αποκλείσει κάποιον να πει ελεύθερα την άποψή του. Την άποψή του, όχι τώρα να γράφεις, ξέρω εγώ, ότι ούτε να βρίζεις, έτσι, εντάξει. Ούτε εμείς βρίζουμε. Καλησπέρα και στον Στέφανο Μπάμι. Εμείς εδώ πίνουμε το καφεδάκι μας από το Soul Café καθημερινά, είτε ελληνικό είτε φρέντο, απολαυστικός καφές. 2682-022-201 το τηλέφωνο και να απολαύσετε κι εσείς το καφέ του Soul Café. Να σας δώσω και μια είδηση ότι αύριο στη Λεωφόρο Ειρήνης 94, λίγο μετά τις 12.30 με 1 το μεσημέρι, στο Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη, θα γεμίσουν οι βιτρίνες με αυτά τα viral γλυκά φρούτα. Το Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη νομίζω ανά δεύτερη μέρα κάνει η παραγωγή των γλυκισμάτων αυτών, τα οποία με το που βγαίνουν στη βιτρίνα φεύγουν. Έτσι, μιλάμε για ροδάκινο, μιλάμε για φράουλα, μιλάμε για μήλο, μιλάμε για χλάδι και άλλες και άλλες και άλλες γεύσεις, τα οποία όλα αυτά τα γλυκά φτιάχνονται μέσα στο Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη, μαζί με όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Καλησπέρα στη Στέλλα Χαϊτίδου, καλησπέρα και στον Γιώργο Ματζαμόρ, το καλό απόγευμα λέει σε όλους. Καλησπέρα Γιάννη, μου λέει ένας φίλος στο Messenger, πες και για τον δρόμο για την Πρέβεζα που γίνεται ένα μπάχαλο. Ποιον από όλους τους δρόμους, γιατί όλοι οι δρόμοι είναι μπάχαλο. Άντε να ξαναπούμε πάλι για τους δρόμους. Γενικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους δρόμους της πόλης μας. Ελπίζουμε κάποια στιγμή αυτά τα προβλήματα να σταματήσουν. Να σας δείξω λιγάκι και μία ωραία εικόνα από την οδό Κονοφάγου αριθμός 11. Μισό λεπτάκι για να βλέπω και την κάμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό εδώ το κομμάτι. Είναι πεζοδρόμιο, έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Πεζοδρόμιο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι πίσω. Είναι σπασμένο. Από εδώ περνούν άνθρωποι. Ο φίλος λοιπόν που στέλνει μου λέει καλημέρα Γιάννη, είναι 6 χρόνια αυτή η κατάσταση. Και μάλιστα το ρωτάω, μιλήσατε με κάποιον από τον Δήμο ή όχι? Και μου λέει, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε κάνει και τηλέφωνα, αλλά τίποτα. Να την ξαναδείξω την εικόνα, και επειδή ξέρω ότι με βλέπουν από τον Δήμο, είναι στην οδό Κονοφάγου 11, πεζοδρόμιο. Περνούν παιδιά, περνούν ηλικιωμένοι και μανούλες με καροτσάκια. Αν θέλετε, μπορείτε αύριο να στείλετε ένα συνεργείο να κάνει την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. Φτιάξε λοιπόν πρώτα τα καταστραμμένα πεζοδρόμια που υπάρχουν στην Πρέβεζα και μετά ασχοληθείτε με τα υπόλοιπα. Α, ναι, μου λέει εδώ ο Δημήτρης ο Κλοντζάρης, μην ξεχάσεις, λέει, να αναφέρεις για τις διακοπές νερού. Γιατί έχουμε διακοπές νερού. Πάμε να τις δούμε τώρα αναλυτικά. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στη Νέα Κερασούντα και στην Πέτρα. Θα γίνει Παρασκευή από τις 8 το πρωί. Λοιπόν, τα αρμόδια συνεργεία του Συνδέσμου Ίδρυψης Φιλιππιάδας Πρέβεζας θα μεριμνήσουν για την άμεση αποκατάσταση βλάβης και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της υδροδότησης. Αυτό το δελτίο ήρθε από το γραφείο τύπου του Δήμου Ζηρού. Έχουμε και λέμε Δημοτική Κοινότητα Νέας Κερασούντας και την Πέτρα. Αύριο από τις 8 το πρωί. Ώρες λέει Κερασούνας Πρέβεζα, έλεος. Αλλά παλιά πήγαινες πάργα σε 3 ώρες, 4 ώρες. Το έκανες λίγο εκδρομούλα. Έπαιρνες το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια, το τυράκι. Έτσι το κάνουμε και είδατε πως μας προσέχουν, συγγνώμη κόλλησα. Πως μας προσέχει η περιφέρεια, οι δήμοι που μας αγαπάνε, εμάς τους πολίτες. Θέλουν να μας γυρίσουν άλλα παλιά. Έτσι κάνουν. Μπράβο τους. Τους ευχαριστούμε θερμά. Πάμε και στην ανακοίνωση ΔΕΗ Απρέβεζας. Κάνουμε γνωστό λέει στους καταναλωτές ότι αύριο, λόγω μεγάλης βλάβης που προέκυψε στον παλιό αγωγό ίδρυυσης και συγκεκριμένα στη θέση γήπεδο 5x5 στο Λουρό, θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν πληθείτε από σήμερα, γεμίστε μπουκάλια, λεκάνες, ντενεκέδια, δεν ξέρω τι άλλο. Θα επηρεαστούν οι κοινότητες. Στο Ζάλογο, Κανάλι, Αρχάγγελο, Συνόπη, Σαμψούντα. Στο Λούρο, ο Λούρος, ο Ροπός, Στεφάνης, Φινωτό, Κοτσανόπουλο. Και στην Πρέβεζα, Μιχαλίτσι, Φλάμπουρα. Γεμίστε λοιπόν νερό σε όλο τον ομό. Απλώστε και τις πισίνες, τις πλαστικές έξω στις αυλές και κάντε μπάνιο άφοβα. Ο Σύνδεσμος Ίδρυυσης Πρέβεζας Φιλιππιάδος και η ΔΕΗ Πρέβεζας μεριμνούν για μας. Τόσο μεγάλη αγάπη. Και όλα αυτά κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, ούτε ραντεβού να είχαμε. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται γιατί το καλοκαίρι η Πρέβεζα, ο νομός Πρέβεζας, αυξάνεται σε πληθυσμό. Έτσι λοιπόν οι ανάγκες μεγαλώνουν και έτσι λοιπόν η πίεση μεγαλώνει με αποτέλεσμα να κάνει μπαμ στον παλιό τον αγωγό. Αν πώς. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ελία τον Κατογιάννη, την Μέρη Παπαδοπούλου, τον Ερωτόκριτο Σάλια, Σπυριδούλα Παπα-Νικολάου, Ζωή Μύτη, Κασπύρου Παπαμακάριο, Βασίλη Πισμπίκη και Ειρήνη. Μισό λεπτάκι λίγο γιατί δεν βλέπουμε κιόλας. Κολσούζογλου. Το είπα.
1: 93 FM Radio.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ με τον καλεσμένο μας. Τώρα, αν θέλεις να φύγεις, φίλε Σταυρομιχάλη ή όχι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μείνετε εδώ οι υπόλοιποι, τα λέμε σε λίγο.
2: Σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Ένας 15χρονος είναι τελικό το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, όπως προέκυψε μετά την ταυτοποίηση της σωρού του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για παιδί 17 ετών. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν το βράδυ της Τετάρτης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Λοιπόν, επιστέψαμε. Και δεν επιστέψαμε μόνοι μας. Είναι και ο καλεσμένος μας εδώ. Τελικά, Σταύρο Μιχάλη, λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα παραμείνεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποιος είναι καλεσμένος εδώ σήμερα. Λοιπόν, τον βλέπετε. Γιώργος Νίτσας, επικεφαλής ανάπτυξη τώρα. Έχουμε θέματα και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν για κάποιους θα είναι καλά αυτά που θα απαντήσει ο Γιώργος ο Νίτσας ή αν θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε το βράδυ. Μπορεί κάποιοι να μην κοιμηθείτε καθόλου, γελάει ο ίδιος. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: του Ράδιο Πρέβεζα. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι που να κόψω τον ύπνο σε κάποιους. Ίσα-ίσα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να διευκρινίσω πράγματα που ενδεχομένως πολλοί λένε για μένα χωρίς να διαβάζουν ή να έχουν.
0: Πώς λέει το τραγούδι, λένε για μένα. Εδώ ρε φίλε. Μία φορά δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε χαμός. τι μου λες, δεν θα κοιμηθούν το βράδυ. Πώς και αποφάσισες να μην έρθεις, είχες κάποια δουλειά,
1: ναι,
0: κάποιο
1: επαγγελματικό. Ναι, μια ανοιγμένη υποχρέωση, αλλά
0: okay, δικαιολογήσε τότε.
1: Διέγνωσα ότι μπορεί να γίνει ένας χαμός, τέλος πάντων.
0: Και εγώ γι' αυτό πήγα, επειδή κατάλαβα ότι θα είχα.
2: Κίτσος, Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Αγκρομακ Κίτσος. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Λοιπόν, επιστέψαμε. Και δεν επιστέψαμε μόνοι μας. Είναι και ο καλεσμένος μας εδώ. Τελικά, Σταύρο Μιχάλη, λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα παραμείνεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποιος είναι καλεσμένος εδώ σήμερα. Λοιπόν, τον βλέπετε. Γιώργος Νίτσας, επικεφαλής ανάπτυξη τώρα. Έχουμε θέματα και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν για κάποιους θα είναι καλά αυτά που θα απαντήσει ο Γιώργος ο Νίτσας ή αν θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε το βράδυ. Μπορεί κάποιοι να μην κοιμηθείτε καθόλου, γελάει ο ίδιος. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: του Ράδιο Πρέβεζα. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι που να κόψω τον ύπνο σε κάποιους. Ίσα-ίσα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να διευκρινίσω πράγματα που ενδεχομένως πολλοί λένε για μένα, χωρίς να διαβάζουν ή να έχουν.
0: Πώς λέει το τραγούδι, λένε για μένα.

0: Λοιπόν, επιστέψαμε. Και δεν επιστέψαμε μόνοι μας. Είναι και ο καλεσμένος μας εδώ. Τελικά, Σταύρο Μιχάλη, λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα παραμείνεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποιος είναι καλεσμένος εδώ σήμερα. Λοιπόν, τον βλέπετε. Γιώργος Νίτσας, επικεφαλής ανάπτυξη τώρα. Έχουμε θέματα και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν για κάποιους θα είναι καλά αυτά που θα απαντήσει ο Γιώργος ο Νίτσας ή αν θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε το βράδυ. Μπορεί κάποιοι να μην κοιμηθείτε καθόλου, γελάει ο ίδιος. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: του Ράδιο Πρέβεζα. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι που να κόψω τον ύπνο σε κάποιους. Ίσα-ίσα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να διευκρινίσω πράγματα που ενδεχομένως πολλοί λένε για μένα χωρίς να διαβάζουν ή να έχουν.
0: Πώς λέει το τραγούδι, λένε για μένα. Εδώ ρε φίλε. Μία φορά δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε χαμός. τι μου λες, δεν θα κοιμηθούν το βράδυ. Πώς και αποφάσισες να μην έρθεις, είχες κάποια δουλειά,
1: ναι,
0: κάποιο
1: επαγγελματικό. Είναι μια υποχρέωση, αλλά.
0: Οκ, okay, δικαιολογήσε τότε.
1: Διέγνωσα ότι μπορεί να γίνει. Ένας χαμός, τέλος πάντων.
0: Και εγώ γι' αυτό πήγα. Επειδή κατάλαβα ότι θα γίνει χαμός.
1: Προσπάθησα με μια επιστολή την άποψή μου, την άποψη της δικής μας δημοτικής παράταξης που μας ακολουθεί διαχρονικά, να την καταθέσω μπας και δοθεί μια λύση για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι η δική μας η θέση ως παράταξη καλύπτει διαχρονικά και θα καλύπτει διαχρονικά όλα τα δημοτικά συμβούλια από όταν την καταθέσαμε και όσα θα έρθουν μετά για τέτοια σοβαρά ζητήματα που αποσχολούν την πόλη.
0: Στο στόχαστρο πάντως μπήκε ο Θοδωρής ο Δράκος, έτσι. Δηλαδή, τι ακροδεξιό τον είπανε, τι χούντα, τι ναζιστή, τι τόνα, τι τάλο. Δηλαδή, εγώ στη θέση του Θοδωρή δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα πραγματικά. Και δεν ξέρω αν είδες μετά βίντεο, γιατί ήμουν από τα δύο θέματα. Τα οποία τα μετέδωσα και έτσι ζωντανά, πρόχειρα μένα, αλλά ζωντανά.
1: Γιάννη,
0: και άκουσες, φαντάζομαι, τι έγινε. Διάβασες.
1: Εγώ θεωρώ ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με μια σοβαρότητα. Πρώτον, ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς τους κατάλληλους και τους αρμόδιους για να αποφασίσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε πει, και το έχω εδώ, το έφερα μαζί μου.
0: Ναι.
1: Και θα μου επιτρέψει γι' αυτό, φορέ τα γυαλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Στι 21 Τρίτου το 2024, δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Δύο χρόνια και πίσω.
1: Δύο χρόνια πίσω, που είχαμε καταθέσει τη δική μας δημόσια τοποθέτηση για το πώς γίνεται η οποιαδήποτε παρέμβαση στην πόλη σε ανδριάντες, σε πλατείες, σε δρόμους.
0: Το είχατε πει και για το Μάτσα.
1: Το είχαμε πει γενικά, γιατί αυτή η δημοτική αρχή έφερνε πράγματα και λέγαμε είχαμε εντοπίσει από τότε με την προχειρότητα που αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Άρα τι είχαμε πει τότε, ότι για να μπορέσει να γίνουν κάποια πράγματα και να γίνουν με την καλύτερη δυνατή συνένεση πρέπει να εφαρμόζουμε κάποιους νόμους όπως είναι η διατάξη του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 3463 του 2006 που λέει χαρακτηριστικά πράγματα ότι αυτά δεν γίνονται ή δεν παίρνουν τα αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έρχονται, παίρνουν αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού πρώτα έχουν γίνει μια σειρά από δράσεις που όπως να συγκροτηθεί μια επιτροπή των ιστορικών, μια επιτροπή των οικαστικών, μια επιτροπή δημόσια διαβούλευση, συζήτηση. Δεν μπορεί να φέρνεις θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημιουργείς μια αναταραχή στην πόλη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και προσπάθησα να μην μπούμε στο θέμα αν πρέπει ή δεν πρέπει. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, πήγες να το πας λαό-λαό.
1: Όχι, δεν είναι λαό-λαό. Αυτό έπρεπε να γίνει από τότε.
0: Ναι.
1: Τότε είδατε ότι φυτεύθηκε ένας ανδριάντας του κυρίου Μάτσα και υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις.
0: Ναι.
1: Άρα ποιος ο λόγος να βάλουμε να τοποθετούμε έναν ανδριάντα και αυτό να αναπαράγει μια γκρίνια, μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Έγινε κάποια διαβούλευση, όχι. Αποφασίζω και διατάζω.
0: Ναι.
1: Μα ούτε ο νόμος το προβλέπει, ούτε είναι και συνετό.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι λένε κάποιοι,
1: ναι.
0: Ότι το θέμα ήρθε προς συζήτηση με την υπογραφή 25 συμπολιτών μας ανάμεσα

0: Χρησιμοποιούν και δύο δημοτικοί σύμβουλοι.
1: Κοίταξε, όταν αφήνουν ένα κενό.
0: Να καλησπέρισουμε και τον αντιπεριφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο.
1: Όταν αφήνεται ένα κενό, τότε πραγματικά μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια πράγματα. Οπότε, τι έκανα, έστειλα την άποψή μου επί του θέματος για να τη διαβάσει, να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να την ακούσει και η πλειοψηφία που έβαλε το θέμα, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Δεν μπορεί σήμερα να δημιουργούμε, δεν μπορεί δηλαδή η αυτοδιοίκηση να αναπαράγει παλιούς διχασμούς. Πρέπει να βρίσκει τρόπους να τις υπερβαίνει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που τα μνημεία, παράδειγμα, ή οι ανδριάντες δεν μπορούν να ανοίγουν πληγές. Πρέπει να βοηθούν μια πόλη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως να θυμάται, αλλά να μην διχάζεται.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα, όταν ένα πρόσωπο προκαλεί τόσες διαφορετικές μνήμες, ο Δήμος οφείλει πρώτα να ακούσει την κοινωνία και μετά να αποφασίσει.
0: Να καλησπέρισουμε, συγγνώμη, και τον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζου, τον κύριο Απόστολο Τάση, την Νατάσα Γιάγια, τον Γιώργο του Βασιλείου, τον Παύλο του Παλατζίδη, Μαρία Παπά, και την Ελένη την Τσέπη.
1: Λοιπόν, οπότε με βάση αυτά που λέω το σύνορα Γιάννη, καταθέσαμε τη δική μας θέση σαν παράταξη. Βεβαίως και οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι στηρίξανε το αίτημα να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμαρχος θα έπρεπε να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία που λέμε από το 2004, να ξεκινήσει η διαδικασία. Να
0: το 2024.
1: Το 2024 να ξεκινήσει τη διαδικασία με επιτροπές ώστε να αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία, να απαντήσουν μέσα από τη διαβούλευση, ο σύλλογος οικαστικών, οι ιστορικοί, οι δημότες, να το προχωρήσει αφού υπάρχει ένα αίτημα, αφού θέλει και ο Δήμαρχος να το φέρει. Θα έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες ώστε να μην έρχεται προτετελεσμένων και να γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Δηλαδή, λες μάλλον ότι το πήγαμε ανάποδα. Δηλαδή έγινε πρώτα το bear the way, ο χαμός,
1: ναι,
0: μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο τέλος δια τη μέθοδο του χελιού,
1: ναι,
0: ο Νίκος ο Γεωργάκος είπε ξαναφέρετε το πάλι.
1: Ναι, και τώρα κοίταξε, ξαναφέρετε πάλι το 1/3
0: ναι.
1: του σκέλους του όλου.
0: Ναι.
1: Όπως εμείς φανταζόμαστε,
0: ναι.
1: μια υπεύθυνη δημοτική αρχή.
0: Μίλησε για μελέτη.
1: Ναι, μια υπεύθυνη δημοτική αρχή δεν είναι απλά μια μελέτη το τι θα κάνεις. Είναι
0: ναι.
1: όλα αυτά που προβλέπει, που είπα πιο πριν, και να προχωρήσουμε και στη διαβούλευση αν χρειαστεί. Άρα αυτό προσπάθησα να δώσω στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι τέτοια ζητήματα δεν ανοίγουμε πληγές, δεν είναι
0: Δεν είσαι στο 46% μάλλον, γι' αυτό δεν σε πήραν.
1: Δεν είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ανοίγουμε πληγές και να διχάζουμε. Εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να διχάζω κοινωνίες, είτε μειοψηφίες είτε πλειοψηφίες. Εγώ ήρθα εδώ για να ενώσω ανθρώπους, να ενώσω ιδέες, να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο ναι. αύριο για τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό έλεγα, αυτό λέω και τώρα και αυτό θέλω να λέω αύριο για να κοιτάω όλους τους πολίτες στα μάτια, ότι υπάρχουν διαδικασίες και βεβαίως κάποια στιγμή η πλειοψηφία θα αποφασίσει. Και εκεί είμαστε όταν θα έχουμε όλα τα δεδομένα, όλα τα στοιχεία να πάρουμε τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλό το
0: ναι.
1: θέμα για κάποιους που σκέφτονται όρημα και δεν θέλουν να δημιουργούν εντυπώσεις ή να κάνουν πρόχειρες καταστάσεις.
0: Εσύ έστειλες την επιστολή πριν το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Βέβαια.
0: Έγινε τι έγινε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, τ' άκουσες και εσύ, γιατί είδαμε ποσταρίσματα στα social media από πρώην δήμαρχο, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά στάχωσε και σένα, ότι φέρεις ευθύνη για τους δύο συμβούλους σου και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχες συνεργασίες στο παρελθόν με τον πρώην δήμαρχο ή κάνω λάθος.
1: Κοίταξε, Γιάννη, εγώ έχω μάθει στην πολιτική.
0: Καλησπέρα στη Γερμανία, στον Τίμο τον Μπάμπη.
1: Ο φίλος ο Τίμος, να είναι καλά. Λοιπόν, τον έχουμε χάσει, τον περιμένουμε.
0: Είναι στη Γερμανία.
1: Ναι, τον περιμένουμε.
0: Καλά έχει. Γεια σου, Τίμο.
1: Γιάννη, εγώ έχω μάθει στην πολιτική να κρίνουμε δημόσια από την κοινωνία και από τις θέσεις μου και τη διαδρομή μου. Γιατί,
0: ναι.
1: μιας και ανέφερες για αυτό το σκηνικό, πράγματι δεν είναι μόνο η αναφορά που έγινε για τον Τζακαλώτο, προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα ο πρώην δήμαρχος. Αυτό όμως δεν βοηθάει. Δεν βοηθάνε οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Όπως είναι και οι πενιγμοί ή γενικά μια προσπάθεια απαξίωσης. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Δεν θα απαντήσω με.
0: Δεν είδαμε όμως και να απαντάς.
1: Δεν θα απαντήσω με ύβρις της ύβρις, ούτε θα με μετατρέψω μια πολιτική προσπάθεια που κάνω σε πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων.
0: Ναι.
1: Η Πρέβεζα με γνωρίζει. Και σίγουρα γνωρίζει, Γιάννη, τη διαδρομή μου στην αυτοδιοίκηση. Γνωρίζει πολλές μάχες, όπως και κάθε μέρα δίνω. Μάχες έχω δώσει και θα δώσω για να γνωρίζω. Και γενικά με γνωρίζει και από τα λάθη μου. Έτσι. Έχω κάνει και λάθη, έχω κάνει και σωστά πράγματα.
0: Μπράβο που το παραδέχεσαι.
1: Δεν εμφανίστηκα σήμερα στην κοινωνία, ούτε εμφανίζομαι κάθε 10 χρόνια για να πω κάτι, για να συζητηθώ. Και δεν χρειάζομαι σίγουρα πιστοποιητικό πολιτικής νομιμοφροσύνης από κανέναν. Από κανέναν εντελώς. Νομίζω ότι η διαρκή μου παρουσία από το 2002 στα κοινά έχει αφήσει το αποτύπωμά της, όπως είπαμε, με τα σύν και με τα πλήν. Τώρα, σε ό,τι αφορά και το νέο πολιτικό εγχείρημα, η θέση μου είναι καθαρή. Είναι πολύ καθαρή, θα έλεγα.
0: Έβγαλες μήνυμα.
1: Ναι, πρέπει να είναι ένα ανοιχτό, σοβαρό, πλειοψηφικό και υγειωμένο στην κοινωνία κίνημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ξεκινά αυτό με αποκλεισμούς όπως διαβάζουμε στα social media ή από κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν να το παίξουν βασιλικό τρίτου βασιλέως.
0: Ναι.
1: Προσωπικές εμπάθειες και παλιούς λογαριασμούς εγώ δεν τους ανοίγω, δεν ασχολούμαι. Αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε στους πολίτες, Γιάννη, πρέπει πρώτα να δείξουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με πολιτικό πολιτισμό, που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Εγώ θα συνεχίσω λοιπόν να μιλάω πολιτικά, να καταθέτω προτάσεις και να στηρίζω κάθε προσπάθεια που ανοίγει το δρόμο για την κοινωνία, για την Πρέβεζα και σίγουρα και για τη χώρα. Άρα οι χαρακτηρισμοί που ακούστηκαν και γράφτηκαν, γιατί διαδόθηκαν πέρα από τα site και μέσων μαζικής κοινωνίας, αυτοί οι χαρακτηρισμοί σίγουρα δεν αφορούν εμένα. Εμένα με αφορούν τα προβλήματα των πολιτών, η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η υγεία, η αυτοδιοίκηση, η ανάπτυξη του τόπου μας. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του λόγου του και του ύφους του και σίγουρα κρίνεται όπως κρίνεται ο καθένας που εμφανίζεται κάθε 10 χρόνια για να πει κάτι, για να εμφανιστεί στο προσκήνιο.
0: Κοίταξε όμως, είσαι ένας, όπως είπες και εσύ, ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνιά για την τοπική κοινωνία. Είσαι ένας άνθρωπος, όπως είπες και στο μήνυμά σου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα είσαι στα κοινά από το 2002.
1: 24 χρόνια στα κοινά.
0: 24
1: στην
0: χρόνια.
1: Πρώτη γραμμή.
0: Στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, όμως είναι και αυτοί που λένε ότι ναι, ρε γαμώτο, εντάξει, okay, καλό παιδί ο Γιώργος, αλλά προσπάθησε 1, 2, 3, 4. Ξεκίνησε από το Πασόκ, προσπάθησε να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία και τώρα Ελλάς. Τελικά, τι είναι ο Γιώργος ο Νίτσας, πού βρίσκεται πολιτικά? Φαντάζομαι το έχεις δει. Κάποιοι σου έχουν δώσει και βαρύς χαρακτηρισμούς.
1: Γιάννη, οφείλω να πω ότι η παρουσία μου είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει πάνω από το τραπέζι και όχι κάτω από το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Ούτε στις συμφωνίες, ούτε στις συνδιαλλαγές.
0: Ναι.
1: Ούτε με στις συνδιαλλαγές κινούμε. Πάντα, με γνώμονα το συμφέρον αυτού του τόπου, κινούμουν, αξιολογούσα και στήριζα καταστάσεις. Ήμουνα πάντα αυτοδιοικητικός, από το 2002 αποκλειστικά αυτοδιοικητικά κινούμουνα. Βεβαίως όμως έχουμε προσωπικές σχέσεις με ανθρώπους που κατά καιρούς έχουν εκτεθεί στο δημόσιο βίο σε διάφορα κόμματα. Εμένα, σε όλη αυτή τη διαδρομή μου που ασχολούμαι με τα κοινά, Γιάννη, πολλοί συνεργάτες μου έχουν κατέλθει και ήταν πολύ τιμητικό για μένα υποψήφιοι δημοτικοί μου σύμβουλοι να κατεβαίνουν και υποψήφιοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπήρχε, επειδή ο Νίτσας έχει μια σταθερότητα και έχει αρχές και αξίες, άνθρωποι που με τίμησαν, που ήρθαν στο ψηφοδέλτιό μου, που διεκδίκησαν την ψήφο των πολιτών, οραματιστήκαμε το αύριο αυτού του τόπου, συναποφασίσαμε από κοινού ένα σχέδιο δράσης, το πρόγραμμά μας, όταν κατεβαίνουν για υποψήφιοι κάπου για να υλοποιήσουν από την άλλη πλευρά, πέρα από την αυτοδιοίκηση, από την κεντρική πολιτική σκηνή, αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που έρχεται να πει ότι αυτά που εμείς καταθέτουμε στο ελληνικό λαό, μιας και δεν τα καταφέραμε στην πρώτη γραμμή σαν δημοτική αρχή, δεν εκλεγήκαμε δημοτική αρχή, ανεβαίνω στην κεντρική πολιτική σκηνή να τα διεκδικήσω. Άρα δηλαδή τι, θα διαψεύσω τον εαυτό μου, θα διαψεύσω τους υπόλοιπους συνεργάτες μου? Δηλαδή τους θέλουμε? Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που να θέλουμε τους συνεργάτες μιας χρήσης να τους χρησιμοποιούμε, να τους στίβουμε και να τους πετάμε. Άνθρωποι που στηρίζουν το εγχείρημα της ανάπτυξης τώρα και όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο με όραμα. Μεγάλο κόστος,
0: ναι.
1: σίγουρα θα τους στηρίξουμε και στα επόμενα βήματά τους.
0: Ναι.
1: Είναι τιμή για μένα άνθρωποι που έχουν περάσει από το ψηφοδέλτιο να διεκδικούν διάφορες θέσεις.
0: Τον Γιώργο τον Νίτσα θα τον δούμε κάποια στιγμή, λέω τώρα έτσι, επειδή δηλώνεις αυτοδιοικητικός. Θα τον δούμε όμως υποψήφιο για τη Βουλή? Ερώτημα συμπολιτών μας.
1: Γιάννη, αυτή τη στιγμή έχω ένα ρόλο, έχω ένα θεσμικό ρόλο. Γνωρίζουν όλοι ότι είμαι ο επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης. Γνωρίζουν όμως και πάρα πολύ ότι έχω και τον θεσμικό ρόλο. Είμαι εκλεγμένος πρώτος σε ψήφους στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και είμαι στην Εκκλησιαστική Γραμματεία. Ναι. Έναν ευρύτερο ρόλο για όλη την περιφέρεια Ηπείρου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένας συνδυασμός και σε κεντρικό επίπεδο με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε επιτροπές που συμμετέχουμε και σχεδιάζουμε το αύριο της αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που εμένα με εμπνέει, το αγαπάω και νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τους πολίτες. Είναι σίγουρο ότι η επιλογή μου το να είμαι σε αυτόν τον νέο φορέα ανοίγει τη συζήτηση, είναι λογικό να την ανοίξει τη συζήτηση. Εγώ εκεί δεν μπήκα ούτε για να διεκδικήσω κάτι, μπήκα να βοηθήσω πιστεύοντας ότι πολλά πράγματα μέσα από την αυτοδιοίκηση χρειάζεται και κάποιους συμμάχους να υλοποιήσουν αυτά που λες, να στηρίξουν αυτά που λέμε σαν αυτοδιοικητικοί. Έτσι μέσα από αυτές τις συναντήσεις που γίνονταν όλο αυτό το διάστημα πίστηκα ότι το νέο κίνημα ο Ελλάς θέλει και προσπαθεί να στηρίξει την αυτοδιοίκηση με τα όποια λάθη έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στο πέρασμά του από τα ενία της χώρας. Ακούει τους αυτοδιοικητικούς, συνδιαμορφώνουν οι αυτοδιοικητικοί το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης και αυτό είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Δηλαδή να ακούει η κεντρική διοίκηση τους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα με τους πολίτες, που αγωνιούν για την καθημερινότητά
0: τους. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θα το κάνει αυτό, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω
0: ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτό εγώ θα ξεκινήσω και θα πω κάτι, Γιάννη. Αν το έκανε ο Μητσοτάκης, ρωτήστε τους δημάρχους, ρώτα τον δήμαρχο, δηλαδή ας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι. Η διαχείριση του ΕΣΠΑ δεν περνάει καν από τους δημάρχους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι χρήματα που δικαιούνται οι Δήμοι για να σχεδιάσουν το μέλλον αυτού του τόπου από την κεντρική απόφαση μιας κυβέρνησης πηγαίνουν στις περιφέρειες και πρέπει να πας να παρακαλάς τον περιφερειάρχη αν είσαι αρεστός ή όχι. Εμείς μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που επί το πλείστον έχει κατατεθεί τώρα στη Βουλή και πάει να ψηφιστεί. Βάλαμε πολλές ενστάσεις και σίγουρα η πιο μεγάλη ένσταση είναι ότι κοιτάνε την αυτοδιοίκηση ως λάφυρο. Δεν ψάχνουν μέσα από την αυτοδιοίκηση να δώσουν λύσεις είτε στη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τη μεταφορά μόνο πόρων, είτε σε ζητήματα όπως είπα για το ΕΣΠΑ, είτε σε μια σειρά άλλα ζητήματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν δίνονται στους αυτοδιοικητικούς για να μπορέσουν να υλοποιήσουν καλύτερα το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει ο καθένας για τον τόπο. Ή όταν δίνονται κάποια χρήματα, δυστυχώς έρχονται από πάνω σε τέτοια κατεύθυνση, σου φορτώνουν πράγματα, σου ανακοινούν πράγματα που δυστυχώς δεν είναι πρώτης προτεραιότητας. Άρα εμείς μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο αυτοδιοίκησης. Μιλάμε ότι θα έρχονται τα χρήματα και θα αποφασίζει ο δήμαρχος που θα δαπανίσει τα χρήματα.
0: Okay.
1: Όχι να το φέρνουν έτοιμο το έργο και να το ανακοινώνουν.
0: Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Βασίλη Γιάπρο, τον δικηγόρο. Λέει ένας φίλος, καλά τα λέει ο κύριος Νίτσας, λέει, αλλά να βγει έξω και να τα μάθει και ο κόσμος. Μα έξω στον κόσμο είναι κάθε μέρα. Τουλάχιστον ο Γιώργος δεν κρύβεται. Δεν κάνει ταξίδια, όχι. Εδώ είναι συνέχεια.
1: Όχι, αύριο θα κάνω, όχι αύριο, μεθαύριο θα κάνω ένα ταξίδι.
0: Καλά, μεθαύριο είναι Σάββατο, οπότε έχεις το ελεύθερο. Λοιπόν, να μιλήσουμε γιατί.
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του Ελλάς και έχουμε.
0: Δηλαδή αύριο έχουμε εδώ την ανοιχτή συνάντηση. Η οποία, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι άλλαξε το μέρος, δεν θα είναι μπροστά από τον Άγιο Χαράλαμπο, αλλά θα είναι στην πλατεία του Ζόγκαρη. Θα υπάρχουν δύο στελέχη της Ελλάς, ο Χάρης Μαυροδής και η Άννα Παπαδοπολού, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην συζήτηση με τους πολίτες στο πλαίσιο της ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου και νομίζω είναι η πρώτη που γίνεται σε όλη την Ήπειρο.
1: Πράγματι, Γιάννη, αύριο έχουμε την πρώτη ανοιχτή πολιτική συνάντηση στην Πρέβεζα. Στην παραλία, στο καφέ Ζόγκαρη, στις 8 το βράδυ, άλλαξε η θέση από το.
0: Μέσα στο καφέ ή μπροστά στο καφέ.
1: Εκεί τώρα η οργανωτική επιτροπή συζητάει ακριβώς πώς θα στηθεί.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος με τους πολίτες. Ούτως ή άλλως με έχει ακούσει, Γιάννη, και με έχουν ακούσει οι πολίτες πάρα πολλές φορές να μιλάω και να πιστεύω σε αυτό. Να μην είναι δηλαδή μια κλειστή κομματική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Να μην είναι μια συνάντηση μηχανισμών, παράδειγμα, αλλά μια ανοιχτή συζήτηση με την κοινωνία. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να ακούσουμε τους πολίτες και να μιλήσουν για αυτά που τους απασχολούν. Είναι αυτά που πραγματικά, όπως και εσύ, όπως και εγώ, όπως και όλοι που μας ακούνε σήμερα, συζητάνε καθημερινά για την ακρίβεια, για τη δημοσία υγεία, για την καθημερινότητα, την αυτοδιοίκηση, τα προβλήματα του νομού μας, των νέων ανθρώπων που φεύγουν, τους επαγγελματίες που πιέζονται, τα χωριά που ερημώνουν. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα και να κοιτάξουμε κατάματα στους πολίτες και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση που να είναι πραγματικά και όχι απλά να την πούμε, αλλά να μπορεί να υλοποιηθεί. Άρα η πολιτική πρέπει να ξαναβρει επαφή με τον πολίτη, Γιάννη. Κάτι που έχει χαθεί. Να μιλήσει με σχέδιο, να μιλήσει με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, να δώσει αυτό που λέμε στις προτάσεις. Γιατί αυτό είναι το νόημα και της αυριανής συνάντησης. Ναι. Γι' αυτό καλό κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το τι ψήφισε στο παρελθόν.
0: Δεν μπορεί να έρθει να ακούσει.
1: Ενδεχομένως μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Εγώ λέω να έρθει να ακούσει, να μιλήσει. Να συμμετάσχει σε αυτό το διάλογο. Η Πρέβεζα έχει φωνή.
0: Τι ώρα, 8
1: ώρα. Η Πρέβεζα έχει φωνή. Έχει προβλήματα όμως πολλά. Έχει όμως πάρα πολλές δυνατότητες. Και πρέπει να είναι παρούσα σε κάθε νέα πολιτική προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά. Εγώ το έχω κάνει μέσω της αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό και καλό όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά. Να μένουν θεατές και να περνάνε τα έτη και να κυβερνούν κάποιοι άλλοι ή να διοικούν την πόλη κάποιοι που είναι κατώτεροι των περιστάσεων, όπως θα έκανε και παλιά ρητά.
0: Πιστεύεις ότι ο κόσμος θα αποδεχτεί αυτό το κάλεσμα, δηλαδή θα υπάρχει κόσμος που θα έρθει?
1: Εγώ καλό. Δεν είναι θέμα
0: ποσότητα. Καλά, μεταξύ σας έχετε καλέσει κόσμο.
1: Δεν είναι θέμα ποσότητας κόσμου ή ποιότητας. Είναι θέμα ότι το κάλεσμα είναι ανοιχτό. Καλούμε τους πάντες να έρθουν να μιλήσουν. Γιατί μιλάμε στην Πρέβεζα, μιλάμε για την Πρέβεζα, θέλουμε όμως να ακούσουμε την Πρέβεζα και μέσα από αυτό να συνδιαμορφώσουμε ένα ήδη πολύ ποιοτικό πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί μετά την ιδρυτική διακήρυξη που υπογράψαμε. Υπάρχει μια ομάδα που έχει συγκροτήσει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος στην Ελλάς και μέσα από αυτές τις συναντήσεις με την κοινωνία συνδιαμορφώνεται και θα ολοκληρωθεί, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα, ώστε να παρουσιαστεί συνολικά σε όλη την κοινωνία.
0: Αύριο λοιπόν, 8 η ώρα, μπροστά από τον Ζόκαρη, εδώ στην παραλία της Πρέβεζας, η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Εμείς θα είμαστε εκεί να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε τις προτάσεις και να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, για το βήμα που μου έδωσε.
0: Να ευχηθούμε καλόν ύπνο σε ορισμένους, αν μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ.
1: Όχι, λοιπόν, γιατί να μην κοιμηθούν?
0: Όνειρα γλυκά τότε.
1: Δεν νομίζω ότι είπαμε κάτι.
0: Όχι, δεν είπαμε, δεν προσβάλαμε κάποιον.
1: Απλώς βάλαμε τα πράγματα στην σωστή διάσταση, έτσι όπως εγώ τα λέω και δημόσια, και όχι έτσι όπως προσπαθούσαν κάποιοι να τα μεταφέρουν για μένα χωρίς εμένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και αύριο, εδώ λίγο μετά τις 5, λίγες ώρες πριν αυτή την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση που γίνεται στην Πρέβεζα, αλλά και στην Ήπειρο. Είναι η πρώτη που θα γίνει εδώ στην Πρέβεζα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι είναι η πρώτη στη Βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αποφασίστηκε να γίνουν 20 σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Στη Βορειοδυτική Ελλάδα, στην Πρέβεζα.
0: Ωραία. Λοιπόν, η ενημέρωση συνεχίζει τον prevezanews.gr. Εμείς πάμε για βουτιές στο κανάλι το ξενοδοχείο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.

0: 93FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανωτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη barbecue.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: 93FM Radio.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Κλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: 93 FM Radio.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93FM Radio.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
3: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
4: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
2: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Βούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κηδονάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Radio Preveza 93. If you live in these sites, watch out.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: way. Radio Prefesa 93.
1: Baby, take it all.

0: Radio Πρέφεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-24-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: και κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου με μαχαίρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Κανένα πλοίο δεν είναι ασφαλές στο Ορμούζε αν κινείται σε μη εγκεκριμένες διαδρομές, προειδοποιεί η αρχή των στενών του Περσικού κόλπου την ώρα που ο ΙΕ ανέστειλε την επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από την περιοχή. Προηγήθηκε επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 και Κουρασάο ακτή ελεφαντος του 0-1 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία. Στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Εκοράλι Ακρόπολης ο Γάλλος Σεμπάστιαν Οζιέ με το Γιώτα ήταν ο νικητής της υπερειδικής διαδρομής στο ελληνικό Sports Park. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ, έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 26 έχει πια ο μήνας, 26 Ιουνίου, Παρασκευή. Ωραίο παιχνιδάκι είναι το Εκουαδόρ-Γερμανία, που είναι στο 1-1. Είχε και μια φάση που ζήτησε το Εκουαδόρ πέναλτι. Πήγε η διαιτητής στο ΒΑΡ, δεν έδωσε κάτι, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι υπήρχε παράβαση. Είχε πέναλτι φάουλ. Νομίζω ότι υπήρχε παράβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει το τι νομίζω εγώ δεν έχει σημασία. Δυνατό παιχνίδι πάντως είναι και έχει ένταση πολύ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία. Χαιρετισμούς κύριε Πάρη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μου κύριε Μανώλη, ήθελα να πω πως πολλοί Γερμανοί πάνε Βουλγαρία στον Μπουργάς Μαύρη Θάλασσα. Κάποτε πηγαίναν Ελλάδα. Από γνωστούς μου το λέω και πελάτες μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα, καλά προφανώς και η Βουλγαρία έχει αξιοποιήσει κάποια μέρη της τουριστικά και δεν είναι μόνο η Βουλγαρία, είναι η Αλβανία, είναι η Τουρκία, είναι, έχει επιλογές στα βορειοανατολικά σύνορά μας. Αλλά ξαναλέω, βλέπω πολλά μηνύματα που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος. Και τα βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί όλοι να είναι συνεννοημένοι τώρα από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, κυρίως της Ευρώπης, και να περιγράφουν τα ίδια προβλήματα στον τουρισμό. Ας πούμε εδώ ο κύριος Αντώνης μου έχει στείλει ένα μήνυμα που για ένα πενθήμερο σε ένα, από ό,τι καταλαβαίνω, καλό ξενοδοχείο, όχι σε νησί, στην υπηρετική χώρα, πενθήμερο, 5 διανυκτερεύσεις, του ζητήσανε σχεδόν 2.000 ευρώ. Χωρίς, με το πρωινό. Χωρίς δηλαδή κάποιο γεύμα. Νομίζω ότι είναι υπερβολή. Δηλαδή, τι παροχές έχει για να πληρώσει κάποιος 2.000 για 5 νύχτες. Ξαναλέω, στην υπηρετική χώρα και όχι πεντάστερο. Και όχι all inclusive. Δεν ξέρω. Βέβαια, για να τα ζητάει πάνω απ' ότι τα παίρνει. Κάποιος τα πληρώνει. Αν εξηγείται διαφορετικά, δεν μπορεί να έχεις τέτοιες τιμές και να μην τις ρίχνεις. Α, έδωσε πέναλτι υπέρ της Γερμανίας, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ υπέρ του Εκουαδόρ. Α, αυτό, εντάξει, το είδα μισό λεπτό, γιατί είδα ότι έγραψε no penalty και no foul. Την κάλεσε ο βαρίστος, το είδε και το πήρε πίσω. Εντάξει, γιατί είδα εγώ ότι από τη στιγμή που πήγε στο ΒΑΡ και την επανάληψη της φάσης που φαινόταν ότι υπάρχει παράβαση υπέρ του Εκουαδόρ. Μάλιστα. Πιέζει πάντως το Εκουαδόρ, το οποίο δεν, με το 1-1 δεν προκρίνεται. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Μια που μίλησα για Βουλγαρία,
0: ναι,
1: ας σου δώσω εγώ μερικές πληροφορίες.
0: Για πείτε
1: γιατί
0: μου.
1: Γιατί έχω διασχίσει κατά μήκος και κατά μπλάτος.
0: Ναι, επαγγελματικά φαντάζομαι.
1: Όχι τουριστικά. Επαγγελματικά, έτσι από περιέργεια. Α. Και από τις συνοικίες, όχι μόνο εκεί που πάνε, αλλά και εκεί που γίνονται ουρές, γιατί είχαν.
0: Τι εννοείται από περιέργεια, τουριστικά δηλαδή?
1: Ναι, φυσικά.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, στις παραλίες στα ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: έχει άμμο. Αυτή η άμμος προέρχεται από είναι ποταμίσια.
0: Ναι.
1: Η θάλασσα που ανέφερες προλίγου Μην τολμήσεις να πας.
0: Πού να πάω?
1: Μην τολμήσεις να πας και να πατήσεις. Λοιπόν.
0: Στη Βουλγαρία.
1: Λοιπόν, η μέσα εκεί πέρα, την άμμο την έχουν κουβαλήσει από άλλα μέρη. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στη θάλασσα, δεν είναι θάλασσα, έχει σημαντιστεί από ποτάμια αυτό. Όλη η περιοχή αυτή. Λοιπόν, μπες μέχρι και πάνω από τον αστράγαλο μέσα σε μια λάσπη.
0: Ναι.
1: Αυτό προέρχεται, διότι δεν έχουν άμμο. Την έχουν κουβαλήσει, γι' αυτό και την πρωί, μεσημέρι, βράδυ την καθαρίζουν. Και την προσέχουν σαν τα μάτια τους. Αυτά ως προς την Βουλγαρία και όσοι πάνε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ έλεγα και σε απεικονωμένα μέρη, δηλαδή που δεν έχει ορίζοντα εκεί πέρα, γιατί ξέρεις έχει πολύ ομίχτη.
0: Ναι.
1: Λόγω των αναθυμιάσεων των νερών. Τίποτα το νερό είναι γλυκό, η άμμος που υπάρχει είναι σαν το χρυσάφι, έχει κουβαληθεί από αλλού.
0: Και καλά, το να την έχουν κουβαλήσει από αλλού την άμμο, εμένα δεν με ενοχλεί.
1: Ναι, όχι, όχι, άμα μπεις μέσα για μπάνιο που λες, μπες μέχρι το πάνω από τον αστράγαλο μες στη λάσπη. Καταλαβες. Δεν υπάρχει άμμος.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος όμως φαίνεται ότι...
1: αυτοί που πληρώνουν είναι μεγάλα κορόιδα, γιατί εγώ σου λέω, έμεινα σχεδόν 15 μέρες εκεί.
0: Και είναι πάνω... όλα τα παράλια της Βουλγαρίας, έτσι δεν θα
1: φαντάζει. Μέχρι απάνω όλοι αυτοί είναι λάσπη. Γι' αυτό και φεύγουν και έρχονται εδώ κάτω προς τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά μανώλη μου είναι, μπαίναμε στα εστιατόρια, δεν είχαν, ήταν τα φαγητά τους, ξέρεις, δεν τρογόντουσαν. Βάσιμη δόση, ήταν επάφυλα φυσικά για μας. Μιλάω την εποχή.
0: Πριν πόσα χρόνια έχετε
1: πάει? Τότε που είχαμε τη δραχμούλα, η δραχμούλα είχε
0: μείνει. Μισό λεπτό. Από τότε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γιατί εδώ τώρα συζητάμε για τώρα ότι επιλέγουν πλέον
1: οι Ευρωπαίοι. Μα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Μα πάνε εκεί πέρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πάνε στη Σύνε, σα το λέω εγώ.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Δεν αλλάζει η φύση εκεί πέρα.
0: Η φύση δεν αλλάζει, αλλά αν όμως η τιμή είναι στο 1/3 της Ελλάδας, συγγνώμη, αλλά παίζει ρόλο.
1: Είναι με πολύ μεγάλα κοροϊδά. Γι' αυτό και φεύγουν και έρχονται εδώ πέρα. Όταν σου λέω έφτασα μέχρι την Αλμπένα, η Αλμπένα είναι τα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας, τα παράλια δηλαδή, και Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Και ο Γιουνάβης δηλαδή, πιο πάνω είναι. Λοιπόν, η άμμος εκεί είναι πολύ τιμή, γι' αυτό και την προσέχουν. Λοιπόν, ανέβαινα εγώ στα υψώματα πάνω για να μπορώ να έχω ορατότητα. Γιατί η πετσέτα του μπάνιου, που κάνω στην πισίνα φυσικά, δεν ξέρω να μπήκα εγώ στη λεγόμενη θάλασσα, δεν είναι θάλασσα εκεί. Λοιπόν, ανέβαινα στα υψώματα, γιατί είχε πολύ ομίχλη και πολύ υγρασία.
0: Ναι, ξαναλέω ότι 26 είχε χρόνια μετά.
1: Είχε πολύ πράσινο.
0: Τέλο ναι.
1: Προσεχώ, αφάσου που σου λέω, είναι επιζήχο, αλλά δεν αλλάζει πίσω από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι είναι. Λοιπόν, όλη εκεί πέρα η μαύρη θάλασσα που λέμε είναι σχηματισμένη από μεγάλα ποτάμια. Λοιπόν, γι' αυτό και με έχουν. Είχαν βάλει ως στόχο, ακόμα μου έκανε εντύπωση, ας το πω και ήδη και για γέλη και για κλάματα. Όπου περνάγα από χωριά βέβαια είχα τα οργανωμένα, σε σχήμα πι, τα πάντα ήταν πεντακάθαρα. Λοιπόν, είχαν πινακίδες και λέγανε ότι κάνουν εθνική αντίσταση. Λοιπόν, για τους απληροφόρητους σου, τους δικούς σου και τους νεότερους, σε πληροφορώ ότι οι Βουλγαροί ήταν σύμμαχοι με τους Ναζί. Είχαν κατεβεί, παίχνει την καβάλα, τους είχαν παραχωρήσει δηλαδή όλη την περιοχή πλην της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, τώρα έχετε πάει πολύ πίσω βέβαια, έτσι, αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε.
1: Η φύση δεν αλλάζει, πηγαίνει μια στην άλλη. Ναι. Για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό προ την Βουλγαρία. Αυτοί που πάνε και δίνουν 2.000 πρέπει να είναι πολύ μεγάλα κορόιδα. Εμείς πηγαίναμε στο εστιατόριο, παίρναμε βέβαια αυτά που υπήρχαν και τα οποία ήταν τουριστική περιοχή, παράλια. Αυτό δεν βρισκόντουσαν στις συνοικίες. Τα φαγητά δηλαδή, καταλάβατε. Αφού λοιπόν πηγαίναμε το δίσκο και παίρναμε ό,τι θέλαμε, στο τέλος πληρώναμε. Αφού τελειώναμε, δηλαδή είχαμε συλλέξει τα, τι θα φάμε και τα λοιπά, αλλά τα φαγητά σου λέω δεν τρογόντουσαν. Εν πάση περιπτώσει είμαστε πάντα καλοδεχούμενοι εκεί πέρα. Μιλάω για την εποχή του Ζήκου, εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλοδεχούμενοι γιατί είχαμε τα μπουρμπάρ και η δραχμή ήταν δραχμή τότε. Δεν επέξω γέλασε. Για να καταλάβεις, επειδή και έχω πάει σε αρκετές χώρες και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική, σου λέω το εξής. Στην Ανατολική Γερμανία που έτυχε να πάω και ακόμα και στο σπίτι που έγινε διάσκεψη του Πόσδαμ. Mm. Το Πόσδαμ είναι 30 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά προς τη Βαλτική. Και ήταν η μόνη πόλη που δεν είχε βομβαρδιστεί. Γι' αυτό και έγινε και η διάσκεψη εκεί πέρα. Λοιπόν, η Ανατολική ως κράτος βέβαια ήταν οργανωμένο, τα κατασκευές τους, γιατί ξέρεις, εγώ περιεργόμουν τα πάντα. Λοιπόν, ξέρεις τι είχαν για νόμισμα.
0: Για πείτε μου.
1: Είχαν νομίσματα, δηλαδή λέω για κέρματα.
0: Ναι.
1: Από αλουμίνιο. Γι' αυτό και το Μάρκο ήταν ισχυρό.
0: Στην Ανατολική Γερμανία αυτό.
1: Ναι, για την Ανατολική Γερμανία. Mm. Οι δε Ανατολικογερμανοί κάνανε το εξής έξυπνο. Είχαν λεωφορεία από τη Δυτική Γερμανία, από τη Δυτική Ζώνη του Βερολίνου και περνάγανε την πύλη του Ενδιουργού, την οποία θα την έχεις δει πολλές φορές. Λοιπόν, και ταξιδεύανε με την Ίντερφρουκ. Η Ίντερφρουκ ήταν η αεροπορία που ήταν η επιβατική για τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίνουν και ερχόντουσαν με τα μισά λεφτά. Πηγαίνουν τα λεωφορεία κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Δεν επιτρεπόταν να κατέβουν. Και μιλάω για τους δυτικούς τώρα.
0: Ναι.
1: Η Ανατολική είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, τα νομίσματά τους ήταν από αλουμίνιο. Ενώ τα άλλα.
0: Ναι, πάντως έχετε πάει πολύ πίσω, κύριε Γιάννη.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή.
0: Έχετε πάει πολύ πίσω και μου στέλνουν εδώ μήνυμα. Μου στέλνει ένας κύριος Βαρέσης από τη Γερμανία. Ότι εδώ λέει. Εμένα τέτοια λέει δεν μου είπε κανείς από τους. Από τους Γερμανούς που δεν είναι λίγο τι να είναι σαν την Ελλάδα λέει δεν είναι αλλά είναι και πιο φτηνά θέλουν ήλιο και θάλασσα έχω λέει φίλους που πηγαίνουν 12 χρόνια εσείς τώρα μου λέτε πριν από 30 χρόνια
1: ξέρω. Το ξέρω πήγαινα στους αχτές πήγαινα
0: αλλάζουν οι εποχές άλλο πριν 30 χρόνια άλλο τώρα
1: η φύση και το φυσικό περιβάλλον δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, αλλά τα μέσα και η τεχνολογία όμως βοηθούν πολύ στο να εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Είπα, κουβαλάγανε άμμο από τα μέσα. Για να έχουν στις παραλίες που πηγαίναν για μπάνιο. Αλλά μόλις έμπαινε μέσα σε ένα μπούρκο. Μπούρκο εγώ το λέω, ώρα μου. Λασπο μπούρκος ήταν, πάνω από το Αστράγαλο. Λοιπόν... Αυτά είναι εδώ και εκατομμύρια χρόνια έχουν γίνει και έχουν σχηματιστεί. Οι Γερμανοί πήγαιναν και τότε εκεί πέρα γιατί δεν μπορούσαν να πάνε και μιλάω για τους Ανατολικούς. Λοιπόν, το μόνο που ήταν πεντακάθαρα. Δεν έβλεπες να έχουν κλειστό δρόμο για οικοδομία.
0: Ναι.
1: Είχε πεζόδρομους και διαχωριστική λωρίδα γεμάτη λουλούδια, αλλά έβλεπε, θα πούμε, την καλή πλευρά. Αν είσαι λιγάκι περίεργος όπως είμαι εγώ, θα έβλεπες την άλλη πλευρά. Ήταν η εποχή των Ολυμπιακών αγώνων που γινόντουσαν στη Μόσχα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ πίσω, έχετε πάει πολύ πίσω.
1: Διάφορα, λοιπόν, τώρα μιλάω για την Ανατολική Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είχα η πλατεία του Αλέξανδρου. Εγώ ανυπομονούσα γιατί να δω τι γίνεται. Έβλεπα όλη τη νύχτα και γινόταν ηλεκτροκολλήσεις. Αυτοί δουλεύανε μέρα νύχτα. Κάναν κατασκευές. Λοιπόν, το μόνο που στην Αλεξάνδερπλάστη ήταν αυτό, ήταν μια πλατεία 20 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι η δική μας πλατεία Συντάγματος. Ανέβηκα στον πύργο της τηλεοράσεως. Προσπάθησα να πάω και στο Δυτικό Βερολίνο, αλλά μου είπαν ότι αν θα πέρναγα δεν θα μπορούσα να γυρίσω πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι κάνανε οι έξυπνοι. Είχαν την αεροπορία τους και δουλεύε φουλ, γιατί με τα μισά λεφτά πηγαίνανε και ερχόντουσαν οι κάτοικοι του Δυτικού Βερολίνου.
0: Ναι.
1: Πηγαίνανε όπου θέλανε. Και έτσι είχαν κέρδος η κρατική επιχείρηση, δηλαδή δεν ήταν ιδιωτική. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Για πείτε μου.
1: Στον πύργο της τηλεοράσεως που είχα πάει εγώ εκεί στα τεχνά.
0: Και να ολοκληρώσετε με αυτό, παρακαλώ.
1: Ναι, στον πύργο της τηλεοράσεως ήταν περιστρεφόμενος και έβλεπες προς πάσα κατεύθυνση. Αναγκάστηκα να πάω 3 φορές. Γιατί είχε πολλά αξιοθέατα, περιεστρέφεται ο πύργος αυτός και βλέπεις όλη την περιοχή. Λοιπόν, αυτά για τους αυτούς που έχουν τα πλάγια της Βουλγαρίας.
0: Ωραία.
1: Πεντακάθαρα ήταν παντού, πουθενά. Μια φορά είδα ένα δέντρο. Και λέω, να, και εδώ βάζει φωτιά στα δέντρα. Και μου λέει ένας που ήταν και από τα χρόνια της, τα περασμένα εκεί πέρα, στην εποχή εκείνη, Νικόλ Μοζάρα, φοιτητής, και έκανε τον ξεναγό.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, όχι, μου λέει, αυτό το δέντρο είναι το χρώμα τους, λέει, τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Κασαλάματα, λέει, δεν έβλεπε, έγινε προσοχή στα ζώα. Όλα τα ζώα ήταν ιερά ταμπού και είχε και ταμπέλες. Είχε ταμπέλες παντού και έλεγε προσέξτε. Και μια φορά αυτός που ήθελε να μας κάνει τον οδηγό, ο Στυπάκης ένας από τη Θεσσαλονίκη, να μας πάει προς τη Σόφια, μας πήγαινε προς τη Σερβία, ξέρεις. Προς τα σύνορα. Βράδυ ήτανε, έβρεκε κιόλας. Ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Να ευλογάμε τότε την εποχή εκείνη που είχαμε τη δραχμή και τελειώνοντας θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Για κάντε.
1: Στο ακροατήριο σας. Τόσα δισεκατομμύρια πήγανε από το 1974 και ύστερα.
0: Ναι.
1: Και τούτοι οι φωστήρες και πατριώτες εντός εισαγωγικών μας καταχρέωσαν, δεν αφήσανε δεκάρα, τα ταμεία τα καταλύστεσαν, τους συνταξιούχους τους πετσόκοψαν. Αν έχετε συγγενείς και φάγετε συγγενείς, ρωτήστε τους να επαληθέσουν αυτά που σου λέω. Σύπα καθαριότητα.
0: Τα πάμε, τα πάμε, κύριε Γιάννη. Ελάτε, ολοκλήρωστε. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σε ικανοποίησα.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια, γεια.
0: Ο κύριος Αλέξης από την Ηλιούπολη, ελάτε.
2: Ναι, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά.
2: Τίποτα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε δύο δουλειές. Προσπαθεί να τα φέρει βόλτα κάθε μέρα. Και πάλι εμφανίζεται κάτι και πρέπει να πληρώσει πάλι. Πρέπει να δουλέψει παραπάνω λιγάκι να πληρώσει κάτι άλλο. Και βλέπω αυτά που γίνονται γύρω μου και άλλες φορές με εξοργίζουν, άλλες φορές με απογοητεύουν, άλλες φορές με... Δηλαδή, και βλέπω ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Κάτι να γίνει, ας πούμε, δηλαδή, ούτε ας πούμε κάποιοι από εσάς δημοσιογράφους δεν βοηθάτε καθόλου. Απέναντι θα κάνει χειρότερα, δηλαδή. Ξέρετε, υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι της κυβερνήσεως, αλλά δυστυχώς είναι αυτοί οι πιο πολλοί.
0: Της κυβερνήσεως δεν είναι, δεν είναι δημοσιογράφοι της κυβερνήσεως.
2: Ενώ που υποστηρίζουν έμεσα την κυβέρνηση, τις απόψεις. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δηλαδή βλέπουμε, ακούμε. Εγώ ακούω πολύ ραδιόφωνο, επειδή είμαι όλοι μέσα στον δρόμο, λόγω της δουλειάς που κάνω. Και βλέπω ότι κάποιοι τους ακούνε κιόλας, δηλαδή τους υποστηρίζουν κιόλας. Το είπε ο Τάδε, λέγει. Τι είναι ο Τάδε, δηλαδή, που το είπε, δηλαδή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ που να ακούω, είναι έτσι εκεί, αυτή η γραμμή. Δηλαδή υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δεν έχω ακούσει να πούνε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, ότι κάτι. Ή αν θα πούνε, θα το πετάξουν έτσι πολύ γρήγορα, θα πενταχτά και θα αλλάξουν θέμα, ξέρω εγώ. Θα πούνε ότι είναι κάτι άλλο από κάποιον άλλο, ξέρω εγώ.
0: Είναι, επιλέγετε τι ακούτε όμως.
2: Επιλέγω τι ακούω, αλλά δεν μπορώ να ακούσω κάτι άλλο. Δηλαδή, όλο το ραδιόφωνο, πιστέψαμε, έχει καταληφθεί από αυτή τη γραμμή. Θέλω να τρελαθώ. Γυρίζω στο ένα σταθμό, ακούω πάλι τα ίδια. Γυρίζω στο άλλο, πάλι τα ίδια. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πλέον τι γίνεται. Πλέον έχουν πονηρέψει όλοι. Δεν μπορούν να τρώνε το κουτόχορτο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει τι γίνεται. Γιατί κάνει μπαμ όλο αυτό. Κάνει μπαμ πάρα πολύ άσχημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Είμαι 45 χρόνων, έτσι. Έχω δύο παιδιά. Προσπαθώ να μεγαλώσω. Ακούω, σέβομαι και ο πατέρας μου συνταξιούχος. Τους σέβομαι απόλυτα, έτσι. Είναι ανήπορη, δεν πάνε δουλέψουν. Λένε όλα τα κόμματα να βοηθούν τους συνταξιούχους. Εμάς που μας φορολογούν τα πάντα, που μας μισθωτεί και... Και δεν φορολογούμαστε με τα πάντα.
0: Ναι.
2: Εμείς πού είμαστε εμείς? Εμείς που λέμε κάντε παιδιά, ρε παιδιά, να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς το λύσουμε, ρε παιδιά? Πώς? Ποιος θα μας υποστηρίξει εμάς? Τους νέους που δουλεύουνε που τιμία και προσπαθούν μέρα νύχτα με αίμα, με υδρότα, με πόνο, με πυρετό να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Και να μην χάσει το μεροκάματο, γιατί άμα χάσει το μεροκάματο, ο άλλος μπορεί να σου πει: άρε φίλε, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχω και αυτές τις πλέον δουλειές. Γενικώς.
0: Γίνονται και αυτά, δυστυχώς γίνονται.
2: Έλα, πάρε να τεπώ και έλα.
0: Ναι.
2: Το ακούς εκατομμύρια φορές, έτσι, αυτό το πράγμα. Εμείς πού είμαστε όλη αυτή την ιστορία εδώ? Μόνο συνταξιούχοι δηλαδή. Που τους σέβομαι, έτσι, απόλυτα. Δεν το λέμε κακή αυτό το πράγμα.
0: Αλλά και μην νομίζετε και οι συνταξιούχοι ότι ζουν ζωή χαρισάμενη.
2: Όχι, δεν το λέω αυτό το πράγμα. Ο Θεός να με κάψει. Ο Θεός να με κάψει, Παναγία μου, όχι.
0: Τουλάχιστον η πλειονότητα, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι που.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πλέον, ναι. Αλλά. Ο Θεός να με κάψει, δεν είπα ότι πράγμα.
0: Όχι, δεν είπα ότι το λέτε, αλλά.
2: Αλλά. Πιστέψτε με. Λέω, εμείς τι θα γίνουμε πια εμείς. Πλέον πρέπει και εσείς σαν δημοσιογράφοι πλέον να βοηθήσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να όχι για εμάς, γενικώς. Να λίγο αυτή την άσχημη, πώς να το πω τώρα. την άσχημη πλευρά της δημοσιογραφίας να την κάνετε κάπως πέρα. Να δώσετε μια μάχη εσείς κάπου. Σας ακούω πολύ καιρό. Γιατί συνήθως δεν λέω τις ώρες. Επισημαίνω σε πάρα πολλά που λέτε. Πάρα πολλά. Πιστέψτε με. Πάρα πολλά. Αλλά πρέπει αυτό το τυρί. Μην πω πλέμπα, είναι άσχημο πράγμα.
0: Όχι, δεν, ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, είναι άσχημη λέξη, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Κι άλλο.
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει με τον κόσμο. Τι θα γίνει. Αυτή ξέρω ότι είναι βολεμένη. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο λαός κιόλας.
0: Ούτε εγώ έχω να σας απαντήσω κάτι.
2: Ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά. Μιλάμε, είναι τραγική κατάσταση. Είναι τραγική. Εμάς τους νέους που έχουμε κάνει μια οικογένεια που δεν μας υπονιώθουμε ότι είμαστε το πεταματόπια. Τι θα γίνει με εμάς. Θα βοηθήσει και μπορεί κανένα στο κράτος κάτι. Επειδή δίνει ένα Α21 έτσι που είναι το τίποτα δεν είναι αυτό, τίποτα. Τι θα γίνει. Ο κόσμος πεινάει, έξω βλέπω ανθρώπους να ψάχνουν τους κάδους. Για κόσμο μιλάμε, το βράδυ άμα βγείτε έξω από τέτοιες ώρες που δουλεύω, θα πάθετε πλάκα.
0: Καλά, κοιτάξτε, και εγώ την ώρα που τελειώνω τη δουλειά μου, είναι μία ώρα που...
2: Βλέπεις γιαγιάδες που πέρασαν στο σπίτι τους, αυτές οι γυναίκες, με τα εγγόνια τους, με, και να ψάχνουν στους κάδους. Είτε να ψάχνουν να πάρουν να φάνε, είτε να πάρουν το κουτάκι, να πάνε να το βάλουν στην ανακύκλωση, να βάλουν καβράγκο, ξέρετε, αυτά τα κλασικά δά,
0: ναι.
2: Που έχουν στους δρόμους. Τα βράδια, ειλικρινά σας μιλάω, κυκλοφορεί κόσμος, ο οποίος είναι υποφέρει. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει, παιδιά, κάτι πρέπει και από εσάς. Εσείς που έχετε άμεση πρόσβαση στην κυβέρνηση, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συνεχίσει αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, νομίζετε, κύριε Αλέξη, ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην κοινωνία.
2: Ναι, όμως να σου πω κάτι. Το νούμερο ένα που πρέπει να κυριαρχεί στις ειδήσεις, η γενικότητα στα ραδιόφωνα, είναι ακρίβεια. Τέλος, αυτό τέλος. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Ειλικρινά σου μιλάω. Τον Έλληνα πλέον δεν τον ενδιαφέρει οι υποκλοπές. Και αυτά. Είναι δευτερεύοντα, πολύ δευτερεύοντα πράγματα. Τον Έλληνα τον καίει ότι δεν μπορεί να βγει, να περάσει με αυτό που λένε, 15 του μήνα περίοδο λεφτά.
0: Ναι.
2: Περισσότερο. Και ιδιαίτερα σε γονείς που έχουν παιδιά και που έχουν πρωτησύρια, που έχουν το ένα, που έχουν το άλλο. Αν είναι δυνατό, δηλαδή, αυτό πρέπει να υπάρχει πλέον. Νούμερο ένα θέμα. Να λύσεις την πείνα του ανθρώπου. Να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Α, υποκλοπές. Α, τι άλλο έχει βγει. Κάτι άλλο. Και αδιάφορα πράγματα. Και βέβαια και οι υποκλοπές δεν πρέπει να γίνονται έτσι, οκ. Okay, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα.
0: Κοιτάξτε, αδιάφορο δεν είναι. Αλλά, ναι, δεν, είναι, αλλά δεν είναι θέμα που αφορά την καθημερινή επιβίωση των πολιτών.
2: Μα εμείς έχουμε ραδιόφωνο. Ο λαός ακούει ραδιόφωνο. Ο λαός υποφέρει όμως. Τι θα κοιτάξουμε εδώ τις υποκλοπές τώρα, ή το είναι ακρίβεια. Οι υποκλοπές δεν πρέπει να γίνονται, έτσι. Το παραλαμβάνω, έτσι.
0: Καλά, προφανώς δεν είναι, δεν το συζητάμε.
2: Το νούμερο ένα θέμα είναι η ακρίβεια. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και να σου πω κάτι. Αυτό που γίνει πάνω με το λιγνίτι, τι είναι αυτή η φάση να αυτή.
0: Το είπα και πριν από δύο μέρες.
2: Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν πειράζει. Έκανε δηλώσεις ο διευθυντής της μονάδας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και είπε ότι καταστράφηκαν με εκρηκτικά τρία μηχανήματα, τα οποία, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 100 μέτρα μήκος, 50 μέτρα ύψος, τα οποία ήταν παροπλισμένα. Ο μόνος τρόπος, και κάποιους τόνους, μπορεί τώρα τα νούμερα που λέω να μην είναι ακριβή, γιατί τα θυμάμαι έτσι όπως είχα διαβάσει την είδηση. Λοιπόν, τα οποία ήταν παροπλισμένα. Ο μόνος τρόπος για να καταστραφούν αυτά τα μηχανήματα και να μπορέσουν με ασφάλεια μετά να μπουν οι εργάτες ώστε να τα κόψουν ακόμα περισσότερο για να πουληθούν για σκράπ, ήταν με εκρηκτικά. Από τότε φούντωσε μία παραφιλολογία ότι καταστράφηκαν μηχανήματα τα οποία βοηθούσαν στην εξόρυξη λιγνίδη κτλ. Επαναλαμβάνω, επισήμως ο διευθυντής της μονάδας σε δηλώσεις του είπε ότι επρόκειτο για τρία μηχανήματα ογκωδέστατα, με βάση τα στοιχεία που έδωσε, που ήταν παροπλισμένα και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Αν δεν πάω να δω...

0: ο μόνος τρόπος, ο μόνος και κάποιους τόνους. Μπορεί τώρα τα νούμερα που λέω να μην είναι ακριβή, γιατί τα θυμάμαι έτσι όπως είχα διαβάσει την είδηση. Λοιπόν, τα οποία ήταν παροπλισμένα. Ο μόνος τρόπος για να καταστραφούν αυτά τα μηχανήματα και να μπορέσουν με ασφάλεια μετά να μπουν οι εργάτες ώστε να τα κόψουν ακόμα περισσότερο για να πουληθούν για σκράπ ήταν με εκρηκτικά. Από τότε φούντωσε μία παραφιλολογία ότι καταστράφηκαν μηχανήματα τα οποία βοηθούσαν στην εξόρυξη λιγνίδη κτλ. Επαναλαμβάνω, επισήμως ο διευθυντής της μονάδας σε δηλώσεις του είπε ότι επρόκειτο για τρία μηχανήματα ογκωδέστατα, με βάση τα στοιχεία που έδωσε, που ήταν παροπλισμένα και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Αν δεν πάω να δω...
1: Τα αρχεία του Λιγνίτη που λένε ότι θαύτηκαν γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά ποτέ.
0: Δεν υπάρχει επίσημη τέτοια πληροφόρηση από πουθενά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να σας πω κάτι, γιατί και εγώ έχω διαβάσει και έχω ακούσει πολλά. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτή.
1: Ναι. Εντάξει, μακάρι να μην είναι κάτι πονηρό, αλλά με αυτά που έχω δει εδώ πέρα τόσα χρόνια.
0: Έτσι, αυτό γίνεται πλέον μόνο με ρεπορτάζ, με αυτοψία στο χώρο.
1: Τι να πιστέψω πια, τι να πιστέψω με αυτούς. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Πού είναι το ψέμα, πού είναι η αλήθεια. Έχει χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ κύριε Αλέξη. Εύχομαι καλή βάρδια, καλή συνέχεια και καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Φίλε παππού, έχετε στείλει ένα μήνυμα. Το κόσα δεν ξέρω τι είναι. Όλο άγνωστες λέξεις μου στέλνετε. Το Εκουαδόρ προηγείται 2-1. Της Γερμανίας. Και είναι πλέον τρίτο με 4 βαθμούς. Διεκδικεί δηλαδή να αξιώσει την πρόκριση μεταξύ των 8 καλύτερων τρίτων. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, το είδα το μήνυμά σας που μου λέτε ότι για να ακούμε λέει εσένα σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Αν θέλαμε θα βλέπαμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, υπάρχουν όμως και ακροατές. Να, όπως ας πούμε τώρα, δεν ζήτησε τώρα ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν που στέλνουν μήνυμα, που εργάζονται, που είναι στον δρόμο, που χίλια δυο, και λένε πόσο είναι αυτό. Ενημερωτικό ραδιόφωνο είμαστε. Ωραία, θα βγει ο Μιχάλης βέβαια, εννοείται. Ναι, κυρία Βάσια, μετά τη μία. Συγγνώμη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ναι, πολλά χρόνια πριν μας πήγε ο ακροατής, αυτό του λέγα κι εγώ. Σε όλη λέει την Ελλάδα πρώτο θέμα είναι η καταστροφή τμήματων μονάδας της ΔΕΗ στη Κοζάνη με έκρηξη που προκάλεσαν με δυναμίτες. Κύριε Πάνο, τώρα δεν τα έλεγα στον κύριο Αλέξη. Πείτε μου, στείλτε μου μία είδηση που να επιβεβαιώνει αυτό που μου γράφετε. Το ψάχνω εδώ και μια εβδομάδα. Από πουθενά δεν προκύπτει καταστροφή τμήματων της μονάδας της ΔΕΗ. Μη με πάτε σε δημοσιεύματα του Facebook ή σε δημοσιεύματα ανυπόγραφα που διακινούνται από εδώ και από εκεί. Μία εβδομάδα. Πόσες μέρες τώρα προσπαθώ και ψάχνω να βρω κάπου που να υπάρχει μία πληροφορία που να είναι διασταυρωμένη για αυτό που μου λέτε. Μία παρατέταρτο, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε 52 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Τάσο, δεν με απασχολεί αυτό που μου γράφετε. Αυτά μόνο με αποδείξεις. Φίλε Μάνο, άκου να δεις κάτι. Το να λες ότι λέω ψέματα και ότι το να λέω ψέματα με ξεφτιλίζει, δεν σε τιμά. Είπα ότι διάβασα τις δηλώσεις του διευθυντή της λιγνητικής μονάδας. Άρα δεν λέω δική μου άποψη και είναι δηλώσεις στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εάν λοιπόν λέει ψέματα, ας κληθεί από τον εισαγγελέα, είναι πάρα πολύ απλό, να δώσει εξηγήσεις. Λοιπόν, ούτε τη συμπάθεια κανενός διεκδικώ, ούτε με ενδιαφέρει να λέω παπάντζες. Είπα ότι προσπαθώ εδώ και μέρες να βρω κάτι που να δείχνει ότι συμβαίνουν αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω και δεν προκύπτει από πουθενά. Λοιπόν, αν θέλετε να πάμε σε επίπεδο παραφιλολογίας, πάρα πολύ εύκολο είναι. Πριν από μία ημέρα, ΔΕΗ, η απάντηση, ΔΕΗ ξαναλέω, η απάντηση για την ελεγχόμενη έκρηξη των γιγαντιαίων εξχαφέων στην Κοζάνη. Με αφορμή λέει τις εργασίες για την αποκατάσταση εδαφών και την απόσυρση παροπλισμένων εξκαφέων στο ρηχείο της Μαυροπηγής, η ΔΕΗ ενημερώνει για τα εξής. Για δεκαετίες ο λιγνίτης αποτέλεσε τη ραχοκουκαλιά του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, προσφέροντας, δεν θα σας πω τώρα για την αναγκαιότητα της ενεργειακής μετάβασης. Λοιπόν, η ΔΕΗ στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τη μετάβαση ΑΕ που έχει εγκριθεί με νόμο είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει αποξύλωση και απομάκρυνση του οριστικά αποσυρώμενου και παλαιωμένου εξοπλισμού με σκοπό την απόδοση των εδαφών στη μετάβαση ΑΕ. Οι εν λόγω εκτάσεις θα αποδοθούν στο ελληνικό δημόσιο προς περαιτέρω αξιοποίηση. Η ελεγχόμενη ανατείναξη των τριών παλαιών εξκαφέων στα κλειστά ορυχεία της Πτολεμαϊδας αποτελεί μια αμιγώς επιχειρησιακή και τεχνική απόφαση η οποία βασίζεται στην ανακοίνωση, διαβάζω, της ΔΕΗ. Στην απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η ΔΕΗ στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την ορθή διαχείριση των παροπλισμένων βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Οι συγκεκριμένοι εξκαφείς μετά από δεκαετίες λειτουργίας σε αντίξωες συνθήκες εξόρυξης είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και παρουσίαζαν εκτεταμένη δομική κόπωση και διάβρωση των μεταλλικών τους στοιχείων, καθιστώντας τους στατικά ασταθείς. Σημειώνεται ότι η απόσυρση των συγκεκριμένων μηχανημάτων με δεδομένη την πρώτη λειτουργική τους κατάσταση δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την τρέχουσα επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα της ΔΕΗ αναφορικά με την εξόρυξη λιγνίτη. Η αποσυναρμολόγηση αυτών των μεταλλικών δομών μεγάλου ύψους και βάρους εκατοντάδων τόνων, δίχως την πρώτερη καθαίρεσή τους, θα απαιτούσε την εργασία τεχνικού προσωπικού σε μεγάλο ύψος πάνω στις σταρμένες αυτές υποδομές. Σας είπα περίπου 50 μέτρα ύψος το κάθε μηχάνημα. Μία τέτοια μέθοδο θα εξέτεται του εργαζόμενου σε υψηλό κίνδυνο εργατικού ατυχήματο. Αντίθετα, η μέθοδο τη ελεγχόμενη κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών αποτελεί τη διεθνώ ενδεδειγμένη και ασφαλέστερη βιομηχανική πρακτική. Επιτρέπει την ελεγχόμενη και άμεση καθαίρεση, όπου πλέον οι εργασίε αποξήλωση και ανακύκλωση των μετάλλων μπορούν να πραγματοποιηθούν ασφάλεια για το προσωπικό και τον περιβάλλοντα χώρο. Και λέει, έχει δίνει στοιχεία πολλά κτλ. Λοιπόν, η ΔΕΗ λοιπόν, ξαναλέω, ανακοινώνει ότι, που είναι να το βρω, δεν επηρεάζει η απόσυρση των συγκεκριμένων μηχανημάτων, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την τρέχουσα επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα της ΔΕΗ αναφορικά με την εξόρυξη λιγνίτη. Δεν είναι έτσι. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η ΔΕΗ λέει κάτι και δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Εισαγγελέας να παρέμβει. Βγαίνει ο κάθε ένας και λέει δεν μπορεί να γίνει εξόριξη, πέσανε οι γέφυρες, πέσανε οι στοές, πέσανε οι, πώς το λένε, οι σύρακες κτλ. Και βγαίνει δε επισήμως και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λέει ψέματα. Εγώ δεν είμαι εκεί να το δω. Τα ακούω και αυτό που λέτε. Ορίστε. Γιατί δεν το κάνει, δεν κάνει κάποιος μια επίσημη καταγγελία ώστε να υπάρξει μια παρέμβαση της δικαιοσύνης και να πει τι έγινε εδώ παιδιά. Πέρα από το Μόναχο με πολύ ζέστη Ανταλγέρης, μετά από 12 χρόνια δεν θα έρθουμε φέτος Ελλάδα και θα πάμε Ιταλία. Γιατί άραγε? Ανταλγέρης, στείλτε μου γιατί. Μπορώ να καταλάβω και να φανταστώ. Αναπαράγεις, λέει, ψέματα άθλιον. Εντάξει, πείτε μου εσείς ποια είναι η αλήθεια που την ξέρετε. Έμα για όνομα του Θεού. Εγώ σε αυτό το παιχνιδάκι, φίλε Μάνο, δεν θα μπω. Όταν βλέπω κάτι που είναι στραβό ή θεωρώ εγώ ότι είναι στραβό, το λέω. Όταν υπάρχει όμως μια επίσημη ανακοίνωση, τη διαβάζω, μένω σε αυτή μέχρι να μου έρθει κάτι και όχι εικασίες. Και άντε είπαμε και ξύπαμε. Να που ανατινάξανε, εγώ βλέπω και βίντεο που έχουν ανεβάσει στο TikTok. Πού είναι αυτή η πολιτική μηχανική που το ανεβάσανε? Γιατί δεν βγαίνει ένας επισήμως να μιλήσει? Το βίντεο υπάρχει με τα μηχανήματα. Εγώ από το βίντεο δεν καταλαβαίνω ζημιά στις σύραγγες και στα ορυχεία. Αν το καταλαβαίνετε εσείς, προφανώς καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα. Και ξαναλέω, όποιος έχει στοιχεία, εδώ. Αύριο το πρωί πάμε μαζί. Όπου χρειαστεί. Μία διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza. Preveza 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα. Σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.

0: 97,8.
1: Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω παθεί στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Κυρία Λένη από τον Κολονό, έλατε κυρία Λένη.
1: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά
0: εσείς.
1: Μια χαρά είσαι. Εντάξει, σε τσαντίζουν κιόλας λίγο.
0: Εμένα, όχι καθόλου.
1: Δεν πειράζει, όλα χρειάζονται στη ζωή. Να σου πω μόνο λίγο. Αυτό με το κτηματολόγιο που έλεγε ο κύριος Όμηρος.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, ο γιος μου λέει, ρε μάνα, δεν ξέρω, μου λέει. Ρώτησε το λογιστή, του λέει, μην με κατέβεις, ο λογιστής. Πώς θα το κάνουμε το κτηματολόγιο τώρα, πού να πάμε.
0: Ούτε εγώ ξέρω, κυρία Λένη, πραγματικά.
1: Δεν είναι τόσο πολύ πω ότι έχουμε πάθει. Αφού δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα όρασης και δεν μπορεί να βρει άκρη, μωρέ, μου κάνε, μωρέ. Τι ωραία που χειρίζεται την ελληνική γλώσσα ο κύριος Όμηρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ τέλειος και η άρθρωσή του τέλεια. Από πάρα πολύ μου αρέσει τώρα που μιλάει. Τέλεια, αχ, τι κάνουν τα γράμματα, τα άτιμα. Τέλεια άρθρωση. Τέλεια χειρίζεται την ελληνική γλώσσα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπράβο, εγώ είμαι και ανορθόγραφη κιόλας. Ένα δημοτικό έχω βγάλει.
0: Καλά, η ανορθογραφία.
1: Ανορθόγραφη είμαι, ανορθόγραφη, εντάξει. Τα βασικά που λένε. Κάτι ξέρω εκεί από αλφαγιώτα, ψιλογιώτα. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για το κτηματολόγιο. Αλλά δεν ξέρω τι, πού να. Μου λέει ο γιος μου, πού να. Ξέρω εγώ, του λέω, να ρωτήσω, του λέω. Θα πάρω στο τηλέφωνο, του λέω, τον κύριο Χατζηνικολάου, το Μανολάκι. Είχε να το ρωτήσω, αλλά δεν ξέρεις και εσύ.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι δύσκολο τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πέρδεμα τώρα. Δηλαδή πρέπει ας πούμε και οικόπεδο να έχεις και ό,τι έχεις, σπίτι, όλα τα πάντα. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ξέρω, τι να πω. Εμείς έχουμε εκεί πέρα ένα 6,5 σπίτι στην Άνδρο, ένα οικόπεδο 6,5.
0: Και τι σας υπολογιστής, μην με μπλέκεις.
1: Ναι, είπε, ναι. Του είπε το γιο μου. Πήγε στο λογιστή και του λέει, δεν ξέρω, μην μπλέκεις με τέτοια. Πρώτη φορά το άκουσα και αυτό το πράγμα. Του λέω, τι λογιστή, ρωτήσω τον δικό μου λογιστή. Λίγο βράκρι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το βρούμε, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Δεν θα σκάσουμε. Θα δούμε τι να, θα τη βρούμε, δεν μπορεί. Θα τη βρούμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω. Να χαιρετιμούν στο Βούμερα. Να πούμε και ένα χαιρετίσματα που απαγορεύτηκε πια αυτό το χαιρετίσματα. Που δεν μπορώ να πούμε σε έναν άνθρωπο χαιρετισμούς. Τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι, τι να πω. Λοιπόν, Μανώλη μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελένη.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρα.
1: Είμαι και κουρασμένη γιατί γύριζα βόλτες σήμερα.
0: Βόλτες, με τη ζέστη.
1: Άσε. Λοιπόν, άσε καλά, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Να σου πω.
0: Για πείτε.
1: Μανώλη, να σου πω. Είπε για ψάρεμα, να αυτό ήθελα, αυτό το ξεχνάω. Είπε για ψάρεμα. Άκουγα με την Ελένη, με λέγε για ψαρέματα και τέτοια. Αλλά δεν κατάλαβα τι να ψαρεύεις, αυτά τα, πώς τα λένε, τα ψάρια τα κανονικά ή αυτά τα ψάρια που είναι.
0: Καλά, αυτά τα που θα δίνουν 5.33, αλλά ναι, στους επαγγελματίες ψαράδες.
1: Και σε ποια θάλασσα είναι αυτά, σε ποιο
0: στην
1: μέρος.
0: Στην Κρήτη είναι. Έχει.
1: Α, στην Κρήτη, ναι.
0: Και
1: σε ένα άλλο μέρος άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα. Α, τέλος πάντων, και να πάτε ψαρέψετε.
0: Ορίστε.
1: Πάτε ψαρέψετε.
0: Άντε καλά.
1: Να το οικονομήσετε. Τέλος πάντων, τώρα για διακοπές που θα πας.
0: Πουθενά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Mm.
1: Γιατί, άμα πες καμά, άμα πας 5 μερούλες, πήγαινε στην Άνδρο, ρε, που είναι ωραία.
0: Στην Άνδρο.
1: Ναι, ρε, ναι. Είναι ωραία η Άνδρο, κοντά είναι ωραία.
0: Ναι, είναι και φθηνά.
1: Δεν είναι ακριβά.
0: Άντε καλά.
1: Πήγε ο γιος με το πιθανάκι και γιατί είχε μια δουλειά εκεί πέρα να κάνει κάτι στο σπίτι. Δεν χάλασε το παιδί τίποτα. Δηλαδή 18 ευρώ το εισιτήριο με το μηχανάκι, 9 ευρώ το μηχανάκι, 12, κάτι τέτοιο. Τι με το δηλαδή, μου λέει, έφαγα και σε μια ταβερνούλα έτσι κάτι και πέρα 50 χάλασα μου λέει. Εν τω μεταξύ. Είχαμε νοικιασμένο πρώτα σε έναν Αλβανό το σπίτι και και τον είδε εκεί και μιλήσανε ορισμένα πράγματα, τέλος πάντων, και λέει, άμα θέλει, σου λέει, επειδή το έχουμε νοικιασμένο γιατί είναι εξημισίας με την κουνιάδα μου, τέλος πάντων, και λέει, άμα θέλει, να σου βρω εγώ, του λέει, γνωρίζω εδώ πέρα, μάστρος είναι αυτός, ξέρεις, κάνει χρόνια είναι εκεί στην Άνδρο, από την Αλβανία έχει φάει 20 χρόνια είναι, 25, και του λέει, σου βρω εγώ με 40 ευρώ, του λέει, ξενοδοχείο, άμα θέλει να έρθει 5 μερούλες,